0: σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι.
1: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: ΚΑΙ 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακό παράγοντα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος θαραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων. Των αποφάσεών του. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, είπε. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την πρόθεση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές του μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης. Προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Thessaly Evrospass 2026 μέσω του vouchers.gov.gr. Η δράση αποσκοπεί στη στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβίας 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπάρη με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας. 5 και 9 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλες οι εξελίξεις γύρω από όλα τα θέματα, από την πολιτική, από την οικονομία, από την κοινωνία, από το αστυνομικό ρεπορτάζ, από το αθλητικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουμε σε εξέλιξη εδώ καθημερινά στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του Sky στο πρόγραμμά του, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αξίζει να γνωρίζετε για να ξεκινήσετε το νέο σας πρωινό. Ένα νέο πρωινό λοιπόν, το οποίο μας βρίσκει σε μια ομιλία του Πρωθυπουργού εκεί γύρω στις 2 και 10 τα ξημερώματα στην Γενική Σύλληψη του ΟΗΕ. Όλα αυτά για τα οποία αναφέρθηκε και σε όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκε δεν άφησε τίποτα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν προφανώς και με την Τουρκία και με την Κύπρο και με το Λίβανο και με τη Μέση Ανατολή και τα ζητήματα της οικονομίας της χώρας μας και η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά σε μια ομιλία περίπου 22 λεπτών στον ΟΗΕ, από το βήμα του ΟΗΕ, όλα αυτά με τα οποία κλείνει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και βεβαίως αυτή η παρουσία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν και για τα οποία θα συζητήσουμε και έχουμε ήδη κόψει και επιμεληθεί όλα αυτά τα οποία είπε στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στα σημαντικότερα, και θα έχουμε και επικοινωνία σε πολύ πολύ λίγο με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, εκεί που παρακολούθησε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο. Στα υπόλοιπα, αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την εφανέρωξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος τώρα, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε χθες πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διεμήνυε πως δεν θα δεχθεί η πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας έτσι στο προηγούμενο και στο δεδομένο που είχαμε εκεί με το περιστατικό με την Κάσο, με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια διγλωσία από πλευράς Άγκυρας και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν συνηθίζει να λέει άλλα και ακούγαμε άλλα. Αυτό ήρθε χθες σε μια απάντηση προφανώς σε όλων αυτών των δεδομένων και των γεγονότων που είχαμε και στην Νέα Υόρκη, διότι από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενε στη Νέα Υόρκη ο κύριος Ταγίπ Ερντογάν. Δεν πήγε μετά στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τον κύριο Τραμπ. Όλα αυτά βεβαίως φέρουν αυτήν την διγλωσία, αυτήν την αλλαγή στα λεγόμενα του ίδιου του κυρίου Ερντογάν. Από το βήμα πάντως του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε και με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υπογράμμισε και αναφέρθηκε και σε αυτά. Θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Από την άλλη πλευρά, σε δόσεις και με το βλέμμα στις διεθνείς τιμές, ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναμένεται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και στις 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Με διαθέσιμο μαξιλάρι μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης απομακρύνεται και προκρίνονται στοχευμένες ενισχύσεις, ακόμη και αν η Ευρώπη δώσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Πάντα παραμένει και ο κίνδυνος ενός νέου ενεργειακού εφιάλτη, εάν και εφόσον, για την Ευρώπη το λέω αυτό, εάν και εφόσον υπάρξει η αναφορά, που υπάρχουν σχετικές αναφορές, περί προσωρινής απαγόρευσης των ΗΠΑ όλων των εξαγωγών δίζελ, όλα αυτά προκαλούν συναγερμό και στην Ευρώπη και προφανώς θα υπάρξει και επίδραση και αντίδραση και εδώ στην χώρα μας. Στα άλλα ζητήματα έχουμε τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά στο Κοινοβούλιο με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που αναφέρονταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 2018-2022 και το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, ότι κανένας έλεγχος δεν σταματάει, συνεχίζονται κανονικά και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα των αγροτικών επιδοτήσεων είναι πρώτα για το Υπουργείο. σε σοβαρές τώρα αποκαλύψεις προχώρησε μια από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της δίθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθυσο του τραγουδιστή. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Φέρετε να κατέθεσε στην χθεσινή της μαρτυρία, στην χθεσινή της κατάθεση στον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Κάπως έτσι είναι οι ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Όλα αυτά για τα οποία θα έχουμε στην διάρκεια της επόμενης περίπου μισής ώρας, 40 λεπτών, την διάθεσή μας και στη διάθεσή μας να σας αναπτύξουμε και να σας μεταφέρουμε όλα τα ρεπορτάζ. Η Δήμητρα Σταματίου φροντίζει για τη ρύθμιση του ήχου και την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές συνδέσεις το χτες και το σήμερα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-4800-170-174. Περιμένετε και τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις και φυσικά τα δικά σας μηνύματα μέσω διαδικτύου στη σελίδα του Sky και φυσικά μέσω του SMS, αλλά και το απλού SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky, αλλά και μέσω του Viber 698-123-1003, ο αριθμός Viber για την δική σας επικοινωνία καθημερινή, όπως βλέπουμε και έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Σας αρέσει κιόλας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Οπότε λοιπόν, εδώ περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες από τις ανατολές, φωτογραφίες από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους και όχι μόνο. Αυτά τα οποία εσείς θέλετε να αναδείξετε εδώ, μέσα από την δική σας κατάθεση αυτών των φωτογραφιών αλλά και των βίντεο. Πάμε στην παράθεση των ρεπορτάζ και όλων των ειδήσεων, πρωτίστως των ειδήσεων, σε τίτλους όπως επιβλήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση και των σχετικών ρεπορτάζ αλλά και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Το διεθνές δίκαιο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Κυπριακό, η Ουκρανία, η ελληνική οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, ανέφερε και επισήμανε τον ρόλο της Ελλάδος ως περιφερειακό παράγοντα. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κρατοσταραξίες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημένοντας πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, τέτοιες ενέργειες δεν επιλύουν τις διαφορές. Το μόνο που καταφέρουν είναι να τις οξύνουν, ενώ παράλληλα ενέχουν και τον κίνδυνο να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Κυπριακό και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία και για την αξιοπιστία του ΟΗΕ, αλλά και για την εφαρμογή των ίδιων των αποφάσεων. Αναφερόμενο στην Μέση Ανατολή, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα παραμένει υπέρ της προοπτικής δημιουργίας δύο κρατών, Ισραήλ και Παλαιστίνη, που θα συνεπάρχουν με ασφάλεια.
1: Η κατάσταση

0: Για τον πόλεμο τώρα της Ουκρανίας, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει αλληλέγγυα προς την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής, ενώ αναφερόμενο στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται πλέον με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΩΣΑ, ενώ υπογράμμισε την προσέλκυση σημαντικών ξένων επενδύσεων και τις διαδοχικές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μεταφερόμεθα ευθύς αμέσως μέσω του τηλεφώνου μας στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη που παρακολουθεί το κυβερνητικό ρεπορτάζ και τον Πρωθυπουργό σε όλο το ταξίδι του και ο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Μεταφερόμεθα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, στον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, καλημέρα από την Αθήνα. Καλό πρωινό. Για όλα μίλησες σε μία περίπου 22-25 λεπτών ομιλία του στον ΟΗΕ. Σε ακούμε για ό,τι αξιολογήσεις ή ό,τι πρέπει να αναφερθούμε και φυσικά μετά θα ακούσουμε και τα σχετικά και τις σχετικές αναφορές από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεδίπλωσε μία ομιλία η οποία προφανέστατα είχε στον πυρήνα της τα ελληνοτουρκικά, αλλά από εκεί και πέρα είχε και ζητήματα αλληλένδετα με τα εθνικά μας, όπως είναι αφενός η ισχύ της οικονομίας, αλλά αφετέρου και οι σχεδιασμοί, Δημήτρη, που κάνει η Αθήνα στο πεδίο της ενέργειας αλλά και των διασυνδέσεων. Ως προς το κομμάτι της Τουρκίας, ορτάς το προανέφερες, επανέλαβε βασικά μηνύματα που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η Αθήνα δεν μπορεί να αλλάξει τη γεωγραφία της με την Τουρκία. Άρα, όπως έχει επανειλημμένως αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαστε προορισμένοι να ζούμε δίπλα-δίπλα, αλλά από εκεί και πέρα, στο σκέλος των διαφορών, όπως είπε, θέλουμε να συζητούμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητούμε υπό το καθεστώς απειλών. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιλύσουμε τη διαφορά μας, τη μία και μοναδική, τον καθορισμό δηλαδή του πλαισίου για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι το μοναδικό πλαίσιο, η UNCLOS, η σύμβαση δηλαδή των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα οι απειλές, επανέλαβε καθαρά και δύο φορές την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, δεν επιλύουν τις διαφορές, καταλήγουν απλώς να τις βαθαίνουν. Εδώ θα πρέπει να πούμε, Δημήτρη, δύο πράγματα. Η Αθήνα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φαίνεται να διαβάζει με διαφορετικό μάτι και ανάγνωση να κάνει στο σκέλος της ομιλίας που προηγήθηκε εκείνης, δηλαδή του Τούρκου Προέδρου. Βλέπει μια απόσταση σε παραστάσεις, θα μπορούσα να πω εγώ, που δόθηκαν στις προηγούμενες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, μια προσπάθεια δηλαδή να κρατήσει τη στάση και τη θέση που έχει ευθεία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε στην ομιλία του να αναφερθεί στο Κυπριακό, που για τον ίδιο, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά, είναι μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να επανενωθεί το νησί. Και με επανένωση του νησιού, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, περνάει μόνο μέσα από τα ψηφίσματα του ίδιου του οργανισμού. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να επιστρέψει. Η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά πολύ περισσότερο οι στέρες βάσεις που έχουν μπει σε αυτή τη μεγάλη επιστροφή, όπως την χαρακτήρισε, καταγράφεται κυρίως στο σκέλος ότι αυτή τη στιγμή το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από εκείνο 4 χωρών του γκρουπ της G7. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σταματάνε εκεί οι ενέργειες και οι σχεδιασμοί της Αθήνας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, επενδύουμε στη νέα γενιά έργων διασυνδεσιμότητας, όπως είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και κατ' επέκταση Ευρώπης, αλλά και ο Great Sea Interconnector, δηλαδή το καλώδιο που θα διασυνδέσει Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Το επιτελείο μετά, αγαπητέ Γιώργο, πώς αξιολόγησε την εμφάνιση του Πρωθυπουργού, ο ίδιος πώς ήταν, τον είδατε, έχετε μιλήσει?
1: Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη λίγο πριν τη συνάντησή του με τον
0: Νετανιάχου.
1: Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή και αυτή η ομιλία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά Δημήτρη συνεργάτες του, καταγράφει όλη αυτή την πορεία της οκταετούς διαδρομής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η 8η ομιλία του ως Πρωθυπουργού στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θεωρούν ότι έχει καλύψει τόσο κομμάτια που αφορούν το τώρα, αλλά όσο κυρίως και το μέλλον. Αυτό έχει να κάνει τόσο με τους σχεδιασμούς για την οικονομία, όσο και με την ενέργεια, αλλά από εκεί πέρα και με τη διάθεση, τη βούληση που και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας ανέφερε χαρακτηριστικά, να λυθούν ζητήματα, αλλά ταυτοχρόνως να δούμε και μέσα από ένα διαφορετικό μάτι της διαφοροποίησης της στάσης του Τούρκου Προέδρου ή τη δυνατότητα να μιλάει επί ίσης ώρες και να χρησιμοποιεί τη σκληρή γλώσσα που χρειάζεται και να λέει σκληρές αλήθειες στην περίπτωση του Ισραήλ για τα ζητήματα της Γάζας. Είναι προφανές ότι η Αθήνα πιστώνει αυτήν την παρουσία σε ένα ευρύτερο διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο χτίζεται διαρκώς, όπως λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την τελευταία οκταετία. Και τώρα αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο αρχίζει να καρπίζει. Είναι προφανές ότι ταυτοχρόνως και παράλληλα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε ένα δεύτερο χρόνο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κατέγραψε, θα έλεγα, ένα εντυπωσιακό μαραθώνιο επαφών με δεκάδες διαφορετικούς παίκτες, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από τον αραβικό κόσμο, και αυτό είναι, Δημήτρη, ένα πλεονέκτημα για τη χώρα μας, δηλαδή να μπορεί να συνομιλεί ταυτόχρονα με το Ισραήλ, με τον αραβικό κόσμο, αλλά και με χώρες της Βόρειας Αφρικής που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον ευρύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε, θα σε δούμε και σε λίγο και στην τηλεόραση και με εικόνα στον Δημήτρη και τον Γιάννη, και φυσικά και εμείς μετά τους τίτλους των KMC θα ακούσουμε και όλα αυτά τα αποσπάσματα από τον Πρωθυπουργό χθες στην ομιλία του στον. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια Γιώργο. Καλή επιστροφή και στην Ελλάδα.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζοντας τώρα στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης Μητσοτάκη Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που ξεκίνησε ο Ισλανδός Πρωθυπουργός να μιλεί, σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα, λέγοντας: αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο, ο Xi τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις. Ο Κινέζος πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις παρουσία του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, για κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Αν την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Xi Jinping. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαρινάκης θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μια ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης, του ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια σημαντική αλλαγή στην μόνιμη παροχή των συνταξιούχων φέρνει νέα ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου, καθώς από τον Νοέμβριο του 2026 η ετήσια οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους ηλικίας 65 ετών και άνω, χωρίς καμία και κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο. Η ενίσχυση διατηρεί τον μόνιμο χαρακτήρα που έχει αποκτήσει τον περασμένο χρόνο και θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, ενώ συνολικά οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Το βασικό κριτήριο που παραμένει για τους συνταξιούχους είναι πλέον η ηλικία. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της εχθές σε ανακριτικές αρχές νοσηλεύθερια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύθερη αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η μαραθώνια συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα, που χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ενώ η ψηφοφορία αναμένεται το μεσημέρι. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το άρθρο 74, που προβλέπει την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης του ΑΠΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η διάταξη λειτουργεί ως φωτογραφική ρύθμιση για την υπόθεση του ΑΠΚΕΠΕ, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες. Τα ψυχομετρικά τεστ κόβουν έναν στους δύο από τους όσους διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ αλλά και του ΙΣΑΠ. Σε ερωτικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το στόχαστρο αδείλω τα εισοδήματα με βαριά πρόστιμα έως το τετραπλάσιο για τους παραβάτες. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης. Απαγορεύει την μπούργκα στη σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα Ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ για όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην εδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ενισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των ΗΕ. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι δηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε Τσερβίας με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ τώρα, για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 91-72 την Παρίσι στο ΑΚΑ και ο Ολυμπιακός 106-89 την Βασκόνια στην Ισπανία. Και 29 και 40 δευτερόλεπτα για Αθήνα Μαράκη στο κεντρικό ραδιοθάλαμα για ό,τι νεότερο υπάρχει με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε και με τα ηχητικά μας και βεβαίως με αποσπάσματα την ομιλία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, στην ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το Κυπριακό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι περιφερειακές εξελίξεις καθώς και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στη σχέση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δίπλου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκυρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οσίων Εφροσύνης και Πανφουτίου. Εφροσού. Έφη. Ανατολή του ηλίου 7 και 4 το πρωί. Ενώ οι ειδήσει του ηλίου θα γίνουν στις 7 και 18 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Και μέχρι τότε γίνονταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. 1915 πάμε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926 ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και όστα σε σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο. 1897 γεννιέται ο William Faulkner, Αμερικανός εγγραφέας που βραβεύθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1940.

δεύτερο άλμπουμ των Doors, έτσι για να πούμε και την ιστορία τους. Θεόδωση πάνω στο ημερολόγιο εδώ που το κρατάμε, με τίτλο Strange Days. Ηχογραφήθηκε από τον Μάιο στον Αύγουστο του 1967 και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967. Μεταξύ άλλων το τραγούδι που ακούμε, το Strange Days, το Love Me Two Times και πολλά πολλά.

Και από τους Doors πάμε σε κάποιον ο οποίος πραγματικά με τη μουσική του αλλά και με την γενικότερη πορεία του στην μουσική χαρακτηρίστηκε και βεβαίως από τα δημοφιλή αντιπολεμικά του τραγούδια. Και μιλάμε ότι σαν σήμερα το 1971 ο Cat Stevens κυκλοφορεί το single Peace Train. Είναι το πρώτο τραγούδι του που κατάφερε να μπει στο top 10 και στην 7η θέση στο 100 μαζί με το Give Peace a Chance του John Lennon και το Brothers in Arms, τον Dire Straits. Θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή αντιπολεμικά, όπως είπαμε, τραγούδια.

50 χρόνια λοιπόν μετά, 1986 σήμερα γεννηθήκανε, δημιουργήθηκανε οι YouTube και έχουν επιστρέψει με αυτό το τραγούδι και ακούστε, διότι έχουμε και τραγούδι το οποίο επιστρέφει και ολόκληρο άλμπουμ. Οι YouTube επιστρέφουν τώρα, στα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου, έχουμε το καινούριο το οποίο έρχεται 50 χρόνια μετά και τη συμπλήρωση που έχουν στην δισκογραφία.

σας που τους λατρεύετε, 24 του μηνός, χτες έγινε, χτες, 5 ώρα, το Silencio βγήκε, τον YouTube, το καινούριο.

0: Και από το Street of Dreams πάμε στον Πρωθυπουργό και πάμε σε όλα σε επεχθές την συνέλευση του ΟΗΕ. Το ρόλο λοιπόν της Ελλάδας στους παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και διασφάλιση ελεύθερης ανασυπλοείας σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρωθυπουργός. Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Επανέλαβε θέση της Αθήνας λοιπόν ότι μόνη διμερής διαφορά με την Τουρκία αφορά την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να υπονομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ αλλά και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.
1: Μια περιοχή όπου δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη έχει μια ανοιχτή πληγή και μιλώ για το άλυτο θέμα του Κυπριακού. 52 έτη έχουν περάσει από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την παράνομη κατοχή. Μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, οι συνέπειες της οποίας φαίνονται ακόμη και σήμερα. Για τα Ηνωμένα Έθνη, η Κύπρος παραμένει μια δοκιμασία αξιοπιστίας, της δυνατότητας να τηρούνται τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι αρχές του χάρτη του ΟΗΕ. Και η Ελλάδα υποστηρίζει απολύτως τις πρόσφατες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Γκουτιέρες για να δημιουργήσει τις βέλτιστες συνθήκες για τη συνέχιση ουσιωδών συνομιλιών. Και η επανένωση της Κύπρου, που θα είναι ελεύθερη από θέματα κατοχής, πάντα σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για την πορεία της στην οικονομία, είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του εχθές ο Πρωθυπουργός.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Επίσης, λίγοι θα πίστευαν ότι θα δανειζόμασταν ως χώρα χαμηλότερα, με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτές τις, από κάποιες από τις χώρες της G7.
1: Πριν από κάποιες μέρες, δύο οίκοι αναβάθμισαν την ελληνική οικονομία και σε καιρούς ανησυχία στην αγορά ομολόγων. Αυτό λέει πολλά για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα. Δεν θα στοιχημάτισαν πάρα πολύ πριν από λίγα χρόνια ότι σήμερα η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί σε ένα κόστος χαμηλότερο από 4 εκ των χωρών του G7. Ο μετασχηματισμός δεν ήταν εύκολος, κατέστη εφικτός από τη σκληρή δουλειά, την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού.
0: Σωτηρίδα Μιλίσια, καλημέρα. Καλό πρωινό, Αλεχάνδρο, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη και εσένα μέσω του 1003. Τάκη, καλημέρα από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Από τα Μετέωρα, να είσαι καλά. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Είστε του καλοκαιριού. Ωραία είναι και τη θερμοκρασία σου, γιατί όχι. Δέσμα Τσαγκάρη, καλημέρα, να είστε καλά. Ελίζα Βόζεμπεργκ, καλημέρα. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Και συνεχίζουμε στα ζητήματα και πάμε τώρα σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και σε αυτή τη διγλωσία που παρατηρείτε ακόμη μία φορά στον κύριο Ερντογάν και στην Τουρκία. Διότι αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η Άγκυρα, ενώ ο χρόνος για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανέφερε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, αλλά γείτονας και σύμμαχος. Όμως, το τουρκικό παράλληλα Υπουργείο Άμυνας διεμήνυσε πως δεν θα δεχθεί πόντιση καλωδίων χωρίς συντονισμό με την Τουρκία, παραπέμποντας το προηγούμενο της Κάσου με την αναφορά πως δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα συμφέροντα της χώρας μας. Πάμε να ακούσουμε όλα σα μετάδοση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη, ο Μανώλης Κωστίδης.
2: Καταρχάς από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας με την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου, παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
3: Μανώλη, ο Τούρκος πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχει προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει, μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
2: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή, από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέω Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας, να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστρατικοποίηση των νησιών, το καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως οι σχέσεις με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Τότε η κυβερνητική πάντως πηγή ανέφερε ότι οι δηλώσεις Ερντογάν αυτές για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, αυτά από τις κυβερνητικές πηγές. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, διότι το χρονοδιάγραμμα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός που την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολική Μεσόγειο με τη χώρα μας στο επίκεντρο, ο Χρήστος Μασούφης στο ρεπορτάζ.
4: Την άνοιξη του 2027 η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια το γεωτρύπανο της Exxon Mobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα με δυνητικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
5: I am very proud that, in a few months from now...
0: Είμαι πολύ περήφανος που σε μερικούς μήνες από τώρα πιθανότητα προς την άνοιξη του 27 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από μια σύμπραξη ανάμεσα στην Exxon και ελληνική εταιρεία για φυσικό αέριο. Από το 70 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα.
5: Exxon and a Greek company to drill for natural gas. Since 1970, this is the first time that this is happening in Greece.
4: Εφόσον οι υπολογισμοί της κοινοπραξίας αποδειχθούν ορθίως προς το μέγεθος του κοιτάσματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
0: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
4: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρεις διάστατες έρευνες.
0: Πάμε τώρα εδώ να έρθουμε σιγά σιγά στα μέτρα τα οποία σχεδιάζει η κυβέρνηση, τι θα γίνει, πώς θα δοθούν. Έχουμε τις ημερομηνίες, θα τις ακούσουμε μετά και σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε όμως τώρα στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας μας σε οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό επίπεδο. Έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, Πασόκ και Ελλάς διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Και το κάνουν θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
6: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
0: Και είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι επόμενες εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει λίγο περισσότερα, μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει τις εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
7: Ελάτε τώρα.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.

0: ασθενείς, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
1: Ειδικό σπόρο κατανάλωσης, το... αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
0: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικεί στη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
2: Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε μία από τις νοσηλεύθερες του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, αφού μεταξύ άλλων παραδέχθηκε ότι της ζητήθηκε να πει ψέματα για την ώρα άφεξης του Μαζονάκη στο ιατρείο, ενώ κατέθεσε ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή. Μας είπε γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Φέρετε να είπε στην κατάθεσή της. Ρεπορτάζ Βαγγέλης Κοκολάκος.
3: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
4: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σπάει τη σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
5: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζονάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
4: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
5: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
4: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
5: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη.
4: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
6: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμε, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούν επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
4: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση τη Ζυρίχη.
7: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο. Αυτό είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
4: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
2: Σωτήρη Κραβάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Τανιά Τίγκυψίλη, επίσης καλημέρα. Κυρία Σίσκα, κύριε Δανδρίνε, κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό. Άγγελα από το Παγκράτη, επίσης. Λοιπόν, ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. 7:30 όπως πάντα στο Γιώργο Ψάλτη, ο κύριος Ειμένης, με ερωτήματα και δικά σας και απαντήσεις. Και λίγο μετά, πριν τις 8 παρατέταρτο δηλαδή, και η κυρία Δάμνα Μιχαηλίδου, υπουργός οικογένειας, απαντά για τον προσωπικό βοηθό και όλα τα άλλα υπόλοιπα ερωτήματα, τα οποία εδώ θα θέσετε στο Γιώργο, αν και εφόσον τα προλάβουμε. 8 στο κεντρικό ροδάλαμο του ΣΚΑΙ, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοϊδής με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στις 10:30 η κυρία Ρένα Δούρου θα βγει στον εξώστη, αν και στον εξώστη καθόταν, μέχρι πρότιμος, προς τον παρόν είναι στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη 1:15 στην Τριάδα, στο 3x3, στο μπάσκετ εδώ που παίζουν τα παιδιά, Γιώργος Γιακαντάρης από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα θα τα ξανακάνει τώρα λίγο μήλο για το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι στη δική του. Το αφήνουμε πάνω του. Αυτά από εμάς. Αθηνά Μαράκη, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Ο Πολογάς Γιώργος Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα. Για χαρά. Εμείς αύριο, Σάββατο πρωί στις 5.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και να διασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοεία σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε ότι ο διάλογος Τουρκίας και Ελλάδας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή τμήματος της Κύπρου, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΗΕ και την εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Χθες βράδυ, ο Τούρκος πρόεδρος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύντομη πρόποση, δήλωσε ότι αυτός και ο Σι εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Προσθέτοντας ότι ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Απευθυνόμενος στον Κινέζο ομολογό του, ο Τραμπ είπε: «Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια σχέση που προάγει την ευημερία και την ασφάλεια για τις μελλοντικές γενιές». Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονά και ψάχνε αντίδοτο μέθης, προχωρήσε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών για το 2025 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθών κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Paris Saint-Germain με 91-71 και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Όλοι δεν κόβουμε, σα το λέω να το ξέρετε, να παρέμβουμε σε τραγούδι του Τόλι Βοσκόπουλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Βοσκόπουλο, ε. Καλημέρα σα, καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, πώ είστε, τι γίνεται, πώ πάνε τα πράγματα. Παρασκευή σήμερα και τρέχουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Αύριο έχει Πανσέλινο, δεν ξέρω αν σα ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, αύριο βλέπω Πανσέλινο. Σήμερα βλέπω νηστεία. Σε καλό δρόμο είμαστε, κυρία Διευθύντρια. Λοιπόν, 7 και 16 Ανατολή και Δύσης, τι ώρα, στις 7 και 19. Θα αλλάξει ο καιρός, λέει, από το απόγευμα, όχι στην Αττική. Αύριο στην Αττική θα μας έρθουν οι βροχούλες. Αυτά που άκουσα και από την κυρία Σούζη θα μας τα πει αργότερα στις 7 και 4, έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Το γύρισε. Σαββατοκύριακο το γύρισε τον καιρό, ε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά βλέπω δροσούλα. Δηλαδή τα στοιχεία που βλέπω τώρα, η Φλόρινα 5, η Δράμα 9, η Κοζάνη 9, 11 στην Έδεσα, 10 στα Σέρας, 13 στη Θεσσαλονίκη, 13 στο Βόλο, 16 ή 18, δεν βλέπω και καλά εκεί. Στην Πρέβεζα, πολύ ωραία. 19 στη Σαντορίνη, 16 στο Ηράκλειο, 21 όμως βαθμούς στα Πηγάδια στην Κάρπαθο και 21 και στην Κάσο από ό,τι βλέπω και 12 στη Λίμνο, 9 στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, αυτά είναι τα καιρικά αυτή την ώρα που μιλάμε σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εδώ σε εμάς ο Βενιζέλος έχει 11 βαθμούς Κελσίου, έχει μια ψυχρασία όπως καταλαβαίνετε, 16 βαθμούς εκεί στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 15 περίπου εκεί κάπου εδώ κοντά στα νότια. Κάπως έτσι περπατάμε γιατί το πρωινό της Παρασκευής που ξεκινάει μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα? Έχουμε διάφορα μικρά και μεγάλα να κουβεντιάσουμε και για τη σημερινή ημέρα που θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100.3. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, κυρίες και κύριοι. Εφροσύνη, μάλιστα. Τι λέω, Εφροσύνη Σωσίας, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Παύλου Τάτης, Σαβινιανού, Μαξίμου και Ρούφου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Για να περπατήσει και η σημερινή ημέρα. Λοιπόν, και να έρθει και η άλλη εβδομάδα που είναι μισή, γιατί μετά έρχεται η ώρα του Οκτώβρη. Είναι βραδιά, λέει, του ερευνητή. Είναι παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών σήμερα και παγκόσμια ημέρα, λέει, πνευμόνων. Αυτά διαβάζω εδώ. Τι άλλο, σαν σήμερα έχουν γίνει διάφορα πράγματα τώρα. Ήθελα να σας πω, κάθε φορά τα λέω και τα σημειώνω για να σας τα πω, αλλά όλα τα ξεχνάω. Σαν σήμερα, λέει, έγινε η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο Λονδίνο. Μέχρι τότε, λέει, γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Από ζώα δηλαδή πέρανε και βάζανε στους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνατε, ήταν τελειωμένη η κατάσταση. Σαν σήμερα, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει, λέει, στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του ότι θα καθιερώσει 8ωρο και πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1926. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμόδοβαρ, ο Ισπανός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Τάκης Λουκανίδης, ο μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής, ο Γιάννος Κρανιδιώτης, ο Κύπριος διπλωμάτης και πολιτικός. Θυμίζω σκοτώθηκε εκεί στο αεροπορικό ατύχημα που έγινε όντας αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Η Κάθρι Ζέτα Τζόουνς σαν σήμερα η γενέθλια, ο Νίκος Ψαράς ο ηθοποιός, ενώ σαν σήμερα φεύγει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος και ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Μην τα ακούν αυτά οι Τούρκοι, αλλοί μόνο μας. Θα βγάλουν ανακοίνωση κλπ. Μην τα λέτε έτσι, πέστε τα αλλιώς κλπ. Ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ποιος άλλος έφυγε σαν σήμερα, για να δούμε. Λοιπόν, και ο σκηνοθέτης ο Αλέξης Σολωμός έφυγε σαν σήμερα, το 2012. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, γιατί είναι αμαρτία να μην τα λέμε και όλα αυτά. Έτσι μερικά μαθήματα πρέπει να παίρνουμε. Τι γίνεται με την επικαιρότητα? Πλούσια είναι. Έχουμε Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος έκανε, θα έλεγε κανείς, ήπιες δηλώσεις σχετικά με την Ελλάδα, και αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά θα μου πεις, γιατί τις έκανε τις δηλώσεις αυτές? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί εκεί μόνο σενάρια μπορούμε να πούμε, με αφορμή την επιστροφή του, λέει, μέσα στο προεδρικό αεροπλάνο, όταν ρωτήθηκε, λέει, από δημοσιογράφους. Βέβαια, νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έβγαλε μια ανακοίνωση που ήταν πολύ πιο έντονη εντός εισαγωγικών. Πάλι μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που ρυθμίζεται από τις συνθήκες ειρήνης της Λοζάνης αλλά και του Παρισιού. Έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν για την καλή γειτονία μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος. Θύμισε την συμφωνία που έχει υπογραφεί με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που περνούσε πάνω από την Κρήτη, όπως θα θυμάστε, και εκεί από τα Δωδεκάνησα. Και όπως σωστά αναφέρεται και γράφεται σήμερα αναφορικά με το ζήτημα αυτό, θα έλεγε κανείς ότι τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει η Άγκυρα, η Τουρκία, έχουν μια διγλωσία. Δεν γίνεται και το ένα και το άλλο, δεν γίνεται και με τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά. Ο Ταγίπτη είπε ότι ρίχνοντας τους τόνους, εμέσως τέλος πάντων, ο στόχος λέει δεν ασχοληθεί λέει, με την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. Αυτό έλειπε, θα λέγαμε εμείς. Αλλά αυτό που αφορά τη χώρα του είναι τα δικαιώματα και η ασφάλειά της. Αναφέρθηκε και αυτός στα της Λιβύης, αλλά είπε ότι η Τουρκία λέει, δεν είναι εχθρός Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο λέει, προεκλογικής εκμετάλλευσης. Α, το πέταξε εκεί αυτός. Αντιμετωπίζουμε τις συγκεκριμένες συζητήσεις έτσι, έχουμε επικεντρωθεί στη δική μας ατζέντα, υπογράμμισε ο Ταγίπ, ο κουμπάρος μας, και είπε και μερικά πράγματα εκεί και για την Κυπριακή Δημοκρατία. Έστειλε και αυτός το δικό του μήνυμα αναφορικά και με τις στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με το Ισραήλ, και έχει και μια μουρμούρα εκεί για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί του επιτρέπουν στη Λευκοσία να αγοράζει οπλικά συστήματα, κάτι το οποίο δεν ήθελε ο Ταγίπ. Είπε και τα ζητήματα εκεί που έχει και περίμενε για τα F-35. Άλλα λέει μας είχαν τάξει, άλλα έγιναν, παρά τα όσα είπε και ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ήτανε λίγο παραπονιάρης ο Ταγίπ αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε όμως, ανέφερε όμως στο τέλος ότι κοίταξε να δείτε, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά τα θέματα αυτά. Από εκεί πέρα, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, έχουμε την ιστορία τη συζήτηση που έγινε χθες στο κοινοβούλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το περίφημο άρθρο 74, και να σου πω, παρά το ότι παρακολούθησα τις τοποθετήσεις τόσο του αρμόδιου υπουργού όσο και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πήρε το λόγο χθες και τοποθετήθηκε για το ζήτημα αυτό, άκουσα τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά να λέει ότι όπου υπάρχουν θέματα θα συνεχίσουν οι έρευνες από την ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το ερώτημα βέβαια είναι το εξής: αν περάσει αυτό το περίφημο άρθρο, το οποίο το έκανε και κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που αναφερόταν στις προϋποθέσεις για την εκαθάριση των αιτήσεων ενίσχυσης της περίοδου 18-22, και προκύψει ζήτημα με έναν αγρότη, λέω εγώ, τι θα γίνει? Και ο Σκηνάς επιμένει ότι δεν θα σταματήσει λέει κανένας έλεγχος και λοιπά, και ότι αυτοί οι περίπου 50.000 λέει άνθρωποι, οι οποίοι πώς θα το πω, τραβάνε ζόρι τώρα με αυτή την ιστορία, και ότι το ελληνικό κράτος λέει δεν τους κυνηγάει. Ναι, οκ, okay, δεν τους κυνηγάει, αλλά αν είναι ένας από αυτούς ο οποίος ανήκει στην άλλη κατηγορία, ότι πήρε κάτι το οποίο δεν δικαιούτο, δεν έπρεπε να το πάρει, το άρθρο 74 θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεχαστεί όλη αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί θυμίζω τους πονηρούς οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν οργανωμένα και όχι τυχαία, γιατί κάποιοι τα είχαν σκεφτεί όλα αυτά και τα δρομολόγησαν, και προφανώς οι μέτεροι κάνανε τα δικά τους παιχνίδια εις βάρος των άλλων. Εκεί στην περίπτωση αυτή τι γίνεται? Επιμένει ο κ. Σκηνάς ότι κανένας έλεγχος δεν θα σταματήσει, όλα θα συνεχιστούν, και όπου εντοπίζονται λέει παρανομίες και παρατυπίες, θα επιβάλλονται αυτά τα οποία θα επιβάλλονται. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω άλλη μία, αυτή η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ προσβλητική. Όσα χρόνια λειτουργούσε το σύστημα αυτό, και τώρα μετά από πίεση και αφού παρενέβη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχαμε και άλλα ζητηματάκια. Πάλι δηλαδή, με λίγα λόγια, ντροπή στα της Ευρώπης. Τι γίνεται με τα καύσιμα, με ρωτάτε πρωί-πρωί, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι παρά τις διαβουλεύσεις, τις συζητήσεις που γίνονται κλπ, η αγορά προεξοφλεί και δεν προεξοφλεί τα καλύτερα, γιατί βλέπω τώρα, χθες έφτασε κάποια στιγμή στα 108 το Brent. Όπως καταλαβαίνετε, ζεματάνε τα πράγματα. Τώρα είναι στα 105,5 χοντρικά, με μία πτώση 1% στις διεθνείς αγορές. Ακούσατε χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα, όχι το κίνησης, το θέρμανση, συγγνώμη, το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη θα ανακοινωθούν 30 του μηνός, 30 Τετάρτη. Αυτά τα μέτρα θα έχουν, λέει, διάρκεια 15 ημερών, 2 εβδομάδες. Και στις 14 Οκτώβρη, παραμονή της έλευσης της ζωής του πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, και από τη ρώτησα, δηλαδή, πεπερασμένες οι δυνατότητες οι οικονομικές, δηλαδή τι λεφτά υπάρχουν στην άκρη. Απομακρύνονται, λέει, οι ενισχύσεις προς το παρόν στα του ρεύματος. Η κυβέρνηση διαρρέει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τα μπλε τιμολόγια, πηγαίνετε εκεί για να προστατευτείτε από τις τιμές οι οποίες είναι πολύ υψηλές. Αλλά ξαναλέω, ο κορβανάς φαίνεται να είναι περιορισμένος, το μαξιλάρι δηλαδή είναι περιορισμένο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η ενίσχυση που περιμένουμε γενικότερα και η οριζόντια, τέλος πάντων, του επιδόματος θέρμανσης δεν θα είναι. Θα είναι, αλλά θα είναι περιορισμένη. Και βέβαια υπάρχει και ένας βουλευτής που κάτσε να βρω το όνομα του κύριου βουλευτή αυτού, που σου έμαθα, λέει, ότι χθες είπε διάφορα ευτράπλα, λέγεται κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας. Ναι, είναι, λέει, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε για την ακρίβεια της βενζίνης, αν δεν έχουν, λέει, 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη, πάνε, λέει, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστός. Και αν δεν έχουν και αυτά, να πάνε τα πόδια. Να μου πεις και τι να κάνουμε, ψαλτιαφθηνίνουμε. Χθες να σας πω την αλήθεια. Έψαχνα να βρω ποιες είναι οι χώρες εκείνες με τα φτηνότερα καύσιμα σε σχέση με εμάς, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις χώρες, κυρίες και κύριοι, είναι η Κύπρος. Η πιο φτηνή, από ό,τι βλέπω, είναι η Μάλτα. Μάλτα Γιόκ. Η Μάλτα, λέει, έχει με τιμές που βλέπω 14 Σεπτεμβρίου 1,34 τη βενζίνη. Στην Κύπρο όμως είχε πολύ μεγάλη πλάκα. Οι αδελφοί Κύπροι, μην με κοιτάς με αυτό το ύπος, Δημητρούλα, θα σου εξηγήσω. Διάβαζα, λοιπόν, στα δημοσιεύματα των εφημερίδων ότι είναι, λέει, αρκούντος εκνευρισμένοι οι Κύπροι, γιατί, λέει, η βενζίνη ακριβή. 1,65 ξαναλέω. Βέβαια, εν τω μεταξύ οι Κύπροι αγοράζουν από εμάς βενζίνη. Το ξέρετε, έτσι. Δεν έχουν, δηληστήρια, παίρνουν από εμάς, τα οποία ξέρετε πόσο είναι. Εμείς εδώ πόσο είμαστε, στο 2,16. Να είναι οι ώρες σας, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, και παιδιά, βάζω βενζίνη στη μηχανή. Και εντάξει, επειδή πάει και έρχεται και η μηχανή αυτή είναι και μεγάλη, δεν ήθελα τη μεγάλη μηχανή. Τα παππούδια που πάτε με μεγάλες μηχανές, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκτός ότι καίει, παιδιά, βάζει 43 ευρώ. Γεμίζει με 43, δηλαδή ξέχυλα, για να μην πιάνω κάθε λίγο και λιγάκι. Ή σας είπα, το 43 ευρώ, τα 8 ευρώ είναι ο ΦΠΑ. 43 δεν έβαζε ούτε στο αυτοκίνητο. Γέμιζε το αυτοκίνητο με τα 43. Λοιπόν, και έλεγα, λοιπόν, έβλεπα τα δημοσιεύματα, λοιπόν, το κυπριακό τύπο, ξαναλέω, με 1,65 η βενζίνη στην Κύπρο. Η 95, άρα, ξαναλέω, έτσι. Λοιπόν, πιο ακριβή από εμάς είναι στη Γαλλία. Καλά, η πιο ακριβή από όλους είναι οι Δανείοι, παιδιά. Οι Δανείοι έχουν 2,56. Οι Γερμανοί 2,36, με μέτρα οι Γερμανοί. Οι Ολλανδοί 2,43. Εντάξει, οι Ιταλοί 2,08. Και αυτοί έχουν ανακοινώσει μέτρα. Η Μελόνι, Οι Ισπανοί όμως 1,87 και οι Πορτογάλοι 2,07. Τέλος οι Ιρλανδοί 1,89. Εντάξει, τώρα στις Βαλτικές γύρω στο 1,93-1,94 η μέση τιμή. Μεγάλη υπόθεση είναι τα καύσιμα, να ξέρετε, και μεγάλη υπόθεση είναι και η, πώς το λένε, η αλυσίδα που επηρεάζει η υψηλή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου κίνησης. Τα καταλαβαίνετε όλα αυτά, αυτονοήτως. Θυμίζω, Viber 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά. Είναι πιο εύκολος τρόπος. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά. Βέβαια δεν σας απαντάω, δεν μπορώ να απαντήσω. Αλλά μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα για να τα πούμε. Θυμίζω βεβαίως το 210-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης σας υποδέχεται. Skyradio.gr. Μπαίνετε μέσα πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και αυτό έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου, μεγάλη επιτυχία απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά, που και σήμερα δεν το βλέπω να ακούσουμε γιατί θα μας φάει η πολυλογία. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα για να τα πούμε. Διαβάζω είδηση σήμερα, λέει. Όπως εμείς φεύγαμε, όχι εμείς, όταν φεύγανε οι συνταξιούχοι και πηγαίνανε Βουλγαρία για να ζήσουν που είναι πιο φθηνά, οι Ιταλοί λέει φεύγουν από την Ιταλία και πάνε Αλβανία. Έχουν λέει αναλάβει εκεί πέρα οι Αλβανοί και έχουν και ειδικό τρόπο λέει αντιμετώπισης των συνταξιούχων στην Ιταλία, δηλαδή δεν τους φορολογούν. Με αποτέλεσμα λέει τα πράγματα να είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με την Ιταλία. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί λέει, και ένα σύλλογος εκεί πέρα που τους συνδράμει, τους Ιταλούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, το 2024 περίπου 40.000 συνταξιούχοι Ιταλοί μετέφεραν λέει, την κατοικία τους στο εξωτερικό, γιατί εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς στην Ιταλία λέει. Το σπίτι λέει που νοικιάζουν κοστίζει περίπου 350 ευρώ το μήνα. Κανά 50-60 λέει τους κοστίζει φώτα, νερά, τηλέφωνα, κινητή τηλεφωνία. Αρκετά φτηνά είναι τα προϊόντα λέει στην Αλβανία και αν χρειαστεί να πάνε λέει και στην Ιταλία δίπλα είναι. Μια ώρα πτήση λέει για να πάνε στη Ρώμη. Αν χρειαστεί να δουν και τους συγγενείς τους. Αυτά σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ιταλικών εφημερίδων γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα τα υπόλοιπα θα σας τα πω μετά. Τι γίνεται λέει και με τις γεννήσεις. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα εκεί. Όπως διάβασα και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, ότι τα πράγματα λέει πάνε καλύτερα όσον αφορά τους ασθενείς με καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται λέει ότι εκεί έχουν βρεθεί οι κατάλληλες ιάσεις, να το πω έτσι, είτε φάρμακα είτε άλλοι τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λέει των καρκίνων που εμφανίζονται στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν θα γυρίσουμε προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Φυσικά στο Christmas Theater. Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνει πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύραννο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του, ο κ. Νατανιάχου συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νατανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίες τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Παρασκευή, κυρίες και κύριοι, 25η ημέρα. Τον τρώμε σιγά σιγά ή μας τρώει τέλος πάντων. Και ο Σεπτέμβρης και μετά Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, 3 μήνες. Τέλος. Πάει και το 26, με το αποχαιρετάμε. Χαίρετε 27. Γελάτε, αλλά. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους πρωινούς. Τι έχω να σας πω, 500 πράγματα πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη, κάτσε για να τα προλάβω. Το ένα που θέλω να σας πω είναι ότι από τα πρώτα δεδομένα, λέει, τα οποία προέκυψαν από την συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο Πρόεδρο, κρατάνε, λέει, μικρό καλάθι. Καλά, λέει, τα τζουμ, καλές υποδοχές. Άκουσα χθες ένα καταπληκτικό, παιδιά. Δεν μπορώ να πω σε ποιον, γιατί θα προσβάλλω και τους συναδέλφους. Λέει, βάλανε κόκκινο χαλί στον αεροδιάδρομο της Ουάσιγκτον. Αεροδιάδρομος είναι πάνω, παιδιά. Ο διάδρομος προς Γύρω είναι κάτω. Μην τα λέτε αυτά. Έτσι, θα τα κοιτάτε λίγο. Και πιο έμπειροι να κοιτάνε λίγο τα κείμενα των νεαρών συναδέλφων στον αεροδιάδρομο. Πού το βάλανε το χαλί? Πετούσε, υπτάμενο χαλί ήτανε. Λοιπόν, το βασικό που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η παράταση, λέει, της εγκεχηρίας των δασμών αυτού του εμπορικού πολέμου που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω τα του χρυσού αιώνα, ξέρετε τώρα, και των δασμών που αποφάσισε ο Αμερικανός πρόεδρος για το εμπόριο. Λίγο αγριεμένο τον έβλεπα. Έχει μια φωτογραφία σήμερα η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, μετά εκεί τα ταρατατζούμ που έγιναν στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, ο πρόεδρος, λοιπόν, και η σύζυγος του πρόεδρου, η Μελάνια, είναι λίγο αρπαγμένη, δεν ξέρω τι γίνεται. Αντίθετα, ο Κινέζος είναι στον κόσμο του, δεν είναι. Τον κόσμο του, πήγα να πω μια διαφήμιση, αλλά δεν τη λέω. Λοιπόν, και επίσης να το σημειώσω, το άκουσα κάπου και πραγματικά είχε ενδιαφέρον αυτό, ότι θυμάστε που ο κόσμος ήταν μοιρασμένος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Πάει η Ρωσία τώρα, έφυγε από τη μέση. Τώρα είναι η Κίνα, και μάλιστα έρχεται με φόρα η Κίνα, και κάποιοι ειδικοί λένε ότι σε μια πενταετία, επταετία, η Κίνα ενδεχομένως να προσπεράσει και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μου πεις, μια χώρα έχει 1,2, 1,3, 1,5, πόσο έχει, 1,4 δισεκατομμύρια κόσμο, και η άλλη έχει 300 εκατομμύρια. Βέβαια, άλλη μια χώρα και άλλη χώρα. Υπάρχουν και διαφορές γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, επειδή λέμε Αμερική, να θυμίσω, γιατί τα λέγαμε και χθες, ότι η Ευρώπη, λέει, εισάγει το 57% του ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μόλις ακούστηκε, λέει, ότι ενδεχομένως, επειδή έχει πρόβλημα και η Αμερική με τις ανάγκες της, ενδεχομένως να υπάρξει, λέει, ένα μπλοκάρισμα για 3 μήνες των εξαγωγών ντίζελ, κρύος υδρότας, λέει, έπιασε τους Ευρωπαίους. Ξαναλέω, από όποιες πλευρές και να πιάσει την Ευρώπη, παρόλο που την αγαπάμε την Ευρώπη, υποψιάζομαι, την αγαπάμε την έννοια, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να βάλει μια τάξη στην αταξία της γυραιάς Υπήρου. Όπου και να τη βρεις όμως, σε ζητήματα μικρά και μεγάλα, όλο τρύπες έχει. Ας πούμε, για να καταλάβετε τώρα κάτι άλλο. Ξέρετε ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουμε ρίξει πολλά λεφτά ως Ευρώπη στα αμυντικά συστήματα. Σωστά, σωστά. Δισεκατομμύρια αυτά. Πάρτε εδώ, φτιάξτε ντρόουν, πυράβλους. Τα πάντα. Τώρα φοβόμαστε, λέει, τους Ρώσους, μήπως μας πετάξουν τίποτα ντρόουν, λέει, από πλοία στη Μεσόγειο, λέει, και οι στόχοι είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Εμείς που την έχουμε γλιτώσει ακόμα, έχω καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε, λοιπόν. Υπάρχουν, λέει, 12 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 12 έτσι, 12 χώρες μέλη, οι οποίες λένε ότι επειδή γίνεται αυτή η προσπάθεια και ενδεχομένως να μην προλάβει η Ευρώπη να καλύψει τις ανάγκες των αμυντικών συστημάτων τα οποία θέλει, αυτές οι 12 χώρες θέλουν, λέει, να συμμετάσχουν και τρίτες χώρες στην παραγωγή. Ανάμεσα στις 12 αυτές χώρες είναι, προσέξτε, η Γερμανία, Wunderbar, η Αυστρία, ο Ιστεράιχ, η Δανία, η Ιταλία, Ουναφάτσα, η Ολλανδία, καλά το περιμέναμε, η Σουηδία, μεταξύ των 12 αυτών χωρών. Η Γαλλία, λέει, στον αντίποδα, που λέει ότι πρέπει τα σχετικά κονδύλια να πάνε μόνο στην Ευρώπη, σε χώρες μέλη

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ξέρετε ποια χαίρεται με τις 12, ε? Η Τουρκία προφανώς, η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχει μπει στο παιχνίδι. Κανονικότατα. Είτε με την δική της παραγωγή που κάνει μεγάλη παραγωγή, είτε αγοράζοντας. Εξάγει ήδη, να ξέρετε, σε ευρωπαϊκές χώρες η Τουρκία εξάγει. Αμυντικό. Πολεμικό εξοπλισμό. Τι αμυντικό? Πολεμικό εξοπλισμό. Αμυντικός λέγεται, αλλά μπορεί να γίνει και επιθετικός άμα μας κάτσει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Non-paper λέει το οποίο κυκλοφόρησε και ξαναλέω, ζητάνε αυτές τις 12 χώρες να μπουν και άλλες χώρες μέσα. Ας πούμε ο Καναδάς, και ο Καναδάς ενδεχομένως. Τώρα, ας πούμε και δύο κουβέντες, παρόλο που εγώ κρατάω λίγο επιφυλάξεις για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Μετά θα πάω στα μηνύματά σας, γιατί μου έχετε στείλει πολύ υλικό, για να μην σας αφήσω και παραπονεμένους. Για την ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό που προκύπτει είναι αυτό που καταλαβαίναμε όλοι. Ότι τι, δηλαδή, ότι οι εργαζόμενοι στο ιατρείο των δύο, που είναι ήδη προφυλακισμένοι, είναι ότι έπεσε σύρμα, ότι παιδιά κανονίστε την πορεία σας, ότι πούμε να τα λέμε περίπου όλοι τα ίδια. Και ήρθε λέει μια νοσηλεύτρια χθες, η οποία ανέφερε ότι ναι, δεν είπαμε ακριβώς την αλήθεια, και ότι ο γιατρός είχε πει να έχουμε λέει κοινή γραμμή, αλλά λέει δεν είχαμε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, βέβαια τα μηχανήματα, παιδιά, υπήρχαν εκεί, είχαν γίνει επενδύσεις, έπρεπε να κάνουμε απόσβεση. Αν ο άλλος έδινε λεφτά, σου λέει Σάββατο. Βράδυ. Το ιατρείο λέει λειτουργούσε 9 με 9 το βράδυ. 11 και έγραφε λέει το άλλο ότι έκανε πλασμαφαίρεση, δούλευε. Τι να κάνουμε. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει κίνηση. Ξαναλέω, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά για τα ζητήματα υγείας. Πάντοτε δεύτερες και τρίτες γνώμες όταν έχετε ένα πρόβλημα υγείας, για να είσαστε σίγουροι ότι θα βρείτε έναν κοινό τόπο πάνω στον οποίο θα κινηθείτε. Έτσι, αυτά τα λέγανε και οι μεγαλύτεροι ημών. Και επιβεβαιώνονται τώρα σε αυτή την ιστορία. Διότι καλοθελητές και λαμόγια πάντοτε υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν και οι καλοί. Και οι καλοί σκούζουν ενδεχομένως και φωνάζουν. Εδώ και καιρό. Για τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Και επιμένω σε αυτό που σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αφορμή τον δυστυχώς τον θάνατο του Μαζονάκη. Έμαθα κάτι τρελά λεφτά τα οποία ζητάγανε λίγο από τον Μαζονάκη, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να αρχίζω να λέω τα νούμερα. Η έλεγχη είναι καταλυτική σημασίας. Η πραγματική έλεγχη. Η έλεγχη όχι όμως η προγραμματισμένη, η έκτακτη έλεγχη. Παντού. Και αν δεν υπάρχει μηχανισμός, να φτιαχτεί μηχανισμός. Και να μην είναι ο μηχανισμός μεταξύ συναδέλφων, διότι ο συνάδελφος, ο συνάδελφο θα κάνει και μια παρασπονδία. Να είναι άτεγκτη η έλεγχη, γιατί για τα θέματα υγείας δεν παίζουμε. Και μετά εκεί και η συγγνώμη που μπορεί να πει κάποιος, δεν φέρνει στη ζωή πίσω τον άνθρωπο που μπορεί να έχει χάσει ή που μπορεί να έχει ένα μόνιμο πρόβλημα. Από λάθος ή μάλλον από μη έλεγχο, ο οποίος έπρεπε να γίνεται τακτικότατα σε όλο το φάσμα αυτής της ιστορίας. Θα μου πεις, δες τα αυτονόητα, Ψάλτη. Οκ, τα αυτονόητα έχουμε χάσει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Α, από σήμερα, παιδιά, επειδή διάβαζα χθες, έχει προκαλέσει λέει πολύ μεγάλη έτσι, εντύπωση το γεγονός ότι στην Πάτρα, που είναι λέει φοιτητούπολη και ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος σχεδόν πέρασαν λέει 5.000 φοιτητές, το 7,6% των φοιτητών ή 380 άτομα δεν πήγαν να γραφτούν στα πανεπιστήμια της Πάτρας και ψάχνουν όλοι να βρουν λέει τους λόγους γιατί δεν πάνε στην Πάτρα. Κάποιοι λένε ότι είναι λέει πολύ ακριβή η ζωή, κάποιοι άλλοι λένε ότι τα ενίκια είναι επίσης πολύ ακριβά. Κάποιοι επίσης αναφέρουν το γεγονός ότι παρά το ότι η Πάτρα έχει πολύ καλό πανεπιστήμιο και καλές σχολές, θέλει μεταφορικό μέσο για να πηγαίνεις από και προς τα πανεπιστήμια, γιατί πιο πολλοί μένουν στην πόλη της Πάτρας. Υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη μουρμούρα γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, και αυτό είναι και άλλα θέματα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν είναι να ανοίξουμε τα άλλα ζητήματα, είναι ακριβώς γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία. Όπως και να έχει, πάντως, κάποιοι λένε ότι επειδή στο παιχνίδι τώρα υπάρχουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, κάποιοι βλέπουν εναλλακτικές στο κόστος να πάνε τα παιδιά στα ιδρύματα αυτά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι θα ξαναδώσουν τα παιδιά πανελλαδικές, γιατί θέλουν κάποια άλλη σχολή. Όπως και να έχει, πάντως, να ξέρετε ότι από χθες ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τις μετεγραφές μετακινήσεις των φοιτητών στα ΑΕΗ της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ειδικών εφαρμογών σε ηλεκτρονική διεύθυνση. Εκεί χρησιμοποιούν τα παιδιά τους κωδικούς από τη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Το άφημι είναι υποχρεωτικό, όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΗ. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, που είναι η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή, όχι αυτή η Παρασκευή, η άλλη Παρασκευή που είναι 2 Οκτωβρίου. Ωραία, άνοιξε, ξαναλέω, από χθες η δυνατότητα και οι αιτήσεις για τις μεταγραφές των φοιτητών. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Πιο πολύ προφανώς θα ξέρετε, αλλά δεν είναι κακό να τα πούμε. Τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω. Η Ιταλία, λέει, άνοιξε το θέμα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας και πάλι μετά από 40 χρόνια. Για τα πράγματα γίνονται δύσκολα, λέει, με την υπόθεση της παραγωγής ενέργειας. Θυμίζω ότι εμείς κουβεντιάζουμε για τους άρθρωτους, μικρούς άρθρωτους πυρηνικούς σταθμούς, και για μας έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, αλλά θέλει καιρό ακόμα για να οριμάσει. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα ζητήματα της παραγωγής ενέργειας ξαναμπαίνουν με άλλο τρόπο στο τραπέζι. Και τα πρώτα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για το φορτινό πρώτο εξάμηνο όσον αφορά τις γεννήσεις δεν είναι τόσο μαύρα. Είναι τόσο όσο μαύρα. Δηλαδή, γιατί το λες αυτό, ψάλτη? Διότι σε σχέση, λέει, με το πρώτο εξάμηνο του 25, φέτος γεννηθήκανε τέσσερα παιδιά παραπάνω. Δεν μειωνόμαστε? Θα μου πει σιγά τα ΟΑ, ψάλτη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα, λέει, με την Ελστάτ, οι γεννήσεις, λέει, στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο 31.390. Τα αγόρια περισσότερα από τα κορίτσια. Μη γελάς, Δημητρούλα. 16.000 τα αγόρια, 15.300 τα κορίτσια. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 4 παιδιά αριθμητικά. 1, 2, 3, 4. 4 παραπάνω από πέρυσι. Θα μου πεις, και αυτό τι σημαίνει, ψάλι, ότι αλλάζουν τα πράγματα? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Στην Αττική είχαμε 85 λιγότερες γεννήσεις, 103 λιγότερες στερεά Ελλάδα και 60 λιγότερες στο Βόρειο Αιγαίο. 90% νέες μητέρες είναι Ελληνίδες και οι υπόλοιπες αλλοδαπές. Μεγάλη πτώση, πάντως, καταγράφεται, λέει, γεννήσεις σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φιώτιδα, Κοζάνη, Ευρυτανία και Φλόρινα. Λοιπόν, απτά. Πάμε διαφημίσεις. Σωστά λέω, Δημητρούλα? Με συγχωρείτε, πάλι ξέφυγα. Λοιπόν, και έχω να σας πω και άλλα. Τι απρολάβω να πούμε. Λοιπόν, λέω, Δημήτρη, πολύ αυξημένη κίνηση προς Ελευσίνα πριν το Δαφνί. Καλημέρα, Δημήτρη. Τι έχει γίνει, για να δω. Έχει γίνει κάτι? Για κάτσε να δω. Βλέπω εκεί λίγο παραπάνω. Βλέπω εκεί στην αρχή, στη λεωφόρο Αθηνών. Έχει γίνει κάτι. Για ενημερώστε με. Ξαναλέω το τηλέφωνο του Viber 698-123-1003. Όντως βλέπω στο ύψος, όχι πιο πάνω από το βοτανικό κήπο Διομήδους, αρκετή κίνηση. Σχεδόν είσαστε ακινητοποιημένοι και μετά ανοίγει. Κάτι έχει γίνει εκεί, αλλά δεν μου λέτε. Όπως επίσης βλέπω και η κινησούλα στις Χιστούς Καραμαγκά σήμερα πρωί-πρωί. Στο ποτάμι καλά είναι τα πράγματα για τις 7 παρά 10 περίπου. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Αστέριο Στέλιος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Γλούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πάμε να πω καλημέρες, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χθες έλεγα για το χρυσό και τη χρυσή λίρα. Σωστά με διόρθωσε ένας φίλος ακροατής. Ο χρυσός σήμερα είναι στα 4.307,25 δολάρια η ουγγιά. Για να μας εντάξει γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάμε λοιπόν στις καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά και μας είπε και για το πρόβλημα εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Λεβερκούζεν. Καλό Σαββατοκύριακο να είμαστε καλά. Βούνταμπα που λένε και οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ο Παναγιώτης μου λέει σήμερα 9 βαθμούς Κελσίου στα Βορδόνια της Σπάρτης. Χθες 0 μου λέγανε στον Ευρωκόπη. 0. Καλημέρα, Άλεξ. Λοιπόν, το κρατάω το μήνυμά σου γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Θα το δούμε την επόμενη ώρα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Σάβα από τη Δράμα που μου λέει 12 βαθμούς Κελσίου με σχετική φωτογραφία. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα, Αβραάμ. Το θέμα των F-35 παραμένει ανοιχτό, αλλά στις ΗΠΑ η Turkish Airlines, η Turk Hawaii Olari, που λέγει ο φίλος μου εδώ, ο Άρης, έκλεισε συμφωνία λέει για έως 150 Boeing. Από παρουσία Ερντογάν. Άμα δεν κάνουμε δουλίτσες, δεν θα ανοίξουν οι πόρτες. Αβραάμ, καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ξέρετε, το πρόβλημα λέει, είναι ότι στις γεωτρήσεις λέει και τα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου η Ελλάδα έχει αποκλείσει το πετρέλαιο. Λέει. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγάλουμε πετρέλαιο. Όλοι οι πόροι που έχει μια χώρα πρέπει να αξιοποιούνται. Το θέμα είναι οι όροι με τους οποίους θα βγουν. Είδατε, λέει, ποια θα ήταν η χρησιμότητα μιας τέτοιας πολιτικής. Καλημέρα, Γιώργη. Γεια σου, σεβαστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Γεια σου, Άγγελε. Είναι ο Χρήστος, και λέω κι εγώ Άγγελος. Είναι ο Χρήστος από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα, Σπασία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στις Σέρες και στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Θοδωρή. Τι είναι αυτό? Από τη μέρα, λέει, του ατυχήματος εκεί που σκοτώθηκαν τα δύο παιδιά, τα καντιλάκια, λέω, και περισσότερα. Ναι, παιδιά, δυστυχώς, αυτό είναι το ζήτημα. Καλημέρα, Άννα μου, καλημέρα, καλημέρα, Σαρονίδα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην Έφη, στη Σοφριά, τη Σοφία στη Σπάρτη, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Δέσποινα στην Ελευσίνα, τη Μαρία στο Γαλάνδρη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, το Στέφανο στο Γέρακα, το Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Αναστασία στο Χαλάνδρη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Τάκη. Οι δύο γιατροί έκαναν οικονομική αφέμαξη στο Μαζονάκι, αλλά ξέρει τα αστικά. Πόσα θα ζητήσει στα αστικά δικαστήρια, πόσα θα ζητήσει η οικογένεια. Εντάξει. Το θέμα είναι, δεν ξέρω θα ζητήσει. Το θέμα είναι, θα πάρει. Τάκη, και επίσης να σου πω και κάτι άλλο μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι έφυγε το παλικάρι. Τώρα, εντάξει. Τι να πούμε, όλα τα άλλα είναι. Προφανώς η οικογένεια θα κάνει αυτά που θέλει να κάνει, αλλά ξαναλέω, η ζωή του παιδιού κόπηκε στα 54. Αυτό είναι το ζήτημα. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό απόγευμα στη Μελβούρνη. Αργία σήμερα, λέει. Λόγω, λέει, του τελικού του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου που θα γίνει αύριο, 100.000 φίλαθλοι και των δύο ομάδων ανακατεμένοι στο γήπεδο. Γιορτή. Σαν και εμάς. Δεν έχω πει, είναι συγκλονιστική η ιστορία της ανακοίνωσης που έκανε ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας για ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπήκε, λέει, και χάκαρε μόνο του το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό, λέει, έγινε τον Αύγουστο. Και η εταιρεία του συστήματος αυτό ενημέρωσε, λέει, με ένα απλό email το Σεπτέμβριο το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ή θα το μάθουμε αργότερα. Και τι σημαίνουν αυτά τα χτυπήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Και πού θα φτάσουμε με την ιστορία αυτή αν δεν υπάρξουν όρια και δεδομένα. Θα μου πει σιγά τα έξυπνα που λες ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό που λέτε, αλλά αρχίζω να ανησυχώ έντονα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων αναλυτικό. Η Μεράνια Πασχαλίδη. Η Μεράνια, ξέρετε, ήρθε μετά τον πρόεδρο. Τη σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήθελε τώρα να τον Κινέζο. Θα μας τα πει αναλυτικά και θα γυρίσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά τη δεύτερη ώρα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
4: Τηφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Τηφώνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Το καλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, σε

0: στο gastronomos.gr.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τολμά.

0: 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ε, τι έγινε?
2: Τι κάνεις?
1: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
3: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
2: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
4: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Νόν μετάλλων Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μερανία Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τόνιζε ότι το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Έντονη κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάσει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Πριν την ομιλία του Νετανιάχου, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για τα μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, με τα βλέμματα να παραμένουν στραμμένα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, θα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνη σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μας μακροχρόνιας διαφοράς, η οποία αφορά την οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών μας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
1: Η κατάσταση μας καλεί σε μια κοινή κατανόηση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε προς τα εμπρός. Μια κατανόηση που θα εδράζεται στον απότερο του δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η Σύμβαση του ΙΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για την ειρήνη και την ευημερία, αλλά ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου σε απάντηση ως προς την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες δράσεις δεν επιλύουν διαφορές, αλλά μόνο τις βαθαίνουν. Και ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να επανομευθεί σταθερότητα στην περιοχή.
0: Για το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης το χαρακτηρίσε ανοιχτή πληγή, τονίζοντας ότι 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, το ζήτημα εξακολουθεί να αποτελεί δοκιμασία για την αξιοπιστία του ΟΕΕ και την εφαρμογή των ιδίων του των αποφάσεων. Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας ως παράγοντα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης. Πριν από 7 χρόνια, η χώρα μου εξερχόταν ακόμα από την πιο οδυνηρή οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της, έχοντας χάσει περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα, η οικονομία αναπτύσσεται με πολύ ψηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μεσόρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές ξένες άμεσες επενδύσεις, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Η Ελλάδα αποτελεί ένα παράδειγμα όπου οι υγιείς πολιτικές βάσει μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια, η χώρα μου ανέκαμπτε από την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον και στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επεσήμανε σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Ο πρόεδρος Σι τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Νωρίτερα χθες, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 74 που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για ξέπλυμα σκανδάλων με φωτογραφική διάταξη. Ο κ. Χινάς δήλωσε πως η νομιμότητα είναι προϋπόθεση και έλεγχοι συνεχίζονται. Τόνισε πως το άρθρο αφορά εκτάσεις που είχαν δηλωθεί τότε, στις οποίες υπήρχε πραγματική επιλέξη με αγροτική δραστηριότητα και η παραγωγή πληρούσαν τις υποθέσεις που ίσχυαν τότε. Βγάζουμε 50.000 νόμιμους παραγωγούς από την ομιλία, δήλωσε χαρακτηριστικά και είπε ότι είναι πρόθυμος να αποσύρει το άρθρο σε περίπτωση που αντιπολίτευση επιμείνει ότι δεν έχουν αποσαφινιστεί όλα τα ζητήματα. Να τον ακούσουμε.
2: Δεν ήρθα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να περνάω ύποπτες διατάξεις. Είναι κανένας εδώ από την αντιπολίτευση που θέλει να πει σε αυτούς τους 50.000 νόμιμους παραγωγούς ότι θα πρέπει να επιστρέψουν τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η ελληνική δημοκρατία δεν είχε τους δασικούς χάρτες τότε? Πριν λίγο χρόνια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούσαν τους προκατόχους μου να το διευθετήσουν. Είναι μια λύση που δίνει διέξοδο σε 50.000 Έλληνες πραγματικούς γεωργούς που για το λάθος της ελληνικής δημοκρατίας δεν μπορούσαν να απεικονίσουν τα χωράφια.
0: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ευθύνες, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Σε ποιους το λέει? Στους υπουργούς της Δημοκρατίας. Αυτοί ήταν οι υπουργοί του υπερσκανδάλου του ΟΠΚΠ. Να μην το λέτε σε εμάς, στους προκατόχους σας, τον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη. Αν ήμασταν υπερβολικοί, Γιατί φέρατε βελτιώσεις? Οι τίμοι να πάρουν αυτά που τους χρωστάτε όταν τα δίνατε στους πονηρούς.
2: Πλέον δεν είστε εξωτερικός παρατηρητής, είστε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και οφείλετε να τα καταδικάσετε.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, τονίσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης του, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από την πλευρά των διγλιστήριων.
0: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλούταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεση του να καταλήξει συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενών, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιές στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 25 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός έδρας και μισθώνουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και πορείας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τηλήχθηκε στις φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τα αίτια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Χωρίς εκπλήξεις, ευτυχώς, μέχρι στιγμής το σημερινό πρωινό. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Γιατί? γιατί η λεωφόρος Φιλής προς την πλατεία των Αγίων Αναργύρων έχει αναμονή και είναι σημαντική, σε αντίθεση με τη λεωφόρο Δημοκρατίας που καταλήγει στο ίδιο ακριβώς σημείο, στην ομώνυμη πλατεία δηλαδή των Αγίων Αναργύρων, και είναι σχεδόν άδεια. Οπότε και προτιμητέα η λεωφόρος Δημοκρατίας της λεωφόρου Φιλής. Πάμε στη λεωφόρο Κηφισού τώρα. Στο ανωδικό της ρεύμα και στα δύο ρεύματα επί της ουσίας έχει βραδυπορίες ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κυρίως το ανωδικό βεβαίως ρεύμα. Αλλά δεν είναι μεγαλύτερες αυτές οι αναμονές και οι καθυστερήσεις από ό,τι περιμένουμε. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Λίγο δυσκολότερη από ό,τι περιμένουμε είναι η λεωφόρος Αθηνών. Από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού και μια σχετική καθυστέρηση, όχι πολύ μεγάλη προς το παρόν, έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας ακτής και πηγαίνοντας προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Μελάνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, προς το παρόν, έχει ηλιοφάνεια βέβαια. Από νωρίς το απόγευμα θα συννεφιάσει. Άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Τη νύχτα βέβαια τα φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τώρα ο καιρός θα είναι άστατος. Το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά, ενώ την Κυριακή φαίνεται πως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια. Το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των φαινομένων των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky

0: Μ' αρέσεις πολύ, μ' αρέσεις. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Βοσκόπουλο άκουσα πρωί-πρωί και μ' άρεσε.
0: Ναι, και εμένα μ' άρεσε.
1: Γι'
0: αυτό δεν το κόψα κιόλας.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι έχουμε έναν άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο.
0: Θα βρέξει,
1: θα βρέξει και φαίνεται ότι το Σάββατο θα είναι περισσότερες οι βροχές από την Κυριακή.
0: Μάλιστα.
1: Όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το βράδυ που έχει κάποιες συναυλίες, κάτι αυτά και με έχουν πεθάνει
0: κάτι χάμηλα, ξέρεις.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Για τις συναυλίες δεν καίγομαι, δεν με νοιάζει.
1: Η μισή Ελλάδα παντρεύεται και η άλλη μισή ήταν στη συναυλία, την εν λόγω.
0: Ναι, οκ.
1: Αυτή.
0: Έλα, μια άλλα βρίσκει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Έλα, αρκετά.
0: Μα δεν έχω, τι να πω, εγώ δεν έχω. Τέλος πάντων, μην μου λύσω, δεν θέλω.
1: Όχι, και εγώ τα ίδια, γι' αυτό.
0: Καθένας ό,τι αγαπάει, τι να κάνω.
1: Λοιπόν.
0: Άρα θα βρέχει αύριο.
1: Νομίζω το βράδυ θα έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, θα έχει βρέξει νωρίτερα, θα έχει αυτό. Πάρτε και την ομπρέλα μαζί σας, δεν είναι κακό.
0: Πάντως
1: δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρές οι βροχές από ό,τι φαίνεται. Έντονες, ναι. Και την Κυριακή, όπως θα περάσει το χαμηλό, θα βρέχει εδώ στην Αττική το πρωί από ό,τι φαίνεται και μετά θα περάσει μέχρι από το μεσημέρι και μετά θα περάσει. Βροχές το Σάββατο, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και την Κυριακή ανατολικά και νότια, για να περιοριστούν μετά στο τέλος οι βροχές στην Κρήτη και τη Δευτέρα ο καιρός να είναι βελτιωμένο.
0: Άρα από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε με καλό καιρό.
1: Τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά βλέπουμε.
0: Καλά, Δευτέρα θα είμαστε και εδώ, θα τα πούμε.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την ομπρέλα σας γενικότερα δεν είναι για μπάνιο, δεν είναι για βουτιές.
0: Έχω τον Πέτρο να ξέρει, ο οποίος μου λέει θα πάει
1: στη Ζαχάρο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και μου λέει θα κάνω μπάνιο, μου λέει.
1: Θα κάνει μπάνιο την Κυριακή.
0: Α, φάτινε Πέτρο, κατάλαβε. Λοιπόν, μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα μας. Πήγα γρήγορα λίγο την κυρία Χριστίνα μας, γιατί είχα ένα ραντεβού νωρίτερα, αλλά με έφαγε πολυλογία, φίλοι ακροατές. Η κυρία Πολυξένη είχα την Παρασκευά, είναι στην παρέα μας. Είναι γονιός, την είχαμε συναντήσει και πριν από λίγες μέρες σε ένα γυμνάσιο στο Νέο Βουτσά. Σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν, γιατί δύο εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν έχει ακόμα επιληθεί το πρόβλημα με τη μεταφορά των παιδιών. Είναι περίπου 150 παιδιά. Ξαναλέω, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την περιφέρεια για πολύ μεγάλο αριθμό δρομολογίων, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμα δρομολόγια τα οποία δεν εξυπηρετούν τα παιδιά με συνέπεια να ταλαιπωρούνται γονείς για να μεταφέρουν, ξέρετε, το ένας γονιός 5-6 παιδιά μαζί να τα πηγαίνει στο σχολείο κάποιος ανά τη μέρα της εβδομάδας για να μπορέσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά. Κυρία Χατζηπαρασκευά, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. 8.30 έχετε κινητοποίηση από ό,τι καταλαβαίνω έξω από το Δημαρχείο.
2: Ναι, έξω από το Δημαρχείο θα κλείσουμε τη λεωφόρο. Δυστυχώς η λεωφόρο Μαραθώνος. Δυστυχώς καταφεύγουμε σε αυτό το μέσο, παρόλο που δεν μας αρέσουν αυτοί οι τύποι διαμαρτυρίας.
0: Mm-hmm.
2: Προτιμούμε το διάλογο. Όμως δεν έχουμε κάποια λύση στο πρόβλημά μας για δεύτερη συνεχή χρονιά.
0: Ναι.
2: Από Παρασκευή σε Παρασκευή μας λένε ότι διαπραγματεύονται.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν και όσο κρατάνε και ψηλά οι τιμές, γιατί έμαθα και άλλα παρασκήνια τέλος πάντων για τα καύσιμα, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
2: Ναι, είναι ένας ασφαλτικός παράγοντας προφανώς για να αναλάβει κάποιος ένα δρομολόγιο, μην ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Πέστε μου κάτι, τι γίνεται τώρα αυτές δύο εβδομάδες, πώς καλύπτονται οι ανάγκες, δηλαδή πώς μεταφέρονται τα 150 παιδιά, πάει.
2: Κάποιες μέρες δεν πάνε και καθόλου. Στέλνουμε χαρτιά στην περιφέρεια, στέλνουμε χαρτιά στο δευτεροβάθμια, στο σχολείο μας, ότι τα παιδιά λόγω έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να πάνε.
0: Είναι όντως τα 100...
2: Οργανωνόμαστε λοιπόν, δηλαδή κάθε εβδομάδα πρέπει να οργανώσουμε ένα σχέδιο, πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο με τον οποίο θα πάρουμε 4 παιδάκια μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι, φανταστείτε το αυτό. Πολλές φορές μπορεί να είναι και παππούδες, γιαγιάδες που τους έχουμε φέρει από άλλες περιοχές. Μαρούσι, Κερατσίνη, Πειραιά, για να έρθουν στην περιοχή, για να πηγαίνουν τα παιδιά. Βάζουν και είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έτσι. Βάζουν και άλλα παιδάκια μέσα.
0: Ναι,
2: κάνουμε διάφορα, ό,τι μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε άλλο να λείπουμε από την εργασία.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Δεν
0: ότι
2: γίνεται.
0: Ναι, υπάρχει ένα θέμα εκεί όσον αφορά την καθημερινότητα.
2: Δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχουν κτέλ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να φτάσουν τα παιδιά στο σχολείο.
0: Σας έχουν πει κάτι από την. Εντάξει, η περιφέρεια είπαν ότι είναι σε διαπραγματεύσεις. Μίλησα και εγώ. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Το καταλαβαίνω το ζήτημα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορούν να συνδράμουν από τον Δήμο ή από την.
2: Έχουμε βρει κάποια παραδείγματα,
0: ναι.
2: Τα οποία τα πήγαμε στο Δήμο πριν από 10 ημέρες εμείς, ναι. Από την Αλσούπολη, χτες βρήκαμε και από άλλες περιοχές και από, το Δήμο, και από την Πεντέλη,
0: ναι.
2: Δίναν τα χρήματα που έλεγε η περιφέρεια, τα έπαιρναν και προχωρούσαν το υπόλοιπο ποσό που ζητούσε κάποιος, το καλύπτανε ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά πάλι με ταξί ή με λεωφορεία.
2: Όχι, με λεωφορεία ήταν αυτά. Με λεωφορεία. Δηλαδή το πρόσφατο, το τελευταίο είναι ότι ένα σχολείο στο Δήμο Πεντέλη, δεν θυμάμαι ποιο είναι τώρα, συγχωρέστε με. Το οποίο έχουν βρει ένα πουλμάν 50, ένα 30 και τα καλύπτουν η περιφέρεια συν το Δήμο.
0: Μάλιστα. Οπότε ό,τι
2: αυτό
0: λείπει.
2: Αυτό έγινε σε συνεννόηση με το Δήμο και το ΔΣ του σχολείου.
0: Okay. Για να καταλάβει ο κόσμος ό,τι λείπει, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά που δίνονται, τα προσθέτει ο τοπικό Δήμος για να μπορέσει να γίνει πιο θελκτικό τέλος πάντων το δρομολόγιο για να γίνονται τα δρομολόγια.
2: Άλλες προσπάθειες που έγιναν ήταν από τους διευθυντές μας και με το Δήμο. Μήπως ανοίγανε νωρίτερα. Κάποιοι διευθυντές δεν θέλουν να ανοίξουν, τους δικαιολογούμε απόλυτα ότι δεν θέλουν να ανοίξουν.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν εντολή ούτε από το Υπουργείο ούτε από το δευτεροβάθμιο.
0: Άμα ανοίγουν νωρίτερα, δηλαδή θα γίνονται τα.
2: Θα μπορούσε να κάνει κάποιοι ιδιοκτήτες λεωφορείων δέχονται να κάνουν δύο δρομολόγια, δηλαδή να εξυπηρετήσουν και το Ις Νέας Μάκρης, το δεύτερο, και το δημοτικό της Αγίας Μαρίνας.
0: Okay. Για να μπορέσουν
2: κοντά
0: να κάνουν δεύτερα δρομολόγια για να καλυφθούν
2: για να πάρουν
0: τα ζητήματα.
2: Για να πάρουν οι άνθρωποι ένα ποσό, το οποίο θα είναι να έχουν και κάποιο κέρδος, έτσι. Όχι μόνο να.
0: Ξαναλέω,
2: με 100 ευρώ δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει από την Αθήνα να πληρώσει τον οδηγό του, την ασφάλεια του οδηγού και τα πετρέλα, ό,τι και το λεωφορείο τέλος πάντων.
0: Ωραία. Άρα ξαναλέω, 8.30 σήμερα το πρωί κάνετε μια προσπάθεια για να δημοσιοποιήσετε και να πιέσετε όσο μπορείτε εσείς από τη δική σας πλευρά. Έξω από το Δημαρχείο θα κλείσετε και τη λεωφόρο Μαραθώνου, σωστά?
2: Ναι. Και θα έρθουν όχι μόνο το δικό μας σχολείο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα σχολεία. Από 12 σχολεία που ήταν άγωνα, είναι 17, γιατί και αυτές οι συμβάσεις που υπήρχαν εξυπηρετούνται μερικώς. Αποφασίσαν δηλαδή οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων ότι θα κάνουν τα μισά δρομολόγια από αυτά που είχαν υπογράψει. Και επίσης δεν δεχόμαστε τη λύση του να κάνουμε εμείς τη μεταφορά και η περιφέρεια να μας δίνει 0,35 το χιλιόμετρο, δηλαδή να μου δίνει εμένα 1,75 για να καθίσω στο σπίτι μου να πηγαίνω να φέρνω το παιδί μου.
0: Αυτό πώς θα γίνει?
2: Ανοίγεται
0: ένα ζήτημα.
2: Η κυρία Πρεζεράκου είπε στις κουβέντες που την ακούμε, γιατί την ακούμε σε διάφορες
3: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
10: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
9: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
10: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Ο σταθμός

0: από βήματα STEP.
1: Μόδα.
0: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Aerosola,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σκάι 100,3. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο η πρωινή. Τα μάτια σας 14. Αύριο την ομπρέλα, όπως είπε και η κυρία Σούζη. Να είστε προσεκτικοί. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Τα έλεγα νωρίτερα για τον Νικήτα Σταματελόπουλο ή Νικήτα Ρά τον Τουρκοφάγο. Την καλημέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει. Η Αργυρό μου λέει: αποφάσισα λέει, να πάρω το λεωφορείο και να πάω λέει, από Νέα Σμύρνη Μαρούση στα μισά λέει, από τον κόσμο και το στρίμωγμα. Μου έρχεται λιποθυμία και λέω: κατεβαίνω ή λιποθυμώ γιατί αν βγω λέει και δεν θα φτάσω ποτέ σε δουλειά, αλλημονώ μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. Υπάρχει ένα θέμα εκεί και με τον αριθμό, τη συχνότητα των δρομολογίων. Το έχω δει και σε άλλους φίλους ακροατές στα μηνύματα που μου στέλνετε. Καλημέρα σε όλους. Αλέξανδρε, το ερώτημα θα το βάλω τώρα στον κύριο Σεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
2: Καλημέρα και Ψάλτη, καλημέρα και στον Αλέξανδρο και στους υπόλοιπους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μου το Χάρη στο Μάντσεστερ. Ο Αλέξανδρος λέει το εξής. Αν κάποιος έχει λείπει 50.000 ευρώ αποταμιευμένα κάτω από το μαξιλάρι του και φυσικά λέει εργάζεται 30 χρόνια, πώς θα μπορούσε τα χρήματα αυτά να τα μεταφέρει στην τράπεζα? Μπορεί με κάποιον τρόπο? Έχει τη δυνατότητα χωρίς να έχει προβλήματα, κύριε Σεϊμένη?
2: Εδώ κάνουμε έναν πίνακα, ναι, κρατώντας βέβαια όλα το ε1 τις δηλώσεις που έχουμε κάνει.
1: Ναι.
2: Μιλάμε και φυσικά πρόσωπα, έτσι.
1: Φυσικά πρόσωπα, ναι.
2: Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν άλλη διαδικασία.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να έχεις τις δηλώσεις φυλαγμένες όλων των ετών.
1: Okay. Υπάρχει και στο αρχείο τώρα, υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο τώρα, τα έχεις.
2: Κάνουμε έναν πίνακα, τώρα στον οποίο λέμε μέσα. Τι εισοδήματα είχαμε, τι δαπάνες κάναμε.
1: Μάλιστα.
2: Και τι έχουν περισσέψει. Αν λοιπόν αυτό που περισσεύει είναι ίσο με το ποσό των 30-40 χιλιάδων, όσο είναι αυτό το ποσό που λέμε.
1: 50,
2: ναι. Άρα είναι το ίδιο ή λιγότερο, εντάξει, το καλύπτεται. Γιατί αυτό όμως έπρεπε να το έχουμε στην τράπεζα. Κανονικά.
1: Ναι, ρε παιδί, μα λέει ο άνθρωπος για κάποιους λόγους φοβόμουν, δεν ήθελα. Τα έβαλα λέει κάτω από το μαξιλάρι. Έχω 50 χιλιάρικα. Αυτά λοιπόν.
2: Παλεύεται μόνο με τη σύνταξη ενός ειδικού πίνακα που φτιάχνει ο λογιστής.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πάει ο λογιστής να μιλήσει. Δεν πάει ο ίδιος. Δεν ξέρουν να τα υποστηρίξουν αυτά. Okay. Οι προλογούμενοι είναι ειδικοί νόμοι, ας πούμε.
1: Ωραία, άρα.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να πάει στην εφορία να το. Αν η εφορία ζητήσει λογαριασμό, να πάει να τον κάνει τον λογαριασμό ο λογιστής εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Ωραία. Άρα λοιπόν μπορεί να βρεθεί λύση γύρω από το ζήτημα αυτό.
2: Μπορεί να βρεθεί λύση. Είναι ένα θέμα που είναι λεπτό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι λεπτό. Πρέπει να βάλει στη σειρά τα δεδομένα. Να μην βάλεις περιττά πράγματα, να βάλεις εκείνα που χρειάζονται.
1: Okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε. Πώληση περιουσιακού στοιχείου. Εάν κάποιος έχει κληρονομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, μπορεί να το πουλήσει χωρίς να θεωρηθεί επιχειρηματίας για να φορολογηθεί?
2: Ξέρετε, η εφορία σκέπτεται έτσι λιγάκι πονηρά, σε εισαγωγικό το λέω τώρα. Διότι λέει, αν έχεις αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 100 ευρώ και το πουλήσεις 150, έχεις 50 ευρώ κέρδος.
1: Μάλιστα.
2: Στην περίπτωση όμως που κληρονομιέται κανείς, που κληρονομιέται μια περιουσία ή δίνεται με χαριστική αιτία από γονείς ή από το παιδιά σε γονείς ή από αδέρφια μέχρι δεύτερο βαθμό. Τα αδέρφια είναι δεύτερο βαθμό, όπως ξέρετε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν το πουλήσει λοιπόν, δεν θεωρείται ότι έχει κέρδος. Αν το κληρονομήσει, αν είναι με χαριστική αιτία.
1: Ναι.
2: Δεν θεωρείται. Τα εξαιρεί ο νόμος. Λέει, αφού δεν το πλήρωσε. Δεν έχει δηλαδή τεκμήριο να πεις ότι πόσο το αγόρασα και τα λοιπά. Εφόσον είναι κληρονομημένο, είναι χωρίς να έχεις πληρώσει κάτι. Το πήρες έτσι, το δωρεάν.
1: Όχι, δεν πληρώνεις κάτι, αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνεις την πραγματική του τιμή.
2: Αν το έχεις πληρώσει όμως, αν το έχεις αγοράσει και το πουλάς, τότε πρέπει να το διακρατήσεις, λέει ο νόμος, 5 χρόνια και μετά να το πουλήσεις. Τι φοβάται, ότι μήπως υποκρύπτεται επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή να πουλάει, να αγοράζει κανείς και. Να αγοράζει κανείς κίνητα για να τα πουλάει, πρέπει να το έχει δηλώσει στην εφορία ότι είναι κάνω αυτή τη δουλειά με τον Γκαρτάβε, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Επαγγελματικά δηλαδή, κατάλαβα.
2: Επαγγελματικά, που έχει, επαγγελματικά σημαίνει έχει κέρδος.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ αν είσαι φυσικό πρόσωπο, εγώ αν πουλήσω ένα το σπίτι μου, ας πούμε, δεν θεωρούμε ότι είμαι επαγγελματίας. Αν κερδίσω ακόμα σε

0: σχέση με το πόσο το έχω αποκτήσει, δεν θα μου πάρει λεφτά, γιατί είμαι φυσικό πρόσωπο.
1: Okay, κατανοητό.
0: Και μια συναλλαγή.
1: Κατανοητό.
0: Άρα λοιπόν, πρέπει να προσέχουν και εκεί να ρωτάνε το λογιστή του, γιατί αν δεν έχει περάσει πενταετία, αν το έχει αγοράσει, ή αν δεν έχει όλα τα δεδομένα ότι είναι χαριστική αιτία ή ότι είναι αποκρονομιά, τότε λοιπόν θα.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Γιατί τώρα λέμε ότι είναι και περίοδος αρκετών γάμων. Τα χρηματικά ποσά που δίνονται ως δώρα γάμου από τους συγγενείς, με ποια διαδικασία πρέπει να καταβάλλονται νομίμως από τους νεονύφους? Υπάρχουν ζητήματα δηλαδή γύρω από το θέμα αυτό, κύριε Σεϊμένη?
0: Ναι, όταν είναι συγγενείς και οι φίλοι ακόμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λόγω του γάμου. Δίνουν χρηματικά ποσά στο ζευγάρι, ναι, που παντρεύεται.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνεται μέσα τραπέζης μέχρι 2 μήνες, λέει ο νόμος, πριν από την τέλεση του γάμου. Ή 1 μήνα μετά την τέλεση. Σου δίνει 3 μήνες δηλαδή.
1: 2 πριν, 1 μετά.
0: Ναι, 2 και 1 μετά. Και πρέπει μετά οι νεόνυφοι, σε περίπτωση ελέγχου, ας πούμε, γιατί μπορεί να τους ελέγξει η εφορία, αν είναι μεγάλα τα ποσά, πρέπει να προσκομίσουν στη ροή τη ληξιακή πράξη του γάμου και ένα αντίγραφο κίνηση του λογαριασμού, που αναφέρεται ότι είναι 2 και 1 μήνα.
1: Okay.
0: Έτσι, τα παραπάνω ποσά δεν αποτελούν εισόδημα, δεν φορολογούνται. Και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια. Δηλαδή δεν μπορούν το ζευγάρι να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μετά.
1: Με τα λεφτά αυτά δεν μπορεί, όχι, να αγοράσει.
0: Όχι, δεν μπορεί. Αν λοιπόν στη λίστα γάμου υπάρχει από τον Γιώργο τον Ψάλτη, ας πούμε, ένα,
1: ναι, ένα δώρο.
0: 10.000 ευρώ,
1: ναι,
0: δεν είναι καλό συγγενής, δεν είναι πλούσιο κτλ.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν πρέπει να γίνει, πρέπει να τον παρακαλέσουν να τους κάνει, δωρεά εν ζωή, να τους κάνει δωρεά, ώστε κάνοντας δωρεά θα πληρώσουν ή θα απαλλαγούν από το φόρο της δωρεάς,
1: ναι,
0: και στην περίπτωση αυτή θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να καλύψουν τεκμήρια.
1: Okay.
0: Αλλά πρέπει να το ξέρει, ναι, να το κάνουν αυτό εγκαίρως, έτσι.
1: Ναι, είπαμε 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά. Τώρα, άλλο χρόνο δεν έχω. Πάμε στην Κυριακή. Τι έχετε στην καθημερινή, κύριε Σεϊμένη?
0: Την Κυριακή έχουμε τα προνόμια και οι ασυλίες που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί φορολογούνται από τους διεθνείς οργανισμούς με ειδικούς νόμους και απαγορεύεται να φορολογηθούν από την Ελλάδα, και αν πάει ο έφορος ο Έλληνας να επιχειρήσει να τους φορολογήσει στις απαλλαγές που παίρνουν εκεί, τότε θα έχει πρόβλημα.
1: Άρα λοιπόν είναι ειδικές κατηγορίες.
0: Ναι, γιατί επειδή ένας Έλληνας που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: ναι,
0: έχει ειδικά προνόμια και ασυλίες. Δεν μπορεί να συλληφθεί, δεν μπορεί να κάνει παρά μόνο με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα λέμε μέσα εκεί, τα οποία δεν υπάρχουν γραμμένα πουθενά. Εμείς τα έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δημοσιεύουμε στην καθημερινή την Κυριακή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το πρωί ο κύριος Σεϊμένης στον κύριο Γιαννίρη. Έτσι, 6.30 με 7, μην το ξέχνατε αυτό. Με αφορμή τώρα την είδηση που είπαμε νωρίτερα για την κινητοποίηση που γίνεται στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Ναι, πάμε στην κίνηση. Καταρχήν 8.30, Γιώργο, η κινητοποίηση είναι 8.30 και θα κλείσουν τη Λεωφόρο Μαραθώνος. Εκτιμώ ότι για κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μεγάλο. Μου λένε και από τυχείο ότι έχουν αντίστοιχο πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών και θα γίνει, λέει, και διαδήλωση έξω από τα γραφεία της περιφέρειας στη Χίο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Είμαι σίγουρος ότι θα σας έχει τύχει. Το Nova More λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκτασή του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Isomat και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Isomat σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρει.
3: σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως

0: Προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας

0: απέναντι, λέει, από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, φίλος ακροατής ο Πέτρος, μου έχει στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι έχουμε πτώση κτηρίου. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Πτώση κτηρίου σημαίνει κατάρρευση ή κανένα μπαλκόνι. Και μου λένε από εδώ οι συνάδελφοι της σύνταξης ότι όντως κάτι συμβαίνει εκεί. Ελπίζω να μην έχουμε τραυματισμούς, κυρίες και κύριοι. Αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη, για πάμε. Έλα, Δημήτρη.
1: Έχει καταρρεύσει ένα παλιό κτίριο στη Λυσικράτους, στην οδό Λυσικράτους, ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός δηλαδή. Κατά τα φαινόμενα κατέρευσε πλήρως. Τώρα εκεί παρκάρουν και αυτοκίνητα.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην υπάρχουν
1: τέτοια
0: άνθρωποι.
1: Το θέμα είναι να μην υπάρχει κανένα άνθρωπο. Ναι. Θα το δούμε.
0: Πάμε
1: στην κίνηση με λίγα λόγια. Έχουμε τα συνήθη προβλήματα, για να μην σας καθυστερώ. Αττική οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον κόμβο Φιλής αρχίζει να ζορίζει προς τον κόμβο Κίμης, δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στη Νέα Φιλαδέλφια και τα ΚΤΕΛ. Λίγο παραπάνω κίνηση θα συναντήσετε στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αμέσως μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, δηλαδή, θα ακινητοποιηθείτε. Παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο Χολαργό και η ανηφόρα της Κατεχάκη, βεβαίως, με κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε δευτερόλεπτα, ελπίζω να είναι στην παρέα μας η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί βλέπω ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον προσωπικό βοηθό. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει 26 Αυγούστου, παραμένει ανοιχτή για αιτήσεις έως 27 Νοεμβρίου. Θα γίνει, λέει, αξιολόγηση εξατομικευμένη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και μπορεί να επιλέξουν έως και 4 προσωπικούς βοηθούς. Η Υπουργός είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κυρία Μιχαηλίδου. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Ευχαριστώ.
0: Προσωπικός βοηθός, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που κάθε φορά που κάνουμε αναφορά εδώ στο ραδιόφωνο έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, θετική αντίδραση. Θα μας δώσετε μερικά στοιχεία. Μιλάμε για ποιες ηλικίες, μιλάμε για πόσους βοηθούς, μιλάμε για τι λεφτά, κυρία Υπουργέ.
2: Βεβαίως, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πρόγραμμα, όσο έχουμε καταλάβει δηλαδή, που η αναπηρική κοινότητα και η οικογένεια των ανθρώπων με αναπηρία περίμεναν πολύ καιρό και βοηθάει πάρα πολύ στην καθημερινότητα και την εξωστρέφεια των ανθρώπων αυτών για να μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις.
0: Να κυκλοφορήσουν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, σωστά.
2: Αυτό ακριβώς είναι ένα εργαλείο αυτονομίας για να βγουν από το σπίτι τους και να κάνουν τη ζωή τους όπως όλοι οι υπόλοιποι χωρίς αναπηρία. Λοιπόν, σήμερα που το κάναμε μόνιμο θεσμό, γιατί 3 χρόνια το τρέχαμε ως πιλωτικό, αφορά σε ανθρώπους που είναι από 16 έως και 67 ετών.
0: Ναι.
2: Μέχρι πρότινος ήταν έως και 65. Τώρα το κάναμε έως και 67 και κατ' εξαίρεση έως και 75.
0: Ναι. Τη
2: στιγμή που δύο πράγματα. Ένα, μέχρι τα 67 παίρναν το επίδομα κίνησης. Δηλαδή σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, κυρίως παραπηγίας ή τετραπηγίας, που οι άνθρωποι μέχρι τα 67 τους παίρναν και το επίδομα κίνησης, στο σύνολο δηλαδή ένα επίδομα που τους έδιναν, αν δεν κάνω λάθος, 1.040 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις βαριάς, κατά κύριο λόγο κινητικής αναπηρίας, μπορούν οι άνθρωποι που λαμβάνουν τον προσωπικό βοηθό να είναι έως και 75 ετών. Προϋπόθεση είναι το ποσοστό της αναπηρίας τους να είναι εφόρου ζωής και πάνω από 67%. Και διαμορφώνουμε διάφορα ποσά που λαμβάνουν το μήνα για να δώσουν στον προσωπικό τους βοηθό. Εδώ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν λαμβάνουν ένα ποσό.
0: Αλλά
2: καλέουν τον προσωπικό τους βοηθό από την πλατφόρμα του προσωπικού βοηθού. Και το ποσό πηγαίνει απευθείας σε αυτόν. Από το
0: Α,
2: πράγμα.
0: Δεν εμπλέκεται δηλαδή δεν καθόλου. Δεν εμπλέκεται καθόλου.
2: Δεν δίνει το ακριβώς. Δεν δίνει κάποιο κουπόνι, κάποιο επίδομα το κράτος.
0: Okay.
2: Την παροχή στον άνθρωπο.
0: Ωραία, ξεκάθαρο.
2: Και πώς εκεί εμείς έχουμε κάνει 4 κατηγορίες.
0: Ναι.
2: Μικρή, μέτρια, μεγάλη και απόλυτη ανάγκη. Η απόλυτη ανάγκη είναι στα 1.940, αντιστοιχεί μάλλον για να το πω πιο σωστά, στα 1.940 ευρώ το μήνα. Η μεγάλη στα 1.350, στα 1.352 δεν θα είμαι ακριβής, η μέτρια στα 831 και η μικρή ανάγκη στα 416. Τώρα αυτή η ανάγκη έχει να κάνει με τις ώρες που το χρειάζεται κάποιον. Δηλαδή η απόλυτη και διαρκή εξάρτηση, η απόλυτη και διαρκής εξάρτηση είναι αν κάποιος χρειάζεται όλη την ώρα, ας πούμε, προσωπικό βοηθό.
0: Επί 24 ώρου βάσεως δηλαδή.
2: Ακριβώς. Οπότε και αυτές τις περιπτώσεις πολύ δύσκολες λέμε. Καταλαβαίνει η Επιτροπή, η οποία θέλω να θυμίσω, είναι από όσους δεν το ξέρουν, δεν είναι σαν τα ΚΕΠΑ. Έχοντας την εμπειρία των ΚΕΠΑ, έχουμε προσπαθήσει να την κάνουμε πιο ευέλικτη την επιτροπή αυτή. Έρχεται σπίτι σου ή γίνεται με τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή δεν πρέπει να πας
0: να μετακινηθεί
2: πέρα.
0: Δηλαδή εκεί πέρα. Ακριβώς, ωραία,
2: το,
0: ναι.
2: Το κράτος πλέον καταλαβαίνει ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η κινητικότητα μπορεί να είναι μέρος της δυσκολίας αυτής. Οπότε η επιτροπή έρχεται σε εσένα αντί να πας εσύ σε αυτήν.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας την κατάρρευση μέρους διόρροφου εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα και η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, δήλωσε χαρακτηριστικά. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επεσήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Από την πυρκαγιά κάηκε το όχημα, ενώ ζημιές υπέστησαν δύο ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 24 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς ισοδηματικά κριτήρια. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η δράση αποσκοπεί στην στήριξη της εγχώριας τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και των περιοχών του Εύρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι για τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαιρού επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο για την Αμπαμπά θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε, τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Θα δούμε για τα στοιχεία για τον καιρό. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ για φωτιά σε βιτεοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια, εκεί στο ύψος της Άρτας. Νέο εργατικό ατύχημα. Διακοπή ρεύματος το Σάββατο. Όχι στο νεωρικό σταθμό Σελούρο και Φανάρι. Εκπαιδευτικές δράσεις για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα εγγένεια του Αρχαίου Θεάτρου της Νικόπολης τη Δευτέρα. Θα δούμε και το θέμα των ιαματικών πηγών και, τα οικοδομικά τετράγωνα 159-160. Τι απαντάει η αποκεντρωμένη. Στην Νικόπολη ο εορτασμός του Αγίου Αλκίσονος. Εσπερινό στην ιστορική Βασιλική.

Σήμερα η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Οσίας Εφροσύνης, τη γατέρας του Παμφουτίου, του Αιγυπτίου, καθώς και του Οσίου Παμφουτίου και του Αγίου Παμφουτίου από την Ιερό Λιμίτη. Στην Κατερίνη τιμάται επίσης η Παναγία η Αγκυμονούσα.

Η Παναγία Αγκυμονούσα έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με την προσευχή των γυναικών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, αλλά και των εγγύων που ζητούν προστασία κατά την κίεση και των τοκετών. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Εφροσύνη και στη Φρόσο.

Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, 25 Σεπτεμβρίου, και κάπου ανάμεσα στη Δευτέρα που ήρθε σαν να ήταν χθες και στην Παρασκευή που έφτασε χωρίς να το καταλάβουμε, ο Σεπτέμβριος ετοιμάζεται και αυτός να φύγει. Πότε ήρθε η Δευτέρα, πότε έγινε Παρασκευή, πότε γέμισε η εβδομάδα. Και πριν προλάβουμε να πούμε καλό μήνα στο Σεπτέμβριο, να πω Οκτώβριο στέκεται ήδη στην πόρτα. Καλημέρα λοιπόν για άλλη μια φορά. Καλή Παρασκευή σε όλους. 14 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Παρασκευή, καθώς από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρειο-δυτικά. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά προς τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια έως το βράδυ. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Ματέου, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές στα νότια. Ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην Ήπειρο από 6 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ένα ζακετάκι το χρειαζόμαστε το πρωί αλλά και το βράδυ.

Τώρα βροχερό θα είναι το Σαββατοκύριακο. Η ψύχρα θα είναι αισθητή και σίγουρα θα χρειαστούμε και ομπρέλα. Ιδιαίτερα ατμοσφαιρικά στάσεις αποδεικνύει το Σεπτέμβριο. Το Σάββατο μόνο στα νησιά του Αιγαίου θα κυριαρχήσει ήλιος με λίγες αραιές νεφώσεις. Στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο ο καιρός θα είναι έντονα άστατος. Από νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές και στην Ήπειρο. Και όσο περνάει η μέρα τα φαινόμενα θα επεκτείνονται. Τοπικά και πρόσκαιρα οι βροχές και καταιγίδες θα είναι ισχυρές, ενώ δεν αποκλείεται να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση το μεσημέρι. Την Κυριακή διατηρούνται κάποιες βροχές, κυρίως στα νότια τμήματα μαζί με την ψύχρα, αν και στα δυτικά η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τώρα αντί για πάρε ζακέτα, που είναι σίγουρο ότι πρωί και βράδυ θα πάρουμε ζακέτα, θα έχουμε και την ατάκα. Πάρε ομπρέλα. Στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα στην Πρέβεζα. Αναμένονται κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμοί. Ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται και στη Λευκάδα, όπου το θερμόμετρο δείχνει 19 βαθμούς αυτή την ώρα. Πιο χαμηλή η θερμοκρασία στο Λουρό, 15 βαθμούς, και εκεί δεν αποκλείεται το απόγευμα να βρέξει. 14 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Θεσπρωτικό, 16 στη Φιλιππιάδα και 16 στην Πάργο, που και εκεί αναμένονται κατά τόπους ασθενείς βροχοπτώσεις.

0: Σήμερα είναι Παρασκευή. Να σας πω ότι υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης αύριο Σάββατο από 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι σε περιοχές της Πρέβεζας. Έτσι λοιπόν η διακοπή θα επηρεάσει τη Νέα Σαμψούντα από τους Αγίους Αποστόλους προς τη Σκάλα του Λούρου, το Νέο Ροπό στην περιοχή της Λάμαρης και το χωριό του Λούρου. Χωρίς ηλεκτροδότηση, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα παραμείνουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις, αρδευτικές εγκαταστάσεις και αντλιοστάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, γιατί προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίλων. Φιλότα 4 βρίσκεται στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να ανταπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξον.
4: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον, λέμε.
4: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
3: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάση νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα.

0: 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: καιρό.
1: 41 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς, κυρίες και κύριοι, με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today. Ανεπιτήρητα ζώα στην ορεινή Λευκάδα, προσοχή στους οδηγούς στις νυχτερινές ώρες. Φίλιππος Καράμπαλης, γιατί να στηρίξω το ΣΥΡΙΖΑ που έγινε κομμάτι.

SMS επιστράτευσης από τον Κοβ σε χιλιάδες κινητά, γιατί στάλτε και τι σημαίνει, τι αλλάζει. Ολοκληρώθηκαν στη Λευκάδα οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου για την πρόγνωση των σεισμών.

Δήμος Λευκάδας ξεκινούν και φέτος τα προγράμματα άθληση για όλους αιτήσεις από 28 Σεπτεμβρίου. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevzatoday.gr, όχι στον ελληνικό, στον αιωλικό σταθμό Σελούρο και Φανάρι. Ομοφωνή, αρνητική γνωμοδότηση. Παραχώρηση Εγνατίας, χωρίς υπασταδιώδια ακτίου, ποιος έχει την ευθύνη. Η αιματικά λούτρα Πρέβεζα, σε εξέλιξη η διαδικασία για ιδιώτες, σταθερή η ροή της πηγής. Μνήμες από πέτρα, η Νικόπολη ζωντανεύει μέσα από τα μάτια και τη μουσική των παιδιών. Στην Νικόπολη ορτασμός του Αγίου Αλκίσονο, ζεσπερινό στην ιστορική βασιλική. Κατασκηνώσεις Λούτσα, σειρά ερωτημάτων από το Βήμα στο Αύριο προς το Δήμαρχο Πάργα. Άγνωστες ψυχές της ιστορίας και η μεγάλη μάχη του Καποδίστρια στη Δυτική Ελλάδα, το βιβλίο της Κικής Παπά. Διογέννης ο Συνοπεύς, το νέο όνομα του Δημοτικού Σχολείου Νέα Συνόπηση, συγκινητική αναφορά της Διευθύντριας. Εργατικό κέντρο Πρέβεζας, καμία έκπτωση στην ασφάλεια των εργαζομένων μετά το νέο εργατικό ατύχημα. Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος το Σάββατο σε περιοχές της Πρέβεζας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ, 24 ώρες το 24 ώρα, μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

τον τόπο που έζησε και άσκησε το ποιμαντικό του έργο πριν από περίπου 1500 χρόνια, θα τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αλκίσονος, επισκόπου και Μητροπολίτη Νικοπόλεως, με επίκεντρο την πρωτοχριστιανική βασιλική της αρχαίας Νικόπολης που φέρει το όνομά του. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή στις 6 το απόγευμα, όταν στα ερείπια της Βασιλικής του Αλκίσονος θα τελεστεί μέγας αρχιερητικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέης Χρυσοστόμου. Η τέλεση του εσπερινού στον ίδιο τον ιστορικό χώρο αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέει τη σύγχρονη λατρευτική ζωή της περιοχής μας με τη μακραίωνη χριστιανική ιστορία της Νικόπολης και την προσωπικότητα ενός ιεράρχη που άφησε έντονα το αποτύπωμα στην τοπική εκκλησία. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων, ο εσπερινός θα μεταφερθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου στις 7 το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, την κυριώνυμη ημέρα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου σε 7 με 9.30. Θα τελεστούν όρθρος και η αρχιερατική θεία λειτουργία. Ο Άγιος Αλκίσον έδρασε στην Νικόπολη στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 6ου αιώνα ως επίσκοπος και Μητροπολίτης, και σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση υπήρξε ένας από τους στεναρούς υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης. Στη διάρκεια της ζωής του βρέθηκε αντιμέτωπος με την προσπάθεια απόρριψης των αποφάσεων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Παρέμεινε σταθερός στις θέσεις του και σύμφωνα με την παράδοση συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όπου έπειτα από βασανισμούς και κακουχίες άφησε την τελευταία του πνοή σε προχωρημένη ηλικία. Η μνήμη του παραμένει στενά συνδεδεμένη με την Νικόπολη και την Πρέβεζα, ενώ ο ετήσιος εορτασμός στη Βασιλική που φέρει το όνομά του αποτελεί μια ιδιαίτερη συνάντηση της θρησκευτικής παράδοσης με την ιστορία ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της παλαιοχριστιανικής Νικόπολης.

0: Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η επίσημη τελετή στο Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης, μια σημαντική μέρα για την πολιτιστική κληρονομιά της Πρέβεζας πλησιάζει, καθώς τη Δευτέρα πραγματοποιείται η επίσημη τελετή για την ολοκλήρωση των έργων προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στο Μεγάλο Θέατρο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση που δημοσιοποίησε το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολη. Στην τελετή θα παραστεί και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή της χοροδίας Αρμονία Πρέβεζα σε μια συμβολική συνάντηση της ιστορικής μνήμης με το σύγχρονο πολιτισμό. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίλων. Ακούστε λίγο προσεκτικά αυτό. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Γιατί ο στόχος είναι να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες, αν υπάρχουν, και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Φιλότα 4 βρίσκεται το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα, στην περιοχή του Φόρου, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Στηρίζει τα παιδιά στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab. Η viral επιλογή.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
9: Στην Κιβωτό.
8: Και πού είναι αυτό?
9: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό!
2: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Ή εμείς ή αυτοί. Θυμάστε πόσο διχαστικό ήταν αυτό το σύστημα. Τώρα είναι ή εμείς ή κανείς. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια? Πώς μπορεί να το απαντήσει κανείς λογικά αυτό το δίλημα ή το ερώτημα? Ή από την άλλη πλευρά ακούγονται οι κριτικές από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τους μετανάστες. Πού είναι οι μετανάστες που δημιουργούν τόσο μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα? Την ίδια στιγμή εμείς θέλουμε χιλιάδες εργατικά χέρια, τους φέρνουμε με νόμιμες διαδικασίες και καλά κάνουμε, και μετά έχουμε και μεταναστευτικό πρόβλημα που δεν έχουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις οι οποίες δεν πείθουν και τον κόσμο. Γι' αυτό είναι αυτή η σημερινή κατάσταση.
15: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
14: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
15: Καλημέρα σας. Ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ήταν μαζί μας. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης, και ερχόμαστε στη συνέχεια. Καλημέρα σας.
16: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
17: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
18: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
20: Χα, ένας κύρος που μιλάει.
19: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
21: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Νέα σεζόν,

0: ελεύθερες διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Πήγαμε.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρου Σχιστού και στην παραλιακή από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε 7:35 το πρωί στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην οδό Λυσσή Κράτους. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν απεγκλωβίσει 2 γυναίκες από παρακείμενο κτίριο. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Επί της οδού Λυσσή Κράτους έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια, καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτιρίου. Οι ενέργειες πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, ανέφερε υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δικαίο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός Ελλάδος, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας του Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες με δηλώσεις του Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος. 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε επίθεση από 2 αγνώστους το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας στην Οδό Φυλής. Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του, οι 2 άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, 21χρονος αμέσως μετά την επίθεση μετέβη μόνος του σε φαρμακείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας αισθάνθηκε έντονους πόνους με αποτέλεσμα να επικοινωνήσει με τους φίλους του και να τους ζητήσει να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Ο ξενάχρονος ζωσλεύεται και η κατάσταση υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη μετά από φωτιά που ξέσπασε σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Νυμφών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Το όχημα κάηκε ολοσχερός, ενώ ζημιές πέσαν 2 ακόμη σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Σήμερα ξεκινάει η καταβολή των αναδρομικών ποσών του 2025 για μισθώματα του 2024 σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή όπου εργάζονται. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων αποκτά δικαίωμα αναδρομικής επιστροφής έως και 2 ενοικίων τον χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Συνολικά, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία με 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Παρή με 91-72, ενώ για την είδα διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας την Μασκόνια με 106-89.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ισχύει ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο στην GSP Καρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πραβεζάνη. Πέρκολες, τέντες, ζελατίνες, συστήματα εσωτερικής σκίασης συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Είναι στο χώρο περισσότερο από 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Στην GSP Καρτζονίκα θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση κάθε χώρο.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9. Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809 το τηλέφωνο μας. Ένα θέμα που μας απασχολεί το τελευταίο καιρό είναι η άρση της απαλωτρίωσης στα οικοδομικά τετράγωνα 159, που ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία, και στο οικοδομικό τετράγωνο 160, η διαδικασία η οποία αναμένεται. Είναι και τα δύο τα οικοδομικά τετράγωνα στην περιοχή της Κέννης Ακτής. Να πούμε ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση πύρου Δυτικής Μακεδονίας με επίσημο έγγραφό της προς το Δήμο της Πρέβεζας επισημαίνει ότι η επιμάχη περιοχή εμπίπτει σε περιοχή προστασίας ιαματικών φυσικών πόρων και διατυπώνει ότι για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάγεται σε συγκεκριμένα άρθρα. Η επισήμανση αυτή το λέμε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζεται η άρση της απαλωτρίωσης και η ενδεχόμενη μετατροπή κοινόχρηστου χώρου σε οικοδομήσιμο.

η αποκεντρωμένη. Το λέμε αυτό γιατί η αποκεντρωμένη συνδέει ευθέως το οικοδομικό τετράγωνο αυτό με την κενή ακτή και την ιαματική πηγή. Το έγγραφο όμως δεν σταματάει εκεί. Η αποκεντρωμένη υπενθυμίζει ακόμη ότι οι Δήμοι έχουν την ευθύνη σύνταξης επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, ενώ κάνει και ιδιαίτερη σημαντική αναφορά στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης που ενδιαφέρει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το συγκεκριμένο οικόπεδο. Ότι το πράσινο ταμείο μπορεί να καλύψει το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται, της προσήκουσας δηλαδή αποζημίωσης. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετά το τελευταίο διάστημα, έχει ζητηθεί να γίνει και συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο με αυτό το θέμα. Τέθηκε και ένα ερώτημα στην συνεδρίαση της Τετάρτης για τα ιαματικά λούτρα της Πρέβεζας. Τι γίνεται με την διαχείρισή τους? Το ερώτημα τέθηκε από το Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης Ανάπτυξης, τώρα Θεόδωρο Δράκο, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση τόσο για την κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα όσο και για την πορεία αξιοποίησης των εγκαταστάσεων. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κ. Νίκος Γεωργάκος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση της ιαματικής πηγής, σημειώνοντας ότι η ροή της παραμένει σταθερή. Σύμφωνα με το όσα ανέφερε ο Δήμαρχος, τα δεδομένα της πηγής δεν παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με εκείνα που είχαν αποτυπωθεί στην υδρογεολογική μελέτη το 2015. Ως προς την ποσότητα, η προβλεπόμενη παροχή ανέρχεται στα 2 κυβικά μέτρα νερού την ώρα, που αποτελεί και το ανώτατο όριο άντλησης για την προστασία της πηγής. Την ίδια στιγμή η διαδικασία για την εξεύρεση διότι διαχειριστή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διακήρυξη έχει προετοιμαστεί πριν το καλοκαίρι. Ωστόσο χρειάστηκε να γίνουν προσαρμογές λόγω των αναγών στην νομοθεσία. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Θετική εξέλιξη αποτελεί και η αναμενόμενη χρηματοδότηση περίπου 37.000 ευρώ από την περιφέρεια Ηπείρου, η οποία θα κατευθυνθεί στην προμήθεια μέρους του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιαματικών λουτρών.

δική μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα

Την έντονη ανησυχία του για το νέο εργατικό ατύχημα που έγινε στον επαρχιακό δρόμο Πρέβεζας Λούρου εκφράζει με ανακοίνωση το Εργατικό Κέντρο Πρέβεζας. Τι ζητά? Ζητά την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού και την εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ατύχημα συνέβη σε τεχνικό έργο το οποίο έχει αναλάβει εργολάβος, γιατί με τη διοίκηση του εργατικού κέντρου να υπογραμμίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακυρεότητας των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όπως επισημαίνεται, το νέο περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη απαρέγκλητης στήρησης όλων των κανόνων υγείας και ασφάλειας στα εργοτάξια και γενικότερα στους χώρους εργασίας. Παράλληλα ζητά την εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων σε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή. Η διοίκηση του εργατικού κέντρου εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εργαζόμενο που τραυματίστηκε, το εύχεται ταχεία και πλήρη ανάρρωση, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθεί στενά την πορεία των ερευνών από τους αρμόδιους επίσημους φορείς μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

0: ένα διαφορετικό ταξίδι στην ιστορία της Νικόπολης, όπου η αρχαιολογία συναντά την εκπαίδευση, τη δημιουργία και τη μουσική. Θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι μαθητές και οι νέοι μουσικοί στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, με κεντρικό μήνυμα ότι τα μνημεία δεν αποτελούν απλά κατάλοιπα του παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή κληρονομιά που πρέπει να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Η εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας διοργανώνει δύο ξεχωριστές εκπαιδευτικές δράσεις με τίτλο «Μνήμες από Πέτρα». Την Παρασκευή το μουσικό σχολείο θα περιηγηθεί στη Βασιλική Αλφα και στα παλαιοχριστιανικά τείχη. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Μουσικού Σχολείου και ο Φιλαρμονικός Σύλλογος Απόλλων Θεσπρωτικού. Το Σάββατο, υπό την καθοδήγηση του Αρχιμαέστρου Χριστού Γεωργάνου, οι μικροί μουσικοί θα προσεγγίσουν τα μνημεία μέσα από τη δική τους τέχνη, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο διάλογο ανάμεσα στους ήχους των μουσικών οργάνων και την ιστορία που κοβαλούν οι πέτρες της αρχαίας Νικόπολης. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820. 21 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα

0: δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Η σκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς στην GSP Γκατζονίκα, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα, μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση. Είναι στο χώρο περισσότερα από 30 χρόνια. Κατασκευάζουν, προτείνουν και τοπεδοτούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, ενώ συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους του τομέα. Από πέργολες και τέντες μέχρι σελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης, θα βρείτε στην GSP Γκατζονίκας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκατζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Σε επιτήρηση, κυρίες και κύριοι, παραμένει η χώρα για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον νεοδή να καταγράφει κρούσματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και να επισημαίνει περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις κυκλοφορίας του ιού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έως 24 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 396 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για την Ήπειρο, τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν αναφέρουν ανθρώπινο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον, καθώς στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας έχει καταγραφεί πρόσφατη λίμωξη από τον ιό σε υποειδές.

η καταγραφή αυτή έχει έτσι μια σημασία, καθώς σύμφωνα με την επιδημιολογική ενημέρωση η παρουσία πρόσφατα μολυνθέν των υποειδών αποτελεί ένδειξη ότι ο ιός κυκλοφορεί στην περιοχή. Συνολικά έως 24 Σεπτεμβρίου έχουν εντοπιστεί 15 περιστατικά λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου σε υποειδή, σε 10 εστίες ή και οικισμός. Μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων που καταγράφηκαν τα περιστατικά περιλαμβάνεται και η Πρέβεζα. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι έχει καταγραφεί ανθρώπινο κρούσμα στην Πρέβεζα, σημαίνει όμως ότι υπάρχει εργαστηριακή ένδειξη κυκλοφορίας του ιού στην περιοχή και ως εκ τούτου η επιτήρηση παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζεται η δραστηριότητα των κουνουπιών. Η εξέλιξη της επιτήρησης επόμενες ημέρες, να πούμε ότι κάθε εβδομάδα βγάζει τα στοιχεία, δημοσιοποιεί, να το πω και πιο σωστά, τα στοιχεία ο ΕΟΔΗ, θα δείξει αν η κυκλοφορία του ιού παραμένει περιορισμένη ή αν υπάρξουν νέα περιστατικά.

Είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους, μας λέει η εφημερίδα. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο ο λογιστικός να γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Σε δύο φάσεις και βλέπουμε τα μέτρα για ντίζελ, βενζίνη, ενεργειακό κόστος. Τα πέντε μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, στα πέντε μηνύματα από το Βήμα του ΟΗΕ.

Περνάμε στην απογευματινή άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με τα Νιάχου, Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άρθρο ράπισμα του Κυριακού στην Guardian για τα γλυπτά και οι απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Τράπηκε εσύ για ειρηνική συνύπαρξη. Για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη χάκαρε κυβέρνηση στην Αυστραλία αυτό. Αναδρομικά ως δύο νίκια σε 50.000 δημοσίους. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριακού. Βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή. Τους ξεπρόσθηκε σε η αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής, είπαν ψέματα και για το σύστημα ασφαλείας στα τρένα. Εγκατέλειψαν το σπίτι τους για να σωθούν από τους Ρώμα.

Ελεύθερη ώρα. Εθνάρχης Καραμαλής Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας και Σία. Μήνυση πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίκημα κλεπταποδοχής των κλεπτών του Παρθενών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δήλωσε βόμβα Άνδωρη Γεωργιάδη. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Όχι δανεισμός, μόνη με επανένωση των κλεπτών. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν ακίνητα για το σπίτι μου 3. Ανατιμήσεις στη φέτα λόγω μειωμένης παραγωγής. Η εστία μας λέει σήμερα τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα. Βέτο στην αεροάμυνα της Κύπρου. Εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δίχως τέλος η παρανομία στον κατηγορουμένο στην υπόθεση Μαζονάκη. Αλέξη Τσίπρας, πορεία ξανά προς το λαό. Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Η ακριβή στέγη κρατά στην Αθήνα τους φοιτητές. Επιδοτής στην ενέργεια σε δύο δόσεις. Ο λόγος, ο εφιάλτης του ντίζελ, τέλος Σεπτεμβρίου ανακοινώσει για τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανση. Μαρία Καριστιανό, αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα. Ριζοσπάστης, δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τα νέα, η ΣΥΑ προειδοποιεί τα ρωσικά ντρόουν πρώτων πυλών. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Μητσοτάκης Νετανιάχου συμφώνησαν για νέα τριμερή. Γιατί χαμήλωσε τους τόνους ο Ερντογάν από την Αμερική παρά τον παράζαν βαθμισμένων τουρκικών ασκήσεων. Τράψη, χαμόγελα υποσχέσεις, ερωτηματικά. Κόντρα με τη μέση Μανχάταν θα είναι και στην Αθήνα σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυτά είναι τα πρώτα σελίδα του Αθηναϊκού Τύπου, κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Εσείς έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του PrevezaToday.gr. Πότε ήρθε η Παρασκευή, κανείς δεν το κατάλαβε. Ήρθε η Δευτέρα, έγινε Παρασκευή, γέμισε η εβδομάδα με υποχρεώσεις και πριν προλάβουμε να πούμε καλό μήνα στο Σεπτέμβριο, θα πούμε ο Οκτώβριος είναι εδώ. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, πριν το καταλάβουμε θα γίνει Σάββατο, μετά Κυριακή και ξανά Δευτέρα. Τότε θα τα πούμε εμείς πάλι ραδιοφωνικά. Καλημέρα λοιπόν και καλή Παρασκευή σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Θέση στο Vodafone.gr.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλιτά.
3: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Η ώρα είναι 10 και 4 πρώτα λεπτά.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς, το κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 2 ρημουλκά, ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά και 2 γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο μετά την κατάρρευση παλιού διόρροφου κτιρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στις 7 και 35 το πρωί. Υπάρχουν αναφορές από τους γείτονες ότι στο κτίριο έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτιρίου, να έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι ενέργειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιώς Σταδίου Φιλελλήνων, η Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας. Πολύ αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνας σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσημαίνω πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε πως ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομόλογο του. Ο κ. Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΙΕΑ, άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας. Σχέδιο 7 ημερών για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του ορμού, προτείνει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Εξωτερικών Απασαραχτσή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ωστόσο, αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μία πανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική περιφέρεια. Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές βιομηχανικές και πολιτικές υποδομές. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρα στην Μπασκόνια με 106-89.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μήπως γι' αυτό πηγαίνει ο ένας από ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ. Γιατί θα πηγαίνει ο ένας στον άλλο.
2: Εναλλάξεις. Στέλνουμε μήνυμα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Ατζολέτος.
2: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε. 698-123-1003 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
1: Εντάξει, μια διγλωσία. Τη μία μέρα βγαίνουν από την Άγκυρα, όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα. Φίλοι μας.
2: Ποιο ντου, ρε παιδιά, ρε βίστε.
1: Σύμμαχοι.
2: Δεν παίζουν.
1: Κάτω την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
2: Έτσι, αυτά.
1: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΙΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός. Έριξε τα καρφιά, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
2: Τι να κάνουμε αναγκαστικά. Στα πολιτικά ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
1: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε, διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες, ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, τον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης, στις 3,2 τώρα.
2: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι, έτσι.
1: Φοντώνει τον τέρμπι της δεύτερης θέσης. Κατακρινίζεται Καριστιανού, εντάξει, η κυβερνητική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
2: Θα φυγεί.
1: Από τη χώρα.
2: Ναι.
1: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζει. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
2: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
1: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούνται ο πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους, όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά
2: εμένα αυτό που έκανε. Το κάνουμε όλοι, να ξέρεις.
1: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μάρκ Ζούκερμπεργκ, Μέτα. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
2: Τίποτα.
1: Μεταξύ των. Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημαίνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
2: Πάντως όλες οι προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
1: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών των ιδρυτών της OpenAI και του Cloud λέει, παιδιά, όχι φρένο γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Πάμε Εξώστη.
1: Πάμε Εξώστη γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση στον πρωί που ερχόσουν?
2: Τίποτα.
1: Στα μέσα μαζικής μεταφοράς πήγαν όλοι?
2: Δεν ξέρω, πήραν τα ποδήλατά τους? Τίποτα σου λέω. Αφού λέω τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
1: ήθελε να στείλει το μήνυμά του. Σου λέει τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο. Θα το κλειδώσουμε μια μέρα, μήπως πάρουν.
2: Και ξέρει από πού έρχομαι εγώ, έτσι. Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
1: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση.
2: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
1: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
3: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτη γεμάτη λεωφόρου Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Δεν χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
2: Πάντα είχα μια
1: πορεία. Δεν ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
2: Πάντα είχα μια πορεία. Αυτές τις δηλώσεις τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα. Εσύ τι πιστεύεις?
1: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
2: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες τα πάντα. Σου λέει θα μιλήσω.
1: Ειδικά όταν έχεις.
2: Με φίλους.
1: Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος και πας να πεις και την εξυπνάδα.
2: Ναι.
1: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα, γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα, γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει εναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχει τρεις γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξει την επόμενη, δεν ξέρει αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορεί να λες αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι. Μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις το ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, ακόμα καλύτερα, και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
1: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στον δρόμο, άρα έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλά, τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας.
2: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
1: Τι σου λέγα?
2: Τι μου λέγες?
1: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές.
2: Ναι.
1: Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αγγλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηλιστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κύριε Καριστιανού.
1: Brain drain λέγεται αυτό, Άντων.
2: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
1: Brain drain.
2: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
1: Κύριε Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
4: Και αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
1: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει την Ελλάδα.
2: Το είπε μόνη της.
1: Της είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
2: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν είναι την αντιπροσωπεύει, ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσκοπήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα, αλλά επειδή μου σε μια κουβέντα χτες αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρουν. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
1: Να ξαναγκάσετε να βγει το απόγευμα, κυρία Γκρατσία, να λέει, δεν το εννοούσε και έτσι.
2: Όχι. Το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
1: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση?
2: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
2: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
2: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
1: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη από το Μέγκα, αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε. Γιατί λέει, κβαντική ιατρική. Έχετε απορίες? Κάντε ένα Google search.
4: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός.
2: Πήγες και έκανες έρθεις.
1: Κάνεις το online.
2: Φαντάζομαι.
1: Τα έβαλα στο ChatGPT.
2: Και τι σου έβγαλε. Και είσαι περίεργος άνθρωπος.
1: Ναι, καταρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική. Και μου απαντάει. Δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος.
2: Έχεις το πλάς ή το απλό. Συγγνώμη για την ερώτηση, την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
1: Καταρχά, μπορεί να χρησιμοποιήσει το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσει, νομίζω, χωρί να πληρώνει.
2: Εντάξει.
1: Τέτοια αποτελέσματα σου βγάλει.
2: Απλώ έκανα ένα τεστ. Συγγνώμη. Συνέχισε.
1: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένο κλάδο τη σύγχρονη ιατρική με την έννοια τη καρδιολογία, τη παιδιατρική ή τη νευρολογία. Ο όρο χρησιμοποιείται κυρίω από ορισμένε εναλλακτικέ συμπληρωματικέ πρακτικέ και μεθόδου, όπω ο βιοσυντονισμό. Για το βιοσυντονισμό, ειδικότερα, δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση. Ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξε, λέει, μετά για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξε σε επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
2: Όχι,
1: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
2: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
1: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
2: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
1: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο.
2: Για το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε.
1: Γιατί έγινε
2: εδώ.
1: Πριν λίγο στον αέρα το Open, βγήκε ο κ. Φλωρίδης.
2: Ωραία.
1: Και τι είπε ο Θεόφοβος.
2: Μην μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
1: Τι είπε ο Θεόφοβος. Θα κάνουν το tour για να δεν έχουμε κυβέρνηση.
5: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνηση, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας για να μην μας γίνει το ντου, πότε αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας, όταν δεν έχουμε κυβέρνηση να πατήσει το κουμπί.
1: Πάντα το Κιμ.
2: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
1: Και με αυτό έκανε εικόνα του Δοδονή πάλι να φωνάζει. Που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Δεν λέω σκηνά. Πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη. Αυτά να μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
2: Πολύ τσακώνεται ο Δοδονή, ρε παιδί μου. Πολύ,
1: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του. Πάμε χορηγό.
2: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ακυκλοφόρητο.
2: Ακυκλοφόρητο. We'll be right back.

ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας.

0: ειδικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση φωτιά στο κατάστρωμα φορτηγού χηματαγωγοπλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στο πλοίο φαίνεται να περιορίζεται, ενώ οι επιβαίνοντες δεν έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διόροφου κτηρίου στην πλάκα στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο λειτουργούσε Airbnb και υπήρχε κράτηση με τρία άτομα. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε εστία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτηρία καθώς και σταθεμευμένα αυτοκίνητα. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επηρεαστεί ο άξονας Πειραιός σταδίου Φιλελλήνων, ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Αρδιτού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 42 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διέσωσε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παρακολούθησα με πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
3: Α, τόσο πολύ.
2: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα φυσικά.
4: Ακούσαμε τον κύριο Νηφούδη που έλεγε χθες στο πιτεράκι των οικονόμου, είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
5: Λίγες είναι. Λίγες είναι.
4: Για τον Νηφούδη γενικώς.
5: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να το μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
4: Τελικά με αυτά που λένε μαθήματα. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς. Τελικά μαθήματα παραπάνω.
5: Είναι λίγες.
4: Και τι ακούμε, Αντώνη?
5: Ακούμε το τραγούδι Παραγγελία που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
4: AI.
5: AI. Το ή εμείς ή κανείς. Ο ήμος του Αλέξη.

0: Και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς σας άρεσε το τραγούδι.
2: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε, δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI, το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
2: Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Να μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε, δεν γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές,

0: συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά ότι αν δεν γίνουν, αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως, όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια, δεν τους αφορά. Αντιθέτως, τους αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα κόμματα.
1: Πάντως, κυρία Δουρού, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
0: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το είμαι σε κανείς?
1: Όχι, ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, αλλά θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
0: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κύριε Τζολέτο και κύριε Καντέλη. Όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς, δημοσιογράφοι, αντιμετωπίζετε
1: τη
0: μία μήνυση σλάπ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να σχολιάζω μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκυρα.
1: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα, αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
0: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και σας τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το επικαλέστηκε, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος, έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει σε δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, κύριε Καντέλη, από τις 18 Ιουλίου και μετά, βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική συμμάχη.

0: και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξυπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα. Κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν βοηθάει τα νοικοκυριά, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο κάναμε και με τα μέτρα που προτείναμε στη ΔΕΒ, παίρνοντας υπόψη το τι έχουν κάνει 11 άλλα κράτη. Τότε μας είπανε και ο Νέος Φορέας και η κυβέρνηση ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κόφτης. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης και άλλα
1: τι
0: κράτη.
1: Εννοείται δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης.
0: Στα μέτρα που προτείναμε μας είπαν ότι δεν
1: γίνεται.
0: Βεβαίως, υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανένας είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει πει
0: αυτό
1: ποτέ η κυβέρνηση.
0: Ακούστε,
1: μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
0: Έχει πει τις εξυπνάδες. Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν στον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
1: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως, δεν μας
0: απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
1: Αυτό που απαγορεύει. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
0: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα βάλω σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Από κοντά τσίριζε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΔΕΘ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Τζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Κυρία Δούρου, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαμαρτυρικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
0: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πολύ.

ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγα μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Βίγα εθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή. Μόνο

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στον Εξώστη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, επειδή είπατε νωρίτερα για μια καταστροφική επταετία, άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι ζουν σήμερα?
2: Κοιτάξτε, δεν το λέει ο Καντέλης και ο Τζολέτος Πιδουρού. Το απαντούν στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων οι ίδιοι οι πολίτες. Διότι, κύριε Καντέλη, θυμίζω.
1: Για να απαντήσετε ολοκληρωμένο, αν ισχύει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη?
2: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στους ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Πορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διακρίνονται από μια αλαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια, είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνείται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενώ σε επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και δεν τώρα
1: υπάρχει, επιμένουμε. Γιατί που είπατε υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
2: Πάρτε συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής: το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι υπό το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνει δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αειδών και διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
1: που. Λέτε, βέβαια, από τον κύριο... είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυσμό. Αλλά μην επικεντρωθούμε σε
2: αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεξέβγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ παρόχων, 4 παροχών, σέρνει το χορό η ΔΕΗ, διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ, κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν. Άρα, γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν περνάει καλύτερα?
1: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κυρία Δούρου, για να τα λέμε όλα τώρα.
2: Ακούστε, δεν γίνεται.
1: Από τότε μέχρι τώρα έχουμε...
2: Κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγονται τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται. Τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕ, όπως είπε και εμείς στη ΦΟΒ γεννηματά, να είναι από εξωγενείς κρίσεις για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια?
3: Κυρία Δούρου, επειδή το είπατε στην αρχή, μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
2: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε,
3: στην αστυνομία
2: του κατάλαβα, το κατάλαβα. Εντάξει, είναι ζωντανή η κουβέντα, θα γίνει και κάποιο σαρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το μήμα της ενεργητικής πολιτείας, της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας? Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω τι έχει γίνει.
1: Πάντως,
2: μπορέσαμε να αντιδράσουμε.
1: Και κυριαρχία, να είμαστε ειλικρινείς.
2: Να σας πω, είπα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντες του καλωδίου της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα? Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίσει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν δεν γνώριζε.
1: Είμαστε και υπερδύναμη, δηλαδή.
2: Μισό. Κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που ταΐσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας. Και δίχασαν τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής. Είναι δυνατόν. Κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ? Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Αντιθέτως, να είμαστε σκοτάδι. Δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Τα μαθαίνουμε από τον Καλίν.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Περνώντας γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κρώματα ματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργο.

0: συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχή συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοιο πυροσβεστικό σκάφος από την Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοιο πυροσβεστικό από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, μετά την κατάρρευση παλαιού διόρροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδόληση κράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη 7:35 σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον δεύτερο όροφο έμεναν μόνιμα ένα ζευγάρι. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθεμευμένα οχήματα. Οι ενέργειες πυροσβεστικές για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ έχει αποκλειστεί η κυκλοφορία στο σημείο. Άγνωστα είναι μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Πειραιός, στα δύο Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και στην Αρδίτου. Μικρότερες καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στο Σκαραμάγκα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης, ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δικαίο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδος, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος πρόεδρος. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Τόνισε ότι δύο χώρες πρέπει να επιδικρύουν η υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις ώστε να μπορούν να συνεπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος ΗΠΑ της Αμερικής δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband στον Ιρανό ομολογό τον Μπασαργάτσι στη διάρκεια συνάντησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nation League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Παρή με 91-72, ενώ για την ίδια διοργάνωση ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα 2 με 4 Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, επιτέλους φτάσαμε στην Παρασκευή. 11 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Σε βλέπω χαρούμενο γιατί είναι Παρασκευή.
0: Είμαι χαρούμενος αν εξαιρέσουμε το.
1: Είσαι χαρούμενος για αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι πρέπει να εξαιρέσουμε από την χαρά δύο δυσάρεστα γεγονότα. Ένα, μία έκρηξη σε ένα σπίτι. Ευτυχώς προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν αγνοούμενοι. Υπάρχουν ελαφρά τραυματίες. Ήταν ένα γεγονός το οποίο μας συγκλώνησε. Ξέρω ότι πέρασε
1: ένα,
0: το πρωί
1: ένα
0: και το είδες
1: εκρηκτικό
0: και από κοντά.
1: Ξύπνημα. Εκρηκτικό ξύπνημα. Έχει ξανασυμβεί στην κορυφή της Συγκρού παλιότερα.
0: Ακριβώς. Στην κορυφή της Συγκρού, επί της Συγκρού και μάλιστα και τότε.
1: Τουλάχιστον δεν έχουμε απώλειες ζώων. Από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, θα περιμένουμε τη συνέχεια. Οι εικόνες, άμα τις δει κανείς και από κοντά και από πάνω, είναι ολίγων κάποτε που λέμε βήρητος σε εισαγωγικά.
0: Αυτό καλό είναι, επειδή είναι στο κέντρο της πλάκας, να το δούνε γρήγορα τα αρμόδια τμήματα, το Υπουργείο Πολιτισμού και, να το, και ο Δήμος Αθηναίων. Δεν ξέρω πόσοι εμπλέκονται.
1: Οι ζημιές είναι σε όλο τον περίγυρο. Σπάσαν οι τζαμαρίες από καταστήματα, από εισόδους πολυκατοικιών, παράθυρα. Είναι γιατί είναι πατικημένη περιοχή, εκτός από τα ξενοδοχεία. Πιο δίπλα εκεί είναι ένα άλλο ξενοδοχείο, μικρό.
0: Είναι το περιβόλι του.
1: Πιο
0: ουρανού.
1: Κοντά, μπράβο, πολύ σωστός.
0: Είναι ο δρόμος που καταλήγει φάτσα στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Είναι η οδός Λυσικράτους. Ξέρεις γιατί λέγεται Λυσικράτους εκεί ο δρόμος?
1: Κάτι ξέρω, πες τα
0: όμως. Είναι εντάξει. Το μνημείο του Λυσικράτους. Χτίστηκε το 335 π.Χ. Ο Λυσικράτης είχε χρηματοδοτήσει, όπως ήθιστο τότε να γίνεται, τον νικητήριο χορό στους δραματικούς αγώνες της Αθήνας, και έτσι στήθηκε το μνημείο.
1: Χαιρετίζω
0: με το έπαθλο
1: τη συμβολή σου στα ιστορικά αρχαιολογικά.
0: Είναι αυτό, πολύ όμορφα. Εκεί
1: και
0: για παράδειγμα.
1: Τουρίστες και πολλοί άλλοι. Έτσι, πολλοί Έλληνες δεν ξέρουν κάτι.
0: Οι Έλληνες δεν έχουν ιδέα. Εκεί για παράδειγμα ο κάθετος δρόμος λέγεται οδός Τρυπόδων. Έτσι δεν είναι? Και ήταν ο δρόμος στον οποίο στείνανε όλα αυτά τα μνημεία όσοι κέρδιζαν και όσοι ήθελαν να, με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουν, τους τιμούσαν και να τιμήσουν αντίστοιχα την πόλη και τους θεούς. Είναι πολύ ωραίο τουλάχιστον.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είναι Παρασκευή σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και του φθινοπόρου. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά σήμερα, όπως κάθε φορά άλλωστε, για μία ώρα και κάτι λιγότερο, δηλαδή μέχρι τις 12:12 παρά 5. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα, Χρήστος Τσούτσης, το ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, για να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα στην σημερινή εκπομπή. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, στους ακροατές μας.

Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή τον έμπειρο πολιτικό συντάκτη, συνάδελφο, τον Δημήτρη Χόντρο από την Αθήνα, για πολλά χρόνια δημοσιογράφο της εφημερίδας Το Βήμα, και βέβαια τον ακούμε και από το νέο και πολύ ελπιδοφόρο και όμορφο ραδιόφωνο του Mega News. Θα συζητήσουμε μαζί του αναλυτικά για την πολιτική επικαιρότητα. Ο Δημήτρης γνωρίζει πολύ καλά το ρεπορτάζ του Πασόκ και ευρύτερα της κεντροαριστεράς. Θα έχει ενδιαφέρον και η οπτική του και η άποψή του σε σχέση και με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο με τον σημερινό μας καλεσμένο.

όλα τα θέματα και στην επικαιρότητα, πολλά τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν, είτε έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, είτε με την επόμενη μέρα. Σαφώς το πετρέλαιο και το θέμα με το πετρέλαιο θέρμανσης εν όψη και της χειμερινής περίοδου απασχολεί. Υπάρχουν προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με το πώς πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση αυτό το φλέγον ζήτημα.

0: Όμως, όπως προανέφερα, αυτά θα τα πούμε και αναλυτικά με τον σημερινό μας καλεσμένο, καθώς έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο, συνάδελφο, τον κύριο Δημήτρη Χόντρο, ο οποίος πρέπει να είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και θέλω να τον...
1: Να είμαι μαζί σας.
0: Καλημέρα σου.
1: Μου τιμή και χαρά.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο την συζήτησή μας με ένα σχόλιο για αυτό το φαινόμενο του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Είδαμε αυτές τις εκρήξεις, θα το πω, αυτή την πολύ άσχημη στάση απέναντι σε συναδέλφους στο ραδιόφωνο του Mega News και γενικότερα αυτή την παρουσία των στελεχών της κυβέρνησης που βγάζουν έτσι μια εικόνα προς τα έξω, ας το πούμε, ελιτισμού, ας το πούμε, μια λογική που θεωρούν κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης ότι κατέχουν τη μία και μοναδική αλήθεια, τους ενοχλεί κριτική, δεν ξέρω.
1: Καταρχήν, ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι αστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, είναι αντιπρόεδρος.
1: Ωραία, λοιπόν. Και έχουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τον υπουργό υγείας. Μια περίπτωση ανθρώπου, ο οποίος ξέρει, έχει μια καταπληκτική ικανότητα, κάνει το μέτρο. Άλλες φορές το χάνει επίτηδες. Άλλες φορές απλά του ξεφεύγει. Αλλά χάνει το μέτρο. Δεν είναι επιθέσεις μόνο στο ΜΕΚΑ και στους δημοσιογράφους του. Είναι το ότι κατά καιρούς, όπου και αν πηγαίνει, σε όποιο νοσοκομείο και αν πηγαίνει, για παράδειγμα, η Κώση και η Νέα Τυρά μου, πήγε, τσακώθηκε τον κόσμο εκεί, με τους γιατρούς. Και με ένα κορίτσι, ας πούμε, το οποίο επειδή τυχαίνει να το ξέρω, είναι πάρα πολύ ευγενικό. Και της λέγω, είμαι εκλεγμένος. Του λέει, και εγώ εκλεγμένη είμαι. Είσαι εκλεγμένος στην Αθήνα. Το θέμα είναι τι κάνεις για την ΚΟ, τι κάνεις για την Άρτα, τι κάνεις για την Πρέβεζα. Δηλαδή, είναι μια περίπτωση η οποία πλέον προκαλεί προβληματισμό ως προς τη στάση του Μαξίμου. Εκεί το ζητούμενο. Αν το Μαξίμου ευνοεί τέτοιες συμπεριφορές, αν έχει ανάγκη στον προεκλογικό αγώνα να υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα έλεγα πως ναι. Διαφορετικά, θα υπήρχε έστω μια δήλωση αποδοκιμασίας, δηλαδή όταν ο κόσμος έρχεται και γυρνάει, ακούει τον Υπουργό Υγείας και λέει, τι θέλετε, μια χαρά είστε, όλοι μαυρισμένοι γυρίσατε από τις διακοπές. Αυτά απλά δεν λέγονται. Τα λέει ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος τελικά τι στίγμα δίνει. Είναι κάτι σαν το τραπ της Ελλάδας, κάτι, πραγματικά ένα πράγμα το οποίο προσπαθεί να καλύψει ένα φάσμα λαϊκισμού, δεξιού λαϊκισμού. Πραγματικά υπάρχει, και κάποια στιγμή νιώθω ότι υπάρχει μια τρικυμία αγκρανία.
0: Συσπυρώνουν, θεωρείς Δημήτρη, αυτές οι συμπεριφορές στο κυβερνών κόμμα και λόγω της φθοράς που έχει, δικαιολογημένης φθοράς από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά και ό,τι ακολουθεί από τα σκάνδαλα, από τις πολιτικές που έχει ακολουθήσει, τι συσπυρώνουν μπροστά στις κάλπες?
1: Συσπυρώνει ένα ακροατήριο συγκεκριμένο. Αποσυσπυρώνει ένα άλλο. Ένα κεντρό ακροατήριο, το οποίο υποθέτουμε ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι αρκετά σκεπτόμενο ώστε να αποδέχεται αυτές τις συμπεριφορές. Άρα θα έλεγα ότι συσπυρώνει ένα μέρος, αποσπυρώνει ένα άλλο.
0: Μάλιστα, σαφής. Να έρθουμε λίγο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΜΕΚΑ παρουσίασε μια δημοσκόπηση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που Φαίνεται έτσι κρατώς το ποιοτικό δεδομένο της δημοσκόπησης την αύξηση έστω και μικρή των ποσοστών από τη μία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και από την άλλη την στασιμότητα, το ταβάνι που φαίνεται να πιάνει τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο το νέο πολιτικό κόμμα υπό την ηγεσία και προεδρία του πρώην Πρωθυπουργού του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Εδώ δεν μπορούμε να... Εδώ μιλάμε για αποχώρηση του κυρίου Τσίπρα. Το 17,1 στο 15,8.
0: Σωστό.
1: Στην πρώτη ψήφια.
0: Σωστό.
1: Ενώ είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση και η ελπίδα ότι θα υπήρχε μια δημοσκόπηση με το 2 μπροστά. Ή έστω με το 17-18. Βλέπουμε στο 15,8. Και αν πάμε και στην εκτίμηση ψήφου στο 13,1, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κύριο Τσίπρα. Όχι τόσο επειδή ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, όσο επειδή δεν μπορεί να στηρίξει το αφήγημα ότι είναι το αντίπαλο τέλος του Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να είναι το αντίπαλο τέλος του Μητσοτάκη με 13% ή με 15,8% ή με 14% μονάδες διαφορά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ άντεξε στην επίθεση αυτή και φαίνεται να ανακάμπτει. Θέλει όμως πολύ δρόμο, διότι υπάρχει ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, εγώ το έβλεπα, ότι πράγματι ο Ανδρουλάκης είχε μια καλή παρουσία στην ΔΕΘ, καλύτερα από τους αμυλίων. Αλλά υπήρχε κάτι που πάντα με προβλημάτιζε σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει γύρω-γύρω, δηλαδή τι θέλω να πω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα εφιστάμενο κόμμα με οργανώσεις, με ανθρώπους στην περιφέρεια που πάνε, βγαίνουν, μιλάνε. Ο Ιελάς, το κόμμα, δεν έχει οργανωθεί. Δεν ξέρω, ας πούμε, εκεί στην Πρέβζα ποιοι είναι και πόσο καιρό είναι. Οπότε αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τον κύριο Τσίπρα. Για την Ελλάς. Να περιμένουμε λοιπόν να οργανωθεί έτσι, να αποκτήσει πονδυλική στήλη και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί αυτή τη στιγμή στην ουσία είναι αυτός και 5-10 στελέχη τα οποία βλέπουμε να σηκώνουν το βάρος της προσπάθειας. Από ό,τι μαθαίνω έκανε και μία τώρα γύρω στα 596 στελέχη ανά την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Να συγκροτηθούν λοιπόν οι τοπικές επιτροπές και να δούμε μετά σε τι φάση θα μπει η μάχη των δύο. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η μάχη κοστίζει στην κεντροαριστερά. Κοστίζει στο να υπάρχει ένας αξιόμαχος αντίπαλος στην κ. Μητσοτάκη. Εγώ αναλαμβάνω ότι το 13,1% με 25, το 15,8 με 30 δεν είσαι το αντίπαλο.
0: Είναι απλησίαστο ως κίνδυνος. Υπάρχει δυνατότητα να λιανθεί το έδαφος και να υπάρξουν συνομιλίες, συζητήσεις μεταξύ αυτών των δύο χώρων? Αναφέρομαι προφανώς στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα που συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων θα γίνει, αλλά πολύ φοβάμαι θα γίνει πολύ μετά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω, ακούω να στον χωρί σε μια επαφή από εδώ και από εκεί, δεν νομίζω ότι το θέλουν. Έτσι, σε καμία επίδεση ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα. Εγώ λέω λοιπόν το εξής. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο χώρος να υπάρχουν διεργασίες πριν τις εκλογές? Να συμφωνήσουμε, ας πούμε, ότι κατεβαίνει ενωμένος και αποτελεί πράγματι, έτσι, αναθρήσουμε τα ποστά της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη. Πολύ δύσκολο. Θα πάμε σε εκλογές. Μεταξύ των πρώτων εκλογών και των δεύτερων εκλογών υπάρχει περίπτωση να συμπράξουν τα κόμματα?
0: Αδύνατο.
1: Θα χάσει τον πόνους. Θα χάσει τον πόνους. Δεν προβλέπεται πόνους. Άρα εδώ μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μετά, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει ξανά ένα δεξιό σχήμα στην κυβέρνηση, είτε αυτό δύναμη Νέα Δημοκρατία, είτε Νέα Δημοκρατία με κάποιο άλλο κόμμα, με δεδομένη την απόβαση του ΠΑΣΟΚ ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά ούτε από την Ελλάδα περιμένουμε κάτι τέτοιο, να δούμε τι διεργασίες μπορούν να υπάρξουν. Και πάλι είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή λένε κάποιοι για Big Bang στην κεντροαριστερά. Ωραία, εγώ ρωτάω. Θα θελήσει ο κ. Τσίπρας για παράδειγμα, έτσι, να πάει σε ένα Big Bang όπου ενδεχομένως να είναι και ένας άλλος υποψήφιος. Και άμα τον κερδίσει, θα δεχτεί να είναι κάτω. Δηλαδή μπαίνουν πάρα πολλά συστήματα. Και το κάθε πρόσωπο έχει τις φιλοδοξίες του. Και οι φιλοδοξίες του κ. Τσίπρα είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να ξαναγίνει ο πρωθυπουργός.
0: Και την ιστορία.
1: Καλά κάνει ο άνθρωπος.
0: Και την ιστορία που τον ακολουθεί τον καθέναν, έτσι.
1: Είναι βέβαια.
0: Πάντως δεν ξέρω αν είναι μια ψυχολογική ανάταση για το ΠΑΣΟΚ αυτές οι δημοσκοπήσεις, και το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ψηλά τον στόχο από την άλλη πλευρά. Δηλαδή λέει ότι είμαι το αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση, λέει ότι ο στόχος μας πάντα, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι έστω και μια ψήφο διαφορά να είναι πρώτο κόμμα. Δεν ξέρω... Χρειάζεται και εκεί πολλή δουλειά για να μπορέσουν να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα.
1: Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου έλεγε, για να κοιμηθούμε έτσι, έλεγε μία φράση. Ποια ψήφο, ποια είναι μία ψήφο διαφορά. Εδώ αν έχει ένα στόχο είναι να έχει μία ψήφο διαφορά με τον κύριο Τσίπρα πάνω. Ναι. Ή να είναι, αν υποθέσουμε ότι ο κ. Τσίπρας είναι δεύτερος, να είναι κοντά του. Διότι αν πάμε με την Ελλάς να κάνουμε λογικό αποτέλεσμα, λέω υποθετικό, έτσι. Το 21%, το 20% έχει το 2 μπροστά που λένε και οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι γύρω στο 11-12. Τότε αντιλαμβάνεσαι ότι στην δεύτερη Κυριακή μπαίνει ένα ζήτημα. Το να πω ότι η μητέρα των παχών είναι πρώτη Κυριακή. Θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Η Νέα Δημοκρατία στην Εθνική Συνέλευση είναι από τις πρώτες στις 25. Χωρίς το κόμμα Σαμαρά. Είναι μια σημαντική παράμετρος αυτή. Κάθε κόμμα Σαμαρά. Από ό,τι φαίνεται πολύ δύσκολα δεν θα το κάνει το κόμμα που είναι πρωθυπουργός. Το ερώτημα είναι, θα ρίξει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%? Μπορεί. Διότι τότε θα έχουμε άλλα πράγματα. Δεν θα μπορεί να πάρει πόνο στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά και αν είναι λίγο πιο πάνω από το 26%, θα χρειαστεί παραπάνω από ένα σχήμα. Να την... αυτά για τις πρώτες εκλογές. Οπότε αντιλαμβάνεστε, να δούμε πώς θα κάτσει εκεί, πού θα κάτσει η μπήλια. Και μετά πώς θα αντέξει τις πιέσεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται να βιάζομαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Κάθε κόμμα έχει τα υπέρ και τα κατά του. Εγώ είπα, ας πούμε, ένα κατά του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει μια εργονομική δομή το κόμμα. Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί στις τοπικές κοινωνίες.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αλλά θα πρέπει να δούμε. Να δούμε όταν το παίξει αυτό το όπλο, τι θα αποφέρει. Δηλαδή είναι ακόμα τα πράγματα...
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανοιχτά ζητήματα να επιλύσει. Έχει και τα πρώην στελέχη που ακολουθούν, που είτε έχουν φύγει, έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τι θα κάνει με αυτά τα στελέχη. Κάποια ήταν και πολύ κοντά του στην περίοδο που ήταν στην διακυβέρνηση της χώρας και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυρία Γεροβασίλη, και άλλα στελέχη δηλαδή. Θα δούμε. Βέβαια, στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky, κράτησε κάποιες αποστάσεις με ορισμένους οι οποίοι δεν παρετούνται και κρατούν την έδρα. Δηλαδή, εκεί νομίζω ότι βάζει μια διαχωριστική γραμμή, αλλά είναι και αυτό ένα ζήτημα, νομίζω. Αλλά όπως...
1: Το ζήτημα είναι το εξής. Δηλαδή, ήδη ο κ. Φάμελος ανακοινώθηκε ότι θα είναι υποψήφιος στα Λονίκια, θα κάνω λάθος. Έτσι, η κυρία, την κυρία Γεροβασίλη, θα πρέπει να την θεωρούμε δεδομένη.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Υπάρχουν και άλλα στελέχη, ας πούμε, ο κ. Ζαχαριάδης, για παράδειγμα. Ένα στελέχος πολύ κοντά στην κυρία Τσίπρα. Όλα αυτά τα στελέχη θα αξιοποιηθούν. Το θέμα είναι κατά πόσον θα επέμψουν ένα άρωμα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πρέπει να δει το mixed και πώς ακριβώς θα εκπροσωπηθεί ο κόσμος, διότι κάποια πρόσωπα είναι νέα, είναι φρέσκα, ταιριάζουν απόλυτα με το εγχείρημά του. Κάποια άλλα ξυπνάνε μνήμες για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ο κύριος Τσίπρας θέλει να αφήσει πίσω του, από ό,τι έχω καταλάβει. Εμφανίζεται με ένα άλλο εγχείρημα. Δεν ακούγομαι, κάνει κάποιες διακοπές?
0: Ναι, όχι, σε ακούμε τώρα, σε ακούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, και πρεσβεύει κάποιο άλλο και έχει μετακινηθεί και από τις θέσεις του. Δεν είναι θέσεις οι οποίες είναι, θα έλεγα, ατόφια αριστερές.
0: Ναι,
1: και έχουν
0: ναι.
1: δίκιο σε αυτό, στην παρατήρηση που κάνουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ότι έχει μετακινηθεί προς πιο σοσιαλδημοκρατικές θέσεις. Είναι εμφανές αυτό.
0: Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο της κουβέντας μας, βέβαια να προσθέσω ένα σχόλιο εδώ, ότι κυρίως στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί βρέθηκα στη ΔΕΘ και το αποκόμισα έτσι ως συμπέρασμα, βγήκε από τα αριστερά σε πολλά κρίσιμα ζητήματα και με πραγματικές προτάσεις, ενώ που να πατάνε στη γη. Βγήκε από τα αριστερά στον Αλέξη Τσίπρα, άγγιξε ζητήματα, έπεσε η γραμμή. Θα τον ξανακαλέσουμε τον Δημήτρη. Κάναμε μια ανάλυση της συνθήκης σε πολιτικό επίπεδο. Μας ακούει ο Δημήτρης?
1: Ναι. Ακούω, ναι. Δεν ξέρω κάτι γίνει με τη γραμμή. Δεν πρόλαβα να ακούσω το τελευταίο σχόλιο που έκανες. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Έλεγα ότι σε πολλά ζητήματα φάνηκε και πιο έτοιμος και έκανε και προσπέραση τον Αλέξη Τσίπρα και από τα αριστερά. Δηλαδή, τόσο στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, όσο στο ζήτημα της επαναφοράς στο δημόσιο διάλογο προτάσεων με επίκεντρο τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, υπό τον Γιώργο Παπανδρέου τότε. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό. Θέλω να πω ότι παρατηρείται και μια προσπάθεια.
1: Με έκανε μια συγκροτημένη προσπάθεια προς Ανδρουλάκη. Αυτό φάνηκε, τουλάχιστον φάνηκε από την αύξηση τα κέρδη που πήρε και στην προσωπική του εικόνα. Νομίζω ότι αυτό ο οποίος πέρασε κάτω από τον πίχτο προστεριών που είχε θέσει αρχικά με την ομιλία του, ήταν ο κύριος Τσίπρας, και νομίζω ότι κάνει και κάποια επικοινωνιακά λάθη. Mm-hmm.

0: αυτό που έλεγε ο κ. Τσίπρας, ότι χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ ανεβαίνει στο μισή μονάδα. Και λέει, κάντε χαρούμενο τον Αλέξη Τσίπρα. Ψηφίστε Πασόκ.
1: Μάλιστα, καλό έστω. Λοιπόν, να βάλω και ένα ερώτημα από φιλοκράτη που έχει έρθει, να μην τον αφήσουμε παραπέμπτο. Ρωτάει ο φίλος ακροατής αν δεχτεί πίεση το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που είναι τρίτο κόμμα ή ακόμα και στην περίπτωση που αναδειχτεί αξιωματική αντιπολίτευση στις πρώτες κάλπες, δεύτερο κόμμα, αν δεχτεί πίεση για μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όχι απαραίτητα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, αν δηλαδή τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλά. Και υπάρξει αυτή η συζήτηση.
0: Είναι υπαρκτό. Mm-hmm. Το σενάριο είναι υπαρκτό που θέτει ο ακροατής μας. Δηλαδή να είναι το βασικό τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε θα δεχτεί μια τρομερή πίεση. Εκεί υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου. Αν δεν κάνω λάθος, απόφασαν ότι δεν συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι υπό οποιαδήποτε ηγεσία. Επίσης και το σενάριο αυτό. Mm-hmm. Αυτά είναι προεκλογικά. Μετεκλογικά ενδεχομένως δεν τα αποκλείω. Να υπάρξουν και κάποιες άλλες απόψεις στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Όπου εκεί ή θα υπάρχει μια νέα γραφή ή θα υπάρξει μια σύγκρουση. Δεν το αποκλείω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επισήμως το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε αποκλείει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ανεξαρτήτως της ηγεσίας της. Αυτή είναι επίσης η θέση του κόμματος και του κ. Ανδρουλάκη να έχει κράσει.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα υποθέτω ότι θα υπάρχουν και άλλες απόψεις.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση. Εύχομαι από καρδιάς να είσαι πάντα γερός, μάχημος.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Και καλή επιτυχία. Τι να πω, εντάξει, τον πύχη τον έχετε περάσει, τον έχετε βάλει πολύ ψηλά και οι προσδοκίες των ακροατών έχουν ανταμυφθεί ήδη από την πρώτη μέρα στο νέο εγχείρημα του ραδιοφώνου, του Mega News.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Οπότε να συνεχίσετε. Κάντε εξαιρετική δουλειά με τον Άρη, αλλά νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι, δηλαδή, είναι πολύ καλή εικόνα, τουλάχιστον αυτή που βλέπουμε εμείς και λαμβάνουμε.
0: Αυτό είναι θετικό για τον εγχείρημα.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα.
1: Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Δημήτρης Χόντρος, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα, έμπειρος συνάδελφος, λοιπόν, και δημοσιογράφος στο Mega News. Πάμε εμείς στο ραδιόφωνο του Mega News. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θέατε σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας.

0: αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
9: Geox,
11: Lacoste,
9: Gant,
11: Replay,
9: Sakiris Malas,
11: US Polo,
9: Boss,
11: Cricket,
9: Damiani,
11: Skechers,
9: Versace,
11: Robinson
9: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Αερόσολα,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Base Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Yeah!

Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Είμαστε περίπου 10 λεπτά πριν τις 12. Είχαμε τη χαρά να κάνουμε μια συζήτηση πριν λίγο με τον έμπειρο συνάδελφο Δημήτρη Χόντρο για την πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, Δημοτικό Συμβούλιο έγινε στην πόλη της Πρέβεζας την Τετάρτη. Πολλά τα θέματα. Ερώτηση δέχτηκε και από το Δημοτικό Σύμβουλο της Ανάπτυξης τώρα τον κύριο Δράκο, ο Δήμαρχος Πρέβεζας, αναφορικά με τις ιαματικές πηγές και με την κατάσταση που επικρατεί στα ιαματικά λούτρα Πρέβεζας. Ο κύριος Γεωργάκος τόνισε ότι μέσα στο Νοέμβριο θα υπάρχει οριστική συμφωνία με ιδιώτη αναφορικά με την λειτουργία των ιαματικών πηγών το επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια δέχτηκε και μια ερώτηση από τον κύριο Κύρλα από τη Λαϊκή Συσπήρωση αναφορικά με το αν προτίθεται ο Δήμος ή αν έχει προβεί σε προσπάθεια δημιουργίας μελετών αναφορικά με ανέγερση νέου δημόσιου νοσοκομείου στην πόλη της Πρέβεζας. Εκεί ο κύριος Γεωργάκος έκανε και μια κριτική στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2009-2011 υπό τον Γιώργο Παπανδρέου, διότι όπως τόνισε τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε δώσει γραμμή και βοήθεια στη γειτονική Λευκάδα για να γίνει το δημόσιο νοσοκομείο, το νέο κτίριο ουσιαστικά. Είχε βάλει τις βάσεις και εκεί χάθηκε μια ευκαιρία για την Πρέβεζα. Δεν ξέρω κατά πόσον ακούστηκε καλά αυτό στα μέλη της παράταξης Γεωργάκου που έχουν αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει μάλλον τους ίδιους.

Εμείς πάμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, πάντα στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές.

0: πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
4: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: Ο

0: 1,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681 079 341 και στο ferniddeco.gr. Τα δικά

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 12 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Στο πλοίο μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα. Στο σημείο επιχειρούν και σπέβδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής. Αυτή τη στιγμή προσεγγίζει το ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από τη Σύρο, ενώ μεταβαίνουν ένα ακόμη ταχύπλοο πυροσβεστικό σκάφος από το Λαύριο και ένα πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά. Επίσης έχουν κινητοποιηθεί δύο ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε παλιό διόρροφο κτίριο που βρίσκεται επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, προκαλώντας συνέχεια φωτιά και κατάρρευση του κτιρίου. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους, ενώ όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτιρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον άξονα Σταδίου Φιλελλήνων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας μπρος στη Βουλή και στην Αρδιτού. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη Στασί, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς, του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα, και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη διάρκεια συνάντησής του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πάνω πέθανα μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
2: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
3: Ανόητος και που δεν είσαι, για όνομα, λίγο κουτοπώνυρος μπορεί να πει κανείς, και στην τελευταία δημοσκόπηση λίγο πεσμένος, Αλέξη. Και λίγο ανεβασμένος ο Νίκος, το λιοντάρι του σοσιαλισμού. Εντάξει, λίγο, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Αλλά λίγο, τσούκου, μπορεί να φτάσει ο Νίκος στο... ακόμα και 15%. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που, την οποία θα ξεκινήσω δηλώνοντας την ανησυχία μου για τους συντρόφους, για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, για τους εκπροσώπους του προοδευτικού κόσμου της χώρας, για τα στελέχη των προοδευτικών δημοκρατικών κομμάτων, όπως αυτό αποκαλούνται. Γιατί έχουν περάσει, και το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες από τότε που ο Πρωθυπουργός, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, και ακόμα δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση διαμαρτυρίας εναντίον του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, εννοείται. Ρε, εσείς πάει μέσα στον ΟΗΕ και την πέφτει στον Ερντογάν. Δεν αυγείτε να τον υποστηρίξετε. Τι διάολο! Δεν ξέρω, κάπως με προβληματίζουν όλα αυτά. Απ' την άλλη, δεν παραγνωρίζω ότι οι σύντροφοι έχουν τι, με τι να πρωτοσχοληθούν. Υπάρχουν και σοβαρότερα ζητήματα.
4: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
5: εγώ,
4: αυτοί οι άνθρωποι.
5: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
4: πώς
5: θέλω να πω.
4: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
3: Αυτοί οι άνθρωποι, αν κρίνω από αυτό που βλέπω, αισθάνονται πρισμένοι. Και τους βλέπεις και ρωτάς, τι έγινε, χτύπησες, πέπεσες πουθενά. Τι, μάλιστα, εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά γίνονται όλοι ήδη σαν γέρινες κούκλες. Και βλέπεις κανέναν κανονικό άνθρωπο και τρομάζεις με ρητίδες και τα λοιπά. Ενώ στην τηλεόραση οι κανονικοί άνθρωποι δεν κάνουν μπότοξ οι περισσότεροι. Αλλά στην τηλεόραση πολιτική και τέτοια βλέπεις κάτι τσιτωμένα που είναι και τρομακτικό. Διότι το πολύ τσίτωμα, όπως θα έχετε παρατηρήσει, οδηγεί στην ομοιότητα. Από ένα σημείο και μετά, από ένα εκατοστό και μετά τραβήγματος, όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι όπως όταν λιώνει το δέρμα, το ίδιο συμβαίνει και όταν τσιτώνει. Όλοι ίδιοι. Τέλος πάντων, όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζουν πραγματικά. Ένας τέτοιος αποφάσισε να γίνει, ή για να το πω πιο σωστά, εμείς τώρα, εγώ τώρα το κατάλαβα. Μπορεί ο άνθρωπος να ξεχώριζε από πάντα. Αλλά εγώ τώρα τον επήρα χαμπάρι και νομίζω μαζί με εμένα και άλλοι. Είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Λοιπόν, μικρή εισαγωγή. Έχουμε πει σε πάρα πολλά μαθήματα, έχουμε παραδώσει ότι οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί. Γενικώς υπάρχουν φτωχοί Έλληνες, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται πάρα πολύ, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι που λίγο στριμώχνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι όσο άνετοι θα θέλανε. Αυτό ισχύει για όλους σχεδόν. Αλλά το βασικό, αυτό που κυριαρχεί στην Ελλάδα, ότι είναι μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι κυρίως δεν μπορούν να κάνουν όλα όσα θέλουν, παρά είναι φτωχοί και έχουν πρόβλημα επιβίωσης, παρά τα όσα λένε οι σύντροφοι του Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αύξηση στην τιμή των καυσίμων δεν μας επηρεάζει. Δεν σημαίνει ότι την έχουμε γραμμένη. Δεν σημαίνει ότι πάμε στο πρατήριο και λέμε «γέμισε και τον από πίσω από μένα κερασμένα». Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το να μην είσαι φτωχός και διαφορετικό το να είσαι εντελώς άνετος και χαλαρός. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο ακραίες απόψεις. Τη μία ακραία άποψη την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τους συντρόφους με τα λεφτά που τελειώνουν από τις 20, 15, 10 του μηνός, ανάλογα πώς πάει το Πασόκ, πέφτει και η ημερομηνία πάει πιο πίσω. Και άλλο, αυτό το ένα άκρο το έχουμε υποστεί πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς, επιτέλους εμφανίστηκε και το άλλο άκρο μέσω του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνα, ο οποίος δεν διαπιστώνει κανένα θέμα.
5: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη Λεωφόρο Σιγουρού.
3: Αυτό δεν είναι δείκτης. Αυτό είναι τι βλέπεις εσύ την ώρα που κατεβαίνεις. Με μια κατήργησε όλες τις μετρήσεις και τις επιστήμες, λέει τι, αυτό που βλέπω εγώ εκείνη την ώρα που κατεβαίνω. Το οποίο καλά να το πω εγώ, αλλά αυτός είναι βουλευτής και δεν είδα και τι δουλειά κάνει. Μισό λεπτό, παιδιά, να δω, θα είναι και κανένας επιστήμονας αυτός και λέει αυτό που είδα, για να δούμε, είναι πολιτικός και φαρμακοποιός κιόλας. Επιστήμονας. Και εγώ που βλέπω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είδα. Έχει κίνηση.
5: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
3: Υπάρχει δείκτης που δείχνει το αντίθετο. Υπάρχει δείκτης, το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι πάρα πολύ, αλλά έχει μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Και έχει μειωθεί όχι πάρα πολύ, όχι επειδή για όλους η αύξηση των καυσίμων, γιατί είναι γερή αύξηση, δεν είναι να σου έρχεται κανένα κατοστάρικο η μπενζίνα κάθε μήνα, ένα κατοστάρικο το μήνα, για πολλούς δεν είναι φοβερό έξοδο. Για πάρα πολλούς είναι ένα έξοδο. Δεν λέμε ότι τους καταδικάζει σε ασιτία, αλλά ζορίζει. Είναι και ένα 1200 το χρόνο. Είναι κάτι, θέλω να πω. Και τώρα εμφανίζεται κάποιος από την κυβέρνηση, από την... Λέει, αλλά ρε, είναι τίποτα, αφού του κουνιούνται. Μπορεί να μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή το ότι χρησιμοποιείς κάτι που ακριβένει δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά. Δηλαδή και κάτι το οποίο είναι, πώς να το πούμε, πρώτη ανάγκη μετακίνηση. Δεν είναι, α, τους βλέπω που πάνε στα εστιατόρια. Είναι, μετακινούνται, πάνε στη δουλειά τους. Θέλουν να μην αργήσουν. Γι' αυτό παίρνουν τα μάξι. Θέλουν να είναι πιο άνετα. Αλλά τους ζορίζει λίγο. Όχι όλους, ξαναλέω, αλλά κάποιοι θα ζορίζονται. Και δεν μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
3: Αν δεν το αντέχει καθόλου, αν είναι στη φάση την οποία περιγράφουν οι σύντροφοι του μισθού που τελειώνει στις 10-15 του μηνός, όντως θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά μπορεί, ξαναλέω, κάποιος να το αντέχει, και προφανώς το αντέχει αφού το κάνει, αλλά να ζορίζεται κιόλας. Πού να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας αυτός? Σου λέει, αφού το αντέχουν, είναι αυτό που λέμε, αφού δεν πεθαίνεις από την αρρώστια, τότε είσαι απολύτως υγιής. Φαρμακοποιός. Τι είναι αυτό, είναι κάποιος διαγωνισμός? Λένε τις μπούρδες τους της αντιπολίτευσης, ότι τελειώνει ο μισθός από τις 10 του μηνός και λέει και η κυβέρνηση, λένε και οι κυβερνητικοί βουλευτές, μισό λεπτό έχουμε και εμείς να πούμε. Δηλαδή έλεος. Πάση περιπτώσει, τώρα ξεστράτησα από τα πραγματικά προβλήματα.
4: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς αισθανθούν
6: εγώ,
4: αυτοί οι άνθρωποι?
6: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
4: πώς
6: θέλω να πω.
4: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Αισθάνονται ασφάλεια.
3: Ο Γιωβάνι Μπουκάκιος, γατάκι πιλωρέει στη Γαλλία. Η κατανάλωση καυσίμου έπεσε εντυπωσιακά με την αύξηση τιμών. Εδώ βρίζουμε και φουλάρουμε ρεζερβουάρ και μετά τις 5 του μήνα τρώμε από τα σκουπίδια. Κάτι δεν μου κουμπώνει, δεν σου κουμπώνει, γιατί είναι δύο άκρα αυτά που περιγράφεις. Αυτό που συμβαίνει, το έχουμε πει 150.000 φορές, δεν χρειαζόταν να το πούμε, γιατί το βλέπετε κι εσείς που ακούτε αυτή την εκπομπή. Δεν είστε βλαμμένοι άνθρωποι, παρατηρείτε γύρω σας τι γίνεται. δεν είμαστε φτωχοί. Οι Έλληνες δεν είναι φτωχοί. Δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Δεν τους τελειώνει ο μισθός στις 10. Δεν τους τελειώνουν τα λεφτά στις 10 του μηνός. Και από τις 10 μέχρι τις 30 πεθαίνουν, μπαίνουν σε κάποια νάρκη και ξαναξυπνούν την πρώτη του επόμενου μήνα. Δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Είμαστε μια χώρα της Δύσης. Είμαστε μέσα στις 50 πλουσιότερες χώρες. Είμαστε πολύ καλύτερα από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Δεν είμαστε μπρούκλιδες. Δεν είμαστε εκατομμυριούχοι. Δεν είμαστε. Συνεπώς σημαίνει, έχουμε την άνεση να φουλάρουμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να φουλάρουμε, αλλά πολλοί ζορίζονται προκειμένου να φουλάρουν. Δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, Τζιοβάνι Μπουκάκη. Αυτό, δεν είμαστε όμως και πλούσιοι. Δηλαδή, όσο χαζομάρα είναι να πει κάποιος οι Έλληνες είναι όλοι φτωχοί και πεθαίνουν από την πείνα, άλλο τόσο χαζομάρα είναι να πει είναι τόσο πλούσιοι που δεν τους νοιάζουν οι τιμές των καυσίμων, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν, το μία ή άλλη τους έρχεται. Το ίδιο τους είναι. Ίσως βέβαια και στη Γαλλία να έχουν και λίγο καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν αποκλείεται αυτό. Σίγουρα με περισσότερες μυρωδιές. Μοιράζει τσίσα το μετρό τους εκεί. Μοιράζει τσίσα, τσίσα, όχι αστεία. Λογικό είναι και έτσι. Οι άνθρωποι αναγκαστήκαν να φτιάχνουν αρώματα. Γιατί δεν βρωμάει τσίσιλα η πόλη. Οπότε σου λέει να κάνουμε κανένα αρώμα.

0: Αντώνης λέει για να αυξηθεί 100 ευρώ το μήνα το έξοδο της βενζίνης σημαίνει ότι καταναλώνεις 500 λίτρα. Μήπως είναι, δεν ξέρω Αντώνη μου αν είπα ένα νούμερο, το είπα έτσι, αλλά νομίζω ότι κάτι δεν έχεις, δεν έχω κάνει τις πράξεις, αλλά μου φαίνεται 500 λίτρα Αντώνη είναι κανένα 1200 το μήνα. Εκατό ευρώ το μήνα είναι πόσο, είναι καμιά 50 λίτρα παραπάνω. Πώς προκύπτει τα 500, μπορεί εγώ να έχω κάνει λάθος Αντώνη, δεν έχει σημασία. Και δεν έχει σημασία γιατί, σημασία τι έχει, εάν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης έναν δημοσιογράφο και τα και χαριεντισμοί του Φαραντούρη και του Δούκου. Γι' αυτά τσακώνονται. Άμα τους δείτε, από όλα τα θέματα, αυτά που τους πορώνουν πιο πολύ τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους που ρωτούν συνέχεια είναι αυτά. Τι του είπε, τι μου είπε, τι σου είπε, όσα λες τέτοια θες και σε ποιον τα λες αυτά στο γέρο δάσκαλό σου. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Ίσως επειδή δεν συμβαίνουν σημαντικά θέματα, πάμε εμείς, δεν έχουν να συζητήσουν σημαντικά θέματα στα δημοσιογραφικά πάνελ. Πάμε σε ένα μη σημαντικό θέμα από το Δελτίο Ειδήσεων, το προχθεσινό, δεν πρόλαβα χτες, προλαβαίνω σήμερα. Είναι η Μύκονος, η πολεοδομία της Μυκόνου, στην οποία συμβαίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και ξαφνικά τα καταλάβαμε. Καλοκαίρι του 2026, φθινόπωρο, ούτε καν καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία. Έστελνε ο δήμαρχος της Μυκόνου εντωμεταξύ επιστολές από το 24 στο Λιβάνιο. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, Μύκονος, πολεοδομία Μυκόνου, ελληνικό κράτος.
1: Πριν από τις εσωτερικές υποθέσεις έρευνα στην πολεοδομία της Μυκόνου είχε πραγματοποιήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι άκρως αποκαλυπτικά και ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα από αυτά. Πάμε να τα δούμε. Όπως φέρει πίν ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
0: Ναι, αλλά το 10%, γιατί βλέπουμε το ποτήρι εντελώς άδειο, ενώ έχει ένα δαχτυλάκι μέσα. Και συμβαίνουν και άλλα πράγματα, παιδιά. Είναι πολύ άτυχη στην πολεοδομία της Μυκόνου. Γενικά στο ελληνικό κράτος υπάρχει πολύ ατυχία. Στην πολεοδομία της Μυκόνου ίσως να είναι λίγο πιο άτυχη από το μέσο όρο.
1: Στην πλατφόρμα e-πολεοδομία που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και για λόγους διαφάνειας δεν βρέθηκαν καταχωρισμένες οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα ελέγχων για τις πολεοδομικές παραβάσεις. Συγγνώμη.
0: Ήδη με τα δύο πρώτα που έχουμε ακούσει είναι να πεις παιδιά όλοι μέσα. Όλοι μέσα, μαμούνια, όλοι μέσα. Όλοι μέσα και σιγά σιγά θα δούμε τι ποινή θα φάει ο καθένας. Δεν έχουμε αμφιβολία για την ενοχή, αλλά θα δούμε μετά. Κάποιος μπορεί να φταίει πιο λίγο, κάποιος πιο πολύ, κάποιος να είναι ο εγκέφαλος, κάποιος απλώς να ήξερε και να μην μίλαγε. Αλλά ξεκινάμε με το όλοι μέσα. Όπως είστε, έτσι, όλοι μέσα. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, γιατί είναι όλοι εδώ οι μέχρι αποδείξεις. Ποια λέω, τι. Είναι και το 10% που ελέγχθηκε βέβαια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε και άλλα για την πολεοδομία της Μυκόνου. Με ένα ασήμαντο θέμα, όχι τόσο σημαντικό, με το αν είπε ο Άδωνης, αν ηρωνεύτηκε ο Άδωνης σε ένα δημοσιογράφο. Δεν είναι τόσο σημαντικό προφανώς, γι' αυτό δεν πολύ συζητιέται. Ευτυχώς υπάρχει και το δελτίο ειδήσεων του Sky και μαθαίνουμε και κανένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, αλλά θα συνεχίσουμε με αυτό μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις τις οποίες ξεκινώ εγώ λέγοντάς σας ότι τώρα που ανοίγουν σιγά σιγά οι σχολές, να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν, αλλά και καλό πτυχίο όσους σπουδάζουν. Είναι μάλλον τα καλύτερα χρόνια για τους περισσότερους. Ελπίζω και όχι, ελπίζω να μην είναι τα καλύτερα και όλα τα άλλα χειρότερα. Να είναι καλά. Απλώς θέλουν βέβαια πολύ ενέργεια. Θέλουν πολύ ενέργεια αυτά τα χρόνια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, για να είστε μέσα σε όλα τέλος πάντων. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood. 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρλος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρλος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρλος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Ηλία! Ρίχτω!
3: Αυτή η νύχτα μένει.
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, το οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εμπλό. Τα 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του πλοίου και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση παλιού διαόροφου κτηρίου στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, έπειτα από ισχυρή έκρηξη νωρίς το πρωί. Λόγω της έκρηξης προκλήθηκε αιστεία φωτιάς εντός του κτηρίου, ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτίρια καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Λόγω της έκρηξης παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλή Σαμαλία, στη Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή, στη Σταδίου και στην Αρδίτου. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος ταραξίας. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου, ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυόροφο κτίριο στο κεντρικό Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα 14χρονο παιδί να χάσει τη ζωή του και 7 ακόμη άτομα να τραυματιστούν. Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Οδυσσού στην νότια Ουκρανία. Άνοιχτη μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει η πλατφόρμα, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
5: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Όπα!
7: Που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταία δεκαετίες.
8: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο σε 200 δις.
9: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
10: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα, είναι πολύ γλυκό.
11: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
12: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σιωπή από τον προοδευτικό κόσμο της χώρας, ακόμα και τώρα που μιλάμε για τις προσβολές του Πρωθυπουργού του Ισραήλ εναντίον του Τούρκου Πρωθυπουργού. Και της φίλης και γείτονος Τουρκίας. Πώς το επιτρέπει αυτό η αριστερά? Άκου, λέει, επιτύρανο τον Ερντογάν και κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει το δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας και τα αφήνουν αναπάντητα αυτά τα πράγματα. Πού είναι η αριστερά που αγαπήσαμε? Τέλος πάντων, πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε με τη Μύκονο. Έχουμε ακούσει ότι ήδη το 90% των καταγγελιών στην πολεοδομία του της Μυκόνου δεν ελέγχεται, ότι χάνονται διάφορα πορίσματα που ελέγχουν. Χάνονται, ρε παιδί μου, πορίσματα πέφτουν από κάτω. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε χάσει ποτέ τίποτα? Εγώ τις προάλλες έχασα τα ακουστικά μου. Βρέθηκα να τα κάνω από τον καναπέ. Αλλά για μια-δύο μέρες δεν ήξερα, νόμιζα ότι τα είχα χάσει. Γίνεται. Και δεν θα κοτζάμε ακουστικά μεγάλα από αυτά που παίρνουν πάνω τα αυτιά. Και δεν θα είχα να χάσει ένα πόρισμα που είναι μαγνητικές σελίδες. Για όνομα του Θεού, πώς κάνετε έτσι να πούμε?
1: Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν ακόμα εκθέσεις αυτοψίας που είχαν πάνω τους σημειωμένες ημερομηνίες, μεταγενέστερες όμως από την πραγματική ημερομηνία του ελέγχου, πρακτική που εξασφάλιζε στους παρανομούντες περισσότερο χρόνο για να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους.
0: Τι είναι ο χρόνος, παιδιά? Τίποτα. Μπορεί επίσης...

0: πήγαιναν οι άνθρωποι στην πολεοδομία τη Μικόνου και τον βλέπαν. Ο Φουκαρά σου λέει: του βατού, μικρίνω το πρόστιμο. Με την καλή του την καρδιά. Ο άλλο πήγε. Και εμεί θα τον κατηγορήσουμε επειδή είχε καλή καρδιά και επειδή ήταν άνθρωπο. Αυτοί έχουμε γίνει. Εκεί μας κατάντησαν οι αλήτες. Λοιπόν, και συνεχίσουμε.
1: Πληροφορίες του Sky αναφέρουν ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων ρώτησε εγγράφως την περασμένη εβδομάδα τον προϊστάμενο της πολεοδομίας για την πορεία ελέγχου συγκεκριμένων καταγγελιών, συγκεκριμένων δηλαδή φακέλων.
2: Και έχουμε απάντηση.
1: Εκείνος λοιπόν φέρεται να δήλωσε αδυναμία να απαντήσει, επικαλούμενος μεταξύ άλλων ότι η πλατφόρμα ή πολεοδομία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και πως θα μπορούσε να παράσχει τις διευκρινήσεις μετά την αποκατάσταση λειτουργίας.
2: Άρα είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Αυτή πάντως δεν είναι μόνο τεχνικό. Αυτή πάντως σίγουρα φέρεται να ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι με την Εισαγγελία Κυκλάδων να διατάσει έρευνα, την οποία ανέθεσε όπως ακούσαμε και στο βίντεο στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
0: Αυτό την εισαγγελία, τι από όλα τα άλλα που ακούσαμε, αυτό δεν το ανέχτηκε. Είπα. Καλά, εντάξει, τα πρόστιμα να είναι λιγότερα, να χάνονται φάκελοι, να εντάξει, εντάξει, ναι, άνθρωποι είμαστε. Αλλά να μην χαλάνε τα μηχανήματα, τώρα θα δείτε. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό θέμα. Είναι κωμικό γιατί είναι ελληνικό, αλλά είναι και στα αλήθεια σημαντικό. Πόσο συζητιέται στα πάνελ? Καθόλου. Καθόλου δεν υπάρχει και χώρος. Γιατί άμα είναι να συζητήσεις 5 λεπτά για το αν ο Άδωνης έκανε καλά που είπε αν πίνει μπάφο και τον ηρωνεύτηκε το δημοσιογράφο, και άλλα 5 λεπτά για τα χαριεντίσματα, για τους χαριεντίσματα της Δούκου και του Φαραντούρη, δεν σου μένει και χρόνος. Θα να πω, έχει πιο σημαντικά ζητήματα. Μετά να συζητήσεις για το αν είναι μια μονάδα πάνω και μια μονάδα κάτω και την Κοστολό, δεν προκάνει ο κόσμος. Μιλάμε για μέρες που γίνεται χαμός, συναντιέται ο Τραμπ με το ΣΥ, ο κόσμος αλλάζει, γίνονται δύο πόλεμοι και κάθονται διάφοροι γραφικοί και συζητούν για τις ηρωνίες του Άδωνη και για τα χαριεντίσματα του Φαραντούρη. Δηλαδή, καλά κάνουν, εγώ τι θα παίζω δηλαδή, άμα σοβαρευτούν αυτοί πρέπει να αλλάξω και εγώ δουλειά, οπότε αλλά το λέω. Γιατί, λοιπόν, ο Τωρακούν το Ολύμπου πολύ σωστά λέει: μια υπηρεσία έχουμε στην Ελλάδα που στα αλήθεια εξυπηρετεί τους πολίτες, την πολεοδομία Μικόνου, και βαλθήκατε να την κλείσετε. Κοίτα, αν κρίνω με αυτά που βλέπω γενικώς όπου πάω, δεν πρέπει να είναι η μόνη πολεοδομία που εξυπηρετεί τους πολίτες.

Ο Ευαγγέλιος, επειδή τώρα άρχισα να ακούω, το έχει στείλει 12.30 το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε στη βαριά τιμωρία που επέβαλαν στο μαθητή που βίαζε κατ' εξακολούθηση τη μαθήτρια στο Αγρίνιο. Του άλλαξαν σχολείο. Δεν ξέρω καν την υπόθεση, δεν έχω ακούσει τίποτα. Αλλά εσείς να είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Εντάξει, να συγχωρούμε. Παιδί είναι. Τα άλλα που υποφέρουν εξαιτίας του δεν είναι παιδιά, είναι άλλα, είναι πέτρες.

0: Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ, αναζητώντας το βιογραφικό της Botox, της Μαριζέτας εννοεί, της Αντωνοπούλου, του πρώην Πασόκα, τώρα αυτό, ένα Πασόκ με την ευρύτερη έννοια του όρου, διαπίστωσα σοκαρισμένος ότι έχουμε βγάλει το ίδιο σχολείο, το οποίο έχει αναδείξει και Τζανακόπουλο και Αντόναρο. Ποιο σχολείο είναι αυτό? Ένα από τα δύο πρέπει να είναι, αλλά ποιο από τα δύο? Μιλάμε για φυτώριο. Όχι, τώρα είναι, δεν μπορεί να είναι ένα από τα δύο, γιατί αν έχει αναδείξει μόνο αυτούς, γιατί τα δύο έχουν αναδείξει πολλούς το καθένα. Τέλος πάντων, μην πάμε τώρα, πάμε Χρυσοχοίδη, μια και μιλήσαμε για την ανθρωπιά, παιδιά. Για την ανθρωπιά, γιατί χάνεται η ανθρωπιά, χάνεται. Ορίστε, πάνε να την ξεριζώσουν από την πολεοδομία της Μυκόνου, πάνε να την ξεριζώσουν από παντού. Από παντού. Τώρα ακούσουμε τον άνθρωπο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και χειροκροτούν και οι δημοσιογράφοι από δίπλα, επέρεται για την ταχύτητα με την οποία έδρασαν η αστυνομία και στην υπόθεση του θανάτου του Μπαζονάκη.
1: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Οι αρχές διερεύνησης και εξιχνίας εγκλημάτων και πιο συγκεκριμένα η υποδιέθεση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή.

0: Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που σε μία περίπτωση ενός πανδιάσιμου, ο οποίος πέθανε μέρα μεσημέρι σε ένα ιατρείο και φώναξαν και περιπολούν, δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να γίνει κρυφό, κατάλαβε ότι φταίει το ιατρείο στο οποίο πέθανε. Πού, τι ξυγνίας είναι αυτή η Παναγία μου. Δηλαδή, μπράβο στην αστυνομία που έκανε στοιχειοδός καλά τη δουλειά της και βγαίνει και το σε κάθε του εμφάνιση το λέει και από πριν λέει δημοσιογράφη του λένε αυτό δεν του λέει κάποιος, καλά αυτό θα έλειπε να μην εξιγνίαζε και αυτό. Δηλαδή εντάξει. Κουνάνε το κεφάλι και δημοσιογράφη, μπράβο. Ίσως γιατί φοβούνται τη σκληρότητά του παιδιά. Φοβούνται, είναι σκληρός ο κύριος Μιχάλης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, και έχει μήνυμα εναντίον των χρυσαυγητών. Πολύ, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Υπάρχουν νόμοι και κανόνες και αλίμονο αν αρχίσει ο καθένας, όπως έκαναν οι χρυσαυγήτες το 2010, 11, 12 κλπ, να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους. Και επειδή κάτι ακούω πάλι, γιατί ξαναεμφανίζονται αυτοί, μην τολμήσουνε, αλήθεια μην τολμήσουνε, θα συλληφθούν επί τόπου και με χειροπέδες θα πάνε στη φυλακή. Μην τολμήσουνε,
0: πώς θα
1: ξανακάνουν.
0: Πιπέρι θα τους βάλω στο στόμα, πιπέρι! Τολμήσω, γιατί ξέρετε το ελληνικό κράτος δεν είναι, τους συλλαμβάνει τους χρυσαυγήτες και μετά θα βγαίνει ο Φρέντιο Μπελέρης να λέει «Α, βρε, ο καημένος ο Κασιδιάρης είναι από τους λίγους Έλληνες που εξέτησε όλη του την ποινή». Τους συλλάβει ο Χρυσογοίδης να διαφημίζει ο Μπελέρης. Όλα σε έναν οικοκυρεμένα που λένε. Τους φυλακίσει, να τους βάλει στη φυλακή, να παίρνουν τηλέφωνα άνετα τη φυλακή, να το κάνουν αρχηγείο τους. Να βγαίνουν τις άδειές τους, να παίρνουν τηλέφωνα, να κάνουν εκπομπές από το τηλέφωνο της φυλακής, κανονικά. Γραφείο, όχι αστεία. Και με αυτή την αφορμή της εκπομπής που έκανε ο Κασιδιάρης από το τηλέφωνο των φυλακών με όλη του την άνεση, ετέθη το θέμα των φυλακών ασφαλείας, που έχουμε κάποιους που τις λένε φυλακές ασφαλείας, δεν είναι. Αλλά να μην έχουμε κι εμείς κάτι που να γλέφουν φυλακές ασφαλείας απ' έξω. Τι είμαστε εμείς, το πηγάδι κατουρίσαμε.
1: Κοιτάξτε, φυλακές υψίστης ασφαλείας σημαίνει ότι κάποιος είναι απομονωμένος.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλη του τη ζωή. Όχι, όχι. Ναι. Δεν προαυλίζεται. Δεν συνομιλεί με άλλους κρατουμένους. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει τέτοια πράγματα.
2: Βγάλετε την πινακίδα τότε.
1: Λοιπόν, όχι.
0: Πώς να τα κάνετε. Γιατί ναι, άμα είναι κάποιος πολύ επικίνδυνος, δολοφόνος και ας μην προαυλίζεται. Τι να κάνουμε. Αν θέλει να προαυλίζεται, εάν θέλει. Αυτό ισχύει για όλους, παιδιά. Όποιος θέλει την ελευθερία του να μην σκοτώνει. Είναι πολύ απλό, δεν είναι φοβερά δύσκολο. Μην σηκώσει όπλο να πυροβολήσει κάποιον στο κεφάλι. Ή οπουδήποτε σε άλλο ζώο. Μην το κάνεις ρε παιδάκι μου. Λέω τώρα, λέω κάτι. Άπαξ και το κάνεις, ας μην είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα η ψυχολογική του κατάσταση. Και το αν θα αισθάνεται καλά ή όχι, λέω τώρα, εγώ μια ιδέα δίνω, δεν είναι τέτοιο. Χτίζονται και φυλακές έτσι κι αλλιώς, παιδιά, γιατί είναι οι πολλοί που είναι πολλοί, έχουν πολλή ανθρωπιά στην κυβέρνηση, αλλά από 10.000 οι κρατούμενοι έχουν γίνει 14.000 στις ίδιες φυλακές.
1: Αυξήθηκαν οι ένικοι στις φυλακές με καταδίκες τα τελευταία 3 χρόνια από 10.000 σε 14.500, με αποτέλεσμα να έχουμε θέμα πια υπερπληρότητας και δεν μπορούμε οι φυλακές σε μια χώρα πρέπει να έχουν συνθήκες στοιχειώδους ανθρωπιάς και προστασίες ανθρώπινης ζωής.
2: Ναι, δεν λένε όχι σε αυτούς τους πολίτες, δεν λοιπόν, χτίζετε φυλακές.
1: Λοιπόν, ναι, χτίζουμε φυλακές. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε για 5, συν τον ασπρόπυργο που είπατε προηγουμένως.
0: Χτίζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε 5 φυλακές, μπράβο! Γιατί και εγώ έλεγα, αλλά όχι, μπράβο! Άμα χτίζονται οι φυλακές.
1: Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πλήρως και τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες.
0: Ωραία. Α, δεν χτίζονται. Τώρα ξεκινάμε τις διαδικασίες. Οπότε έχουμε καμία δεκαριά, 15, 20 χρόνια μπροστά μας. προσφυγές, διαγωνισμοί, φωτογραφικοί και γιατί έδωσες αυτόν και όχι σε μένα. Πάρε μια προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εντάξει, και δεν ξέρω αν εδώ σηκώνει και απευθείας ανάθεση όμως με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Γιατί εκεί σήκωσε την απευθείας την αναθεσούλα του. Σου λέει, α, δεν προλάβαμε, α, τα έχουμε κάνει τσαλάτα. Θέλεις να πάρεις το έργο εσύ να τελειώνουμε. Δεν ξέρω στις φυλακές, αλλά και εκεί μπορεί, το κατεπήγον μπορεί να υπάρχει και για τις φυλακές. Εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ λέει, εμείς δεν είμαστε, είμαστε ανθρώπινοι και τέτοια. Και περιγράφει μια κατάσταση που είναι φρικαλέα και η οποία συμβαίνει τώρα. Γιατί αν για 10.000, εκεί που ήταν 10.000 και μετά μου πει 14, η κατάσταση είναι αποπνικτική. Είναι, μπορεί να προτιμούν τις φυλακές υψηλής ασφαλείας και να μην προαυλίζονται από τον άνω ένας πάνω στον άλλον μέσα. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Συνεχίζονται τα προβλήματα μάλλον στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα πιο συγκεκριμένα, λόγω της κατάρρευσης που είχαμε στη Λυσικράτους. Και έτσι, όσοι ανεβαίνετε τη Σταδίου, να ξέρετε, θα βρείτε κίνηση και ακόμα μεγαλύτερη κίνηση στη Φιλελλήνων και τη Βασιλίσσης Αμαλίας, μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Λυσικράτους. Πού είναι η Λυσικράτους? Είναι ακριβώς απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Αλλά και η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή έχει κίνηση και η Βασιλίσσης Σοφίας προς την Βουλή. Και η κάθοδος κυρίως Αρδιτού και Καλλιρόης. Αν αφήσουμε το κέντρο όμως της Αθήνας, είναι καλή εικόνα. Λίγη κίνηση έχουμε στην λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Αθηνών προς την Κόρινθο, δηλαδή, λόγω ενός τροχαίου συμβάντος. Και λίγη, πολύ, πολύ λίγη κίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης.
0: Διαφημίσεις.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care

0: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Δεν έχουμε πολλή ώρα για το τέλος της εκπομπής. Κράτησα κάτι που ξέρω ότι θα αφήσει μια πικρή γεύση. Ξέρω ότι θα στενοχωρήσει, θα προβληματίσει όμως ταυτόχρονα, και γι' αυτό είναι που θέλω να τα ακούσουμε στο τέλος. Διότι και παρά το ωραίο σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης, χάρη στο οποίο κυκλοφορεί χρήμα, άνθρωποι βρήκαν δουλειά για να κάνουν το σποτ, εδώ στα κανάλια παίρνουμε λεφτά για να το προβάλλουμε, διαφημίζεται ο Υπουργός. Εντάξει, μετανάστευση δεν αλλάζει τίποτα στη λαθρομετανάστευση, αλλά δεν έχει σημασία, κυκλοφορεί χρήμα. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Παρά λοιπόν αυτό, έχουμε το άλλο πρόβλημα που απειλεί, δεν ασχολείται κανείς, και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάπως το έχει μειώσει, αλλά δεν το έχει κάπως φέρει σε έναν έλεγχο. Αλλά όχι, παιδιά, δεν, το brain drain συνεχίζεται. Και πολύ φοβάμαι ότι θα κορυφωθεί μετά τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές, και έτσι η Καριστιανού δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή, να χωθεί έτσι και αυτή μέσα στη Βουλή, στις Βουλή στα έδρανα, τότε...
1: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Όχι. Μη μας το κάνεις αυτό. Σκέψου τα κβάντα. Ωραία, καλώ τον άκουσε όταν φύγει η Καριστιανού και ήρθε ανησυχώντα μετά τι εκλογέ. Θα φύγει, δεν φεύγει τώρα.
2: Μετά,
0: μην ανησυχεί. Ήρθε ο Τζούνο, μπήκε μέσα. Τι έγινε, τίποτα δεν έγινε.
2: Δεν μα ακούει, λέω, τι να βρω.
0: Δεν έγινε, τίποτα. Μετά τι εκλογέ θα φύγει. Πού να πάω?
2: Το Άκα.
0: Τι να κάνω? Έχει μπάλα?
2: Συναυλία.
0: Όχι, δεν θα πάω.
2: Δεν θα πάω. Ναι, γιατί έχουμε θέμα. Αν θα βρέχει, δεν θα βρέχει.
0: Α, ναι.
2: Ναι, 95.000 κόσμο. Παραπάνω.
0: 95.000 κόσμο. Μπορούν να φωνάζουν μαζί και στη βροχή, όπως φώναζαν στη συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου το 85 στο στάδιο. Ξέρετε, που επίσης έβρεχε. Όχι, είχα πάει σοβαρά, ήμουν 14, είχα πάει χαβαλέ με το σχολείο. Με συμμαθητές είχα πάει, περάσαμε τέλεια.
2: Και άλλο γεγονός του Σαββατοκύριακο που δεν πρέπει να βρέξει.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Εκεί γιατί να μην βρέξει? Τι μας νοιάζει εμάς το φεστιβάλ της ΚΝΕ? Δεν είμαστε του προχωρημένου θεάτρου.
2: Το οργανώνουν οι άνθρωποι.
0: Τι είναι? Σταλινικό φεστιβάλ. 51ο σταλινικό φεστιβάλ. Ζήτω τα γκούλαγκ. Ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα?
3: Δηλαδή εσύ τώρα τι θες, να βρέχει ή να μην βρέχει, αποφάσισε.
0: Εμένα δεν με να μην βρέχει, άνθρωποι να πάνε όπου θέλουν.
3: Ανθρώπους να πάνε όπου
0: θέλουν. Άμα θέλουν, άλλος είναι σταλινικός, θέλει να γιορτάσει τα γκούλα και τις εκτελέσεις, θα του πω εγώ να μην το κάνει, έλα Παναγία μου. Και θέλει να παλέψει για την ανατροπή του πολιτεύματος, θα του πω όχι, έλα Παναγία μου. Άκου λέει. Λοιπόν, και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, το βράδυ στην τηλεόραση, αύριο το Σάββατο 2 ώρες, τελειώνεις 2 ώρες, τι διάολο. Και μετά Δευτέρα. Γεια σας.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο έργων.

0: Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αποδίδεται σε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λόγω της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου έχουν δημιουργηθεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στη Βασιλής Σαμαλίας, στη Φιλελλήνων, στη Βασιλής Σοφίας Προσβουλή και Σταδίου. Απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του λιμενικού και της πυροσβεστικής 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Τα 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις οστικές λέμβους του στο πλοίο και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν στην Τίνο. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ανακοίνωσή της, η Αττικά Φέρης αναφέρει ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8:57 το πρωί, ενώ το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκένωση του πλοίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαίνοντων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα, όχι κράτος θαραξίας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Είμαστε πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να εφαρμόζεται πλήρως το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισήμανε πως ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε ότι ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δικαίο. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε χθες σε δηλώσεις του ο Τούρκος Πρόεδρος. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψήφιους οδηγούς σε μέτρο, τραμ και ΙΣΑΠ, οι ειδικοί από το χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα στην Καθημερινή. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις στη στασή, ένας στους δύο που διεκδικούν θέσεις οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ορθώς υποψήφιοι υποβάλλονται σε αυστηρά τεστ για επαγγέλματα με τόσο μεγάλη ευθύνη. Την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ Πεκίνου-Ουάσιγκτον επισήμανε κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπινγκ. Τόνισε ότι οι δύο χώρες πρέπει να επιδεικνύουν υπευθυνότητα ως μεγάλες δυνάμεις, ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μαζί με τον Κινέζο πρόεδρο εκπροσωπούν διαφορετικά συστήματα, αλλά οι δεσμοί μεταξύ των δύο λαών διαρκούν. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε νωρίτερα, της είπα, και το Ιράν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό. Η Βρετανία δεν θα ανοιχτεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος από οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν, προειδοποίησε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί στη διάρκεια συνάντησής τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας στην Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3.

0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θέλετε 698-123-1003 είναι το νούμερο για το Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ό,τι συναντάτε εκεί έξω.
2: Λοιπόν, με αφορμή το πρωτοσέλιδο.
3: Δεν
2: έπαιρνε
3: τίποτα αυτό που έσκασε τόσο την πλάκα. Γλιτώσαν οι άνθρωποι όλοι.
2: Είναι δύο τραυματισμένοι, αλλά δεν είναι.
3: Τρελό, τελείως. Γκάζι προφανώς.
2: Έτσι φαίνεται. Είναι δίπλα στο περιβόλι του ουρανού, το διπλανό κτίριο, ναι.
1: Στον πάνω όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο κάτω όροφος χρησιμοποιούνταν για ενοικίαση, για Airbnb. Και έγινε μία έκρηξη γκαζιού, η οποία δεν, το κτίριο πάει για όλη και κατάρρευση. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
3: Παλιό,
1: αλλά και τα παλιό κτίριο. Και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημίες. Και όσο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, έπεφταν και κομμάτια και τμήματα από, αυτό το, από αυτήν την
3: κρίση. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια, μικρό παιδί, είχα πάει σε ένα. Πώς το λένε, ένα διαμέρισμα που είχε σκάσει ο θερμοσύφωνας.
2: Α, ήταν γνωστό τότε, σκάγανε.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει στο διαμέρισμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
1: Είχαν
3: πέσει τύχη. Όλα ήταν άνω κάτω.
2: Δημοσιεύθηκε το άτσο.
3: Φαντάζομαι, ναι. Δημοσιεύτηκε. Κολοσσία είδες, δεν είναι.
2: Το πρώτο ρεπορτάζ.
3: Είχε όμως μια φωτογραφία που ήταν όλα άνω κάτω. Σαν να μπήκαν 100 άνθρωποι και να ψάχναν όλα.
2: Και έγινε χαμός.
3: Ναι, μόνο από την έκρηξη του θερμοσύφωνα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα. Υπάρχει ένας φίλος μας εδώ τώρα που λέει, ο GBU57, λέει, καλησπέρα παιδιά, λέει, σήμερα Παρασκευή θέλουμε χαρούμενες ειδήσεις. Μη μας αυτό.
3: Έτσι.
2: Εντάξει.
3: Θερμοσύφωνα.
1: Χαρούμενες δεν αρχίσαμε.
2: Αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η επόμενη ευχαριστήριση το παίρνω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, της Οικονομικής Καθημερινής, η οποία λέει ότι είναι σε υψηλό 19 ετών το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο. Και ρώτησα το αγαπημένο μας ChatGPT,
1: ναι,
2: πόσο είναι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το χρέος.
3: Πόσα, τρεις.
2: Ναι, είναι η τελευταία επικαιροποίηση, είναι από το Treasury, το US Treasury, είναι στις 22 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα.
2: Σας ακούω, πείτε ένα νούμερο.
3: 23.
2: Γιάννης.
1: 16.
2: 16-3. Γιώργης.
4: 17-3.
2: Γιάννη, θες να συμμετάσχεις. Δεν θες, βαριέσαι.
1: Ξέρει, γι' αυτό.
3: 30. Πόσο είναι.
2: 40,1.
1: Έλα,
3: 43.
2: Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ένας Αμερικανός πάστορ της οικονομίας και τα λοιπά έλεγε ότι 43 εκατομμύρια χρέος είναι πολλά και μάλλον κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Τα 43, πολλά τα είδε.
3: Εξακολουθούμε όλοι να είμαστε προσκολλισμένοι στο δολάριο. Ό,τι θέλει κάνει. Το οποίο το τυπώνει και μόνος του.
1: Ναι, ψάχνει. Κόβει χρήμα που λέμε.
2: Και με τη φάτσα του.
3: Με τη φάτσα του.
1: Βέβαια.
3: Και με τη φάτσα του τώρα.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ θα ήθελα από αυτά τα.
1: Τα νομίσματα, τα μονοδόλαρα.
2: Τα
1: μονοδόλαρα.
2: Ναι.
1: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ. Τα οποία θα πάρουν αξία αργότερα.
2: Έχουν πάρει ήδη. Τι αργότερα.
1: Ναι.
2: Επί 3, επί 4.
3: Μα τώρα έκανε αυτό το ballroom. Έκανε αυτό το αίθουσα χορού. Δεν το στο λευκό οίκο. Θα είναι ο λευκός οίκος τόσο και το ballroom θα είναι τόσο τεράστιο.
2: Ναι, και θα έχει εκδηλώσει, δεν έκανε και με May και τα λοιπά. Τέλος πάντων, διαβάστε σήμερα, Νίκο Φιλιππίδη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γράφει Φιλιππίδης, ο τίτλος είναι Οικονομικές προβλέψεις πολιτικών.
1: Ναι.
2: Που αναφέρεται και στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα. Και αναφέρεται στα καύσιμα.
1: Μάλιστα, με αφορμή τα καύσιμα λοιπόν.
2: Όπου λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα φαινόντουσαν καλά όλα αυτά.
1: Ναι.
2: Και πιθανότητα και αρκετά. Και το Τσίπρα που είπε ένα 40.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή την εβδομάδα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
1: Γιατί?
2: Δεν φτάνουν. Γιατί έχει αυξηθεί και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
3: Αυτό μάλιστα είναι το πρόβλημα όταν μιλάς για ξέρεις, τιμές ένα μήνα πριν
2: ναι.
3: ανακοινωθούν.
2: Και έρχεται το.
1: Μα γι' αυτό και οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες. Το 30 Σεπτεμβρίου για το κίνησης και 14 Οκτωβρίου για το. Συγγνώμη, για το κίνησης και για το θέρμανση 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και πολιτικά με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο έχουμε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιακαντάρη.
5: Γεια σας. Καλησπέρα, σε ρετήσω την τριάδα σας. Και χάρηκα πάρα πολύ που κάνατε εισαγωγή με τόρς. Στα νιάτα μου.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
1: Νότης,
2: για την ακρίβεια να πω ότι έχει 105,28 αυτή τη στιγμή το.
1: Το πετρέλαιο.
2: Πετρελάκι.
1: Το πρέντε. Εντάξει.
3: Μάλιστα. 108 ήταν χτες.
2: Ναι, έπεσε λιγάκι. Μαζεύει τώρα, μαζεύει.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Κύριε Σιακαντάρη, το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε, να δούμε πώς το αναλύσουμε παραπάνω, είναι αυτό που είπε εδώ ο κύριος Τσίπρας, εδώ στη συχνότητα του Sky στην τηλεόραση. Το ή εμείς ή κανείς. Εδώ η απάντηση είναι μόνο το εμείς. Το κανείς υπάρχει.
3: Και να συνδυάζουμε αυτό που είχατε γράψει εσείς, ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται κυβέρνηση για τη δημιουργία της οποίας θα μπορούσαμε να πάει και το Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον αυτό.
5: Όχι, δεν το έχω πει αυτό.
3: Ερμηνεύτηκε.
5: Με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έτσι ερμηνεύτηκε. Έτσι ερμηνεύτηκε. Ναι. Είχα πει ότι η συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων από το αριστερό και το δεξιό τόξο μπορεί. Επιβάλλεται όταν έχουμε ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, όπως στη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα και μάλιστα νεοναζιστικό όπως είναι το αφεντέ. Άρα λοιπόν.
6: Ναι, αλλά κύριε Σιακαντάρη, έτσι όπως το γράψετε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, επειδή είπατε για κάποιο κόμμα που είχε πάρει απόφαση στο συνέδριο, εξ όσο γνωρίζω το S5 δεν έχει πάρει κάποια τέτοια απόφαση.
5: Το S5 παίρνει πάντα αποφάσεις μετά τις εκλογές. Ναι. Δηλαδή κάνουν συνέδριο ή τις περισσότερες φορές κάνουν εσωκομματικό.
6: Αλλά συμμετέχουν στο συνασπισμό σχεδόν πάντα.
5: Ναι, αλλά δεν παίρνουν απόφαση από πριν με ποιον θα πάνε και ποιον θα πάνε. Δεν αποκλείουν καμία περίπτωση όταν έρθει ο καιρός μετά τις εκλογές. Είτε συνεδριάζει είτε η κεντρική της επιτροπή, μάλλον όχι η κεντρική της επιτροπή, κάνουν συνέδριο ή βάζονται θέμα εσωκομματικού δημοψηφίσματο. Τελευταία φορά έγινε εσωκομματικό δημοψήφισμα.
3: Ή εμείς λοιπόν ή κανείς.
5: Κοιτάξτε, δεν μου αρέσουν τα διλήμματα προσωπικά, αλλά μερικές φορές όμως δεν είναι θέμα αν μου αρέσουν σε μένα, σε εσάς, σε όλους τα διλήμματα. Είναι ότι πολλές φορές μπαίνουν αυτά τα διλήμματα. Και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι 3 χρόνια χωρίς αυτόν δεν μπόρεσε να φανεί να υπάρξει μια πρόταση που να φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία από την Νέα Δημοκρατία. Ένα νέο κόμμα 3-4 μηνών όπως είναι αυτό έχει σε αυτή τη φάση διαμορφώσει ένα περιβάλλον πάρα πολύ ισχυρό υπέρ του. Να σας πω, θα μου πείτε μα τι.
1: Το οποίο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί από το Πασόκ, για παράδειγμα, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι εκείνος δημιούργησε αυτό το κενό. Και έρχεται τώρα να καλύψει το κενό που εκείνος δημιούργησε διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
5: Μα γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ τότε. Δεν το απαγόρευε κανένα. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, όλα αυτά. Γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και πρέπει να το ψάξουμε λίγο με πολιτικούς όρους και όχι με μεταπολιτικούς ή με όρους Facebook.
3: Απλώς μας φαίνεται εμάς το εμείς ή κανείς αλαζονικό. Δηλαδή ότι έχει καβαλεί στο καλάμι.
5: Εγώ δεν θα το ερμήνευα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο καθένας δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Η δική μου άποψη δεν είναι ότι υπάρχει αλαζονία εδώ. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα.
6: Η πραγματικότητα, κυρία Σιακαντάρη, συγγνώμη, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα σε όλες τις εκλογικές μάχες. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα.
5: Και ο Τσίπρας έχει κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε 2 εκλογικές μάχες.
3: Πριν.
6: Έχουν ακολουθήσει άλλες 5 μετά.
5: Έχουν ακολουθήσει άλλες 3.
6: Έχει υποστεί την μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη μεταπολίτευση.
5: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι κυβέρνησε τη χώρα σε μια περίοδο που τα μνημόνια την πλακώνανε.
6: Και οι άλλοι, και ο Σαμαράς που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Τα μνημόνια εκεί. Το Πασόκ διαλύθηκε από τα μνημόνια.
5: Ναι, το Πασόκ πήγε σε 4%.
6: Αυτό λέω.
5: Λοιπόν, δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά σας λέω όμως ότι οι ήττες, οι εκλογικές, δεν είναι καταδίκες δικαστικές. Δηλαδή, άμα χάσεις τις εκλογές, δεν καταδικάζεσαι να μην διεκδικήσεις.
6: Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάτε εσείς?
5: Εγώ προσωπικά τις εμπιστεύω.
6: Τις εμπιστεύω.
5: Όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν έχω κατηγορηματική. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα δείγματα. Ναι. Δηλαδή με την έννοια του κινητού και τα. Σίγουρα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
6: Πάντως, σας τιμά που το λέτε ότι σε εμπιστεύεστε. Ως εργαλείο, εσείς βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και τον τρίτο, μπορεί να απειληθεί?
5: Ναι, μπορεί να πει. Ειδικά στις δεύτερες εκλογές.
3: Άμα αλλάξουν, να έρθουν τα πάνω κάτω.
6: Στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες.
5: Στις δεύτερες εκλογές, όχι στις πρώτες. Είναι εμφανές ότι στις πρώτες.
6: Άμα έχει κερδίσει με 10 μονάδες, δηλαδή τις πρώτες.
5: Αν όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάς καταφέρει να ξεπεράσει το 18, 19, 20% στις δεύτερες εκλογές θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
6: Δεν βλέπετε ότι έχει ταβανιάσει δηλαδή τώρα. Γιατί τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει και κάποια κάμψη.
5: Εγώ δεν θα κρύψω. Το έχω άλλωστε δηλώσει και γράψει ότι αυτή τη στιγμή έχουν τα ταβανιάσει όλα τα κόμματα. Έχουν δηλαδή. Έχει κολλήσει
1: και μελώνει. Αυτό όμως είναι αντίθετο με αυτό που είπατε πριν, κύριε Σιακαντάρη. Ότι μέσα σε 3-4 μήνες έχει αναπτύξει μια δυναμική. Αυτή ήταν η δυναμική.
5: Ναι, βέβαια.
1: 2-4 μηνών.
5: Κοιτάξτε, το θυμάστε το Πασόκ το 1974. Με 10% ξεκίνησε.
3: Ναι.
5: Άλλες
3: εποχές.
5: Σίγουρα, άλλες εποχές.
3: Ο κύριος Σύπρας δεν είναι τώρα που ήρθε η λέξη φωτιστής. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 5 χρόνια. Ξέρουμε περίπου πού το πάει. Προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά αισθανόμαστε με αυτά που διαβάζουμε ότι το 17,8 που πήρε το τελευταίο, εκεί κάπου είναι το ταβάνι του.
5: Το πήρε με ένα κόμμα όμως το οποίο είχε κυβερνήσει, το οποίο υπήρχε από πολλά χρόνια πριν και ήταν πλέον μέσα στο πολιτικό χάρτη. Τώρα έρχεται με ένα κόμμα που δεν ήταν στο πολιτικό χάρτη και εμφανίζεται από την αρχή. Αυτό είναι και μειονέκτημα και πλεονέκτημα, βέβαια, θα μου πείτε, για να πω την πλήρη αλήθεια.
3: Τώρα λοιπόν.
5: Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε στο πολιτικό χάρτη. Και σίγουρα πάντως, έχει και αυτό τη αδυναμία του.
3: Μάλιστα. Ενώ ο Μητσοτάκης πάρει 30% πάντως την πρώτη Κυριακή.
5: Ναι.
3: Είναι λογικό, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και ο κόσμος ρίχνει να ανησυχεί, στη δεύτερη εκλογή κάποιοι να πάνε είτε από το Πασόκ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από κάποιοι που κάθονται στην πολυθρόνα του, να τον ψηφίσουν. Μπα και πάρει αυτό το 37 και κάνει κυβέρνηση.
1: Μας ακούτε, κύριε
5: Σιακαντάρη. Πολιτική επιστήμη λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή γίνεται αυτό που λέτε. Ναι, εγώ σ' ακούω.
6: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά σας ακούμε, κύριε Σιακαντάρη.
3: Απλώς καθυστέρησε.
5: Ναι, με ακούτε. Λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε, λέω ότι. Ναι. Ναι, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αυτός που λέτε εσείς, δηλαδή το πρώτο κόμμα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ή πλέον οι πολίτες να στραφούν προς την αντιπολίτευση και να ενισχύσουν αυτή. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιου πράγματος. Παραδείγματος στην Ολλανδία, στον Βέλγιο, εκεί που φαίνεται ότι στις δεύτερες εκλογές, όποτε έχουν γίνει, κερδίζει η αντιπολίτευση. Δεν κερδίζει η συμπολίτευση.
6: Κύριε Σιακαντάρη, για να κλείσουμε, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θέλετε.
5: Έχουμε το στεράδο.
6: Παρακαλώ. Είστε κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, παραμένετε κοντά.
5: Ανοιχτό σε οποιασδήποτε ερώτηση.
6: Παραμένετε
5: κοντά. Κοιτάξτε, πιστεύω το βασικό μου όραμα ήταν ότι τα τρία ρεύματα. Ναι, παραμένω. Ναι, τα τρία ρεύματα έχουν ταβανιάσει. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και η πολιτική οικολογία. Χρειαζόταν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό είμαι κοντά.
6: Γεια σας, κύριε Σιακαντάρη.
1: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Σιακαντάρη. Και εμείς μένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 10 από φοιτητές του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
3: Σας έχει τύχει, φαντάζομαι, να θέλετε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Ένα
7: από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνις.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύνδρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Καλώστη.
8: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
16: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
16: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
16: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210 72 550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Tenta Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
13: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Pont.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Για την Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Δεν είναι όλη η Πελοπόννησος, είναι κάποια κομμάτια της Πελοπόννησος, αλλά δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσεις. Κυρίως θα είναι η Μεσσηνία, η Αργολίδα. Η Μεσσηνία και η Αργολίδα και η Αχαΐα.
6: Σοβαρή καταιγίδα.
5: Ναι, δηλαδή άμα βγάλει 40 με 60 χιλιοστά βροχής, είναι θέμα. Εδώ με τα 50 και έβρεχε από τις κεπιστά για Αντρέα.
6: Πλημμύρες πιστεύω.
5: Σε αυτές τις περιοχές.
7: Άρα μπορεί να είναι και...

0: Ναι. Λοιπόν, για αύριο για την Αττική.
1: Γάμι πολύ.
0: Ναι, είπαμε. Οι μισοί είναι παντρεύονται και άλλοι μισοί πάνε στο Αναοάκα. Και τώρα μου λες και για το πώς το λένε, για το κουγουέ, αυτά, άστα. Πολύ πράγμα.
2: Μπορεί να βρέξει, λέει, στο Άκα.
0: Στο Άκα πιστεύω, αν βρέξει, γιατί είναι λίγο βόρεια, αν βρέξει, θα είναι μεσημέρι απόγευμα. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, μέχρι τις 5 η ώρα. Και λίγο πράγμα, δεν είναι πολύ. Πιστεύω την ώρα της συναυλίας δεν θα βρέχει. Και δεν πιστεύω ότι θα βγάλει καταιγίδα στην Αττική αύριο. Αυτά είναι κατ' εκτίμηση. Και θα είναι κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Το πάρκο Τρίτσι είναι επίφοβο για να βρέξει. Όπως και το Τατόι, γιατί και εκεί υπάρχει μια εκδήλωση, λέω εγώ τώρα. Από το κέντρο και νοτιότερα, δύσκολα θα βρέξει το Σάββατο.
1: Δύσκολα θα βρέξει το Σάββατο.
0: Πολύ δύσκολα. Την Κυριακή όμως φαίνεται ότι θα βρέξει περισσότερο η Αττική.
1: Πότε?
0: Και μέχρι το μεσημέρι. Μετά ο καιρός βελτιώνεται. Πόσο γάμος, αφού είναι απόγευμα, μου είπες.
3: Δεν είναι.
1: Έκανα λάθος, άσε με τώρα.
3: Άλλο είχε υπολογίσει εκείνο.
1: Άλλο
3: είχε κάνει λάθος, ώρα και μέρα.
1: 12 το μεσημέρι.
0: Μα γίνονται γάμοι 12 το μεσημέρι.
1: Έχει και βαφτίσια μαζί.
0: Α, είναι γαμοβάφτιση.
3: Είναι όλο μαζί.
0: Ναι.
2: Πάλι καλά που δεν είπες και Δευτέρα εσύ. Πάρτε για ένα διάβροχο, δεν τρέχει τίποτα.
0: Έχει σημασία.
1: Στους αμπελόκηπους, ας πούμε.
0: Πάντως δεν θα είναι πολύ. Και αυτό του βορειά βροχή θα είναι.
1: Πολύ, λίγο θα βρέχει.
3: Τώρα του βοριά, του νοτιά βροχή θα είναι.
0: Εκείνη την ώρα το πιθανότερο. Τι να κάνω, η καημένη. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
2: Δεν επηρεάζει τώρα τον καιρό, δεν επηρεάζει εκτός των δολών.
0: Γι' αυτό, ό,τι μπορώ κάνω. Εξαρτάται που έχει τον περισσότερο κόσμο, κατάλαβες.
1: Κοίτα, έχει μεγάλο άγχος ο κόσμος για το. Εμένα μου έχουν στείλει το πρωί, τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για τη Βύση, μου έχουν στείλει 15 μηνύματα.
0: Εμένα να δεις πόσο με έχουν πάρει.
3: Έχει 100.000 κέρδη, παιδιά.
1: Μόνο η Βύση δηλαδή δεν με πήρε.
0: Σας είπα λοιπόν ότι.
3: Μάλλον σώζεται.
0: Ότι μάλλον σώζεται η κατάσταση εκεί και με η πολιτική προστασία έχουν συνεργασία. Γιατί
1: είναι και δίπλα.
0: Δεν είναι μόνο και δίπλα, έχουν συνεργασία. Έλεγε ο κύριος Χαλιορής στη Μαρία από το ΆΚΑ ότι για την ασφάλεια του κόσμου κτλ. Πυροσβεστικές, αυτό έχουν μεγάλη κινητοποίηση.
2: Οι Κινέζοι που πιάνουν και βομβαρδίζαν τα σύννεφα για τα διόχρονα για να μην γίνει βροχή.
0: Αυτό έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε.
2: Πράγματι.
0: Ήτανε
2: φήμη.
0: Όχι. Αλήθεια. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος ήταν εκεί και το είδε με τα μάτια του. Πριν για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Και μετά λέτε ότι μας ψεκάζουν,
0: Ρε παιδιά, εδώ γίνεται και στην Αττική.
3: Επιστημονικό είναι αυτό.
0: Δεν είναι. Τώρα, χρόνια. Όχι, ήμουν γωνιά και γέρασα και το κάνουμε για να καταλάβεις.
1: Και για να γίνονται βροχές.
0: Αλλά τώρα τελευταία δεν έχουν λεφτά να κάνουν αντιγαλανιστική προστασία.
2: Είναι ακριβό.
0: Τα τελευταία χρόνια. Ναι. Ενώ παλιά το κάνουν πολύ τακτικά.
2: Πετάει ένα αεροπλάνο και πάει μέσα σύννεφα και
0: το ρίχνει ένα αυτό και διαλύει το. Δεν το αφήνει να γίνει κούμουλους, κουμουλονύμπους που είναι αυτό το καταιγιδοφόρο σύννεφο κτλ.
1: Κουμουλονύμπους. Έχω βγάλει στην.
0: Να μην κάνω κι εγώ λίγο τον επιστήμονα.
1: Την αντικατάσταση του Γιώργη του Αυτιά που πήγε ευρωβουλευτής. Έχω βγάλει έναν κύριο ο οποίος έκανε, ήταν ο υπεύθυνος για αυτή τη δουλειά. Και λέει, τον ρωτώ, δηλαδή μας ψεκάζουν του.
2: Αεροπλάνο.
1: Ναι, αεροπλάνο, με αεροπλάνο. Όχι, ήταν ο υπεύθυνος που κανόνιζε τις ψεκασμούς.
0: Στο Υπουργείο
3: Αγροτικής
0: Ανάπτυξης.
1: Το παίρνει ιδιωτική εταιρεία την κάνει. Αυτό ήταν ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει. Και λέει, βεβαίως μας ψεκάζουν και σας ψεκάζουμε, λέει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό έλεγε, το επιστήμονα.
0: Χρόνια, σου λέω πάρα πολλά χρόνια.
1: Δέκα μέρες μας ψεκάζουν επισήμως. Δηλώθηκε και τα λοιπά.
0: Σου λέω δεν ξέρω τώρα πόσο. Ο Ελγά τα κάνει αυτά τώρα.
1: Από τον Ελγά
0: ξεκινάει. Αλλά δεν ξέρω πόσο. Αν γίνονται τώρα ή αν συμφέρει περισσότερο να δώσουν.
1: Κάμια απευθείας ανάθεση θα γίνεται, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, ναι. Δεν ξέρω πόσο γίνεται.
2: Αυτά πολύ.
0: Λοιπόν, πάω γιατί έχω και ένα δελτίο.
1: Άντε, πήγε και
0: ώρα,
1: και
0: ένα.
3: Δεν μ' αλλάξει τίποτα, μας λες, μας ενημερώνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα βρέχει αύριο στο ΆΚΑ.
0: Έτσι λέω.
1: Έτσι λες, ωραία, το κρατάμε.
0: Άντε, γεια. Από τις 7 η ώρα και μετά.
1: Από τις 7 και μετά.
0: Μετά με Βανατόλη μαζί. Καλού κακού πέρδε και ένα διάβροχο μαζί.
3: Τώρα το κάναμε όλο. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Χριστίνα μου. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Εγώ είμαι κάθετο.
0: Όχι, εντάξει, να το αλαφρώσω λίγο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων, μεγάλης πιστοποιημένης.

0: πανελλαδικής έρευνας πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις έναν συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές τη βδομάδα μπορείς, θέλεις, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
2: Να αποχαιρετήσουμε και εμείς από εδώ τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών, προπονητής μπάσκετ, προπονητής κόρατς λέγανε, έχει πάρει το κόρατς ο Σούλης Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στους οικείους.
0: Μορφή στα γήπεδα, έτσι.
2: Μορφή. Τίμιος Έλληνας αγωνιστής προπονητής, δηλαδή πραγματικά. Και αδικημένος νομίζω. Αλλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Στην Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πάμε επόμενη γραμμή.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί.
1: Ενεργείο.
2: Ελευθερικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
5: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
4: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
5: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
6: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: 2 δικηγόροι, 2 διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Έχουμε διάφορα προβλήματα και στους δρόμους. Στην Αμαλίας, επειδή έχει γίνει και το θέμα με το σπίτι το οποίο είχε ανατιναχτεί.
1: Στην πλάκα.
0: Και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει πάρα πολύ κίνηση. Πάρα πολύ κίνηση.
2: Μα είπανε για πέντε γνώμονες, ψάχνουν ανθρώπους δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπήρχε ένα Airbnb εκεί.
2: Ναι, αλλά μπήκανε μέσα.
0: Σαν να δουν, ναι. Και,
1: είναι σε εξέλιξη οι έρευνες αυτές. Αναζητούν.
0: Έχει πέσει όλο.
1: Τώρα, γιατί έχει μπράβο, όπως το λέω, έχει καταρρεύσει όλο.
0: Ο Κηφισός αρχίζει σιγά σιγά στην άνοδο να πιέζει, όχι πάρα πολύ. Και έχουμε και πολλή κίνηση στο κλασικό σημείο, στη μεταμόρφωση. Γίνονται και έργα εκεί στο σημείο, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα θέματα. Γενικά το κέντρο, αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το, γιατί έχει πρόβλημα.
2: Έχει πολύ ωραίο θέμα η Καθημερινή.
0: Ναι.
2: Λέει ότι ένα στου 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν πάει να εγγραφεί, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα διαμερίσματα.
0: Ναι.
2: Και δεν υπάρχουν. Προτιμούν λοιπόν αυτός το ένα στους 10 αντί να πάει στο πανεπιστήμιο, να έρθει στην, εδώ, εκεί που μένει, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μένει στην Αθήνα, δηλαδή.
2: Ναι, ή μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να έρθει εκεί που μένει η οικογένεια και να πάει και να γραφτεί σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Πιο πολλά του στοιχίζει παρά να πάει και να ξεσπιτωθεί και να μείνει στην Πάτρα. Είναι καταπληκτικό. Τρελό.
1: Είναι τρελό, υπό την έννοια ότι αυτό το παιδί μαζί και η οικογένειά του, και είναι πολύ μεγάλο ο αγώνα και των παιδιών και τη οικογένεια των γονιών δηλαδή. Έκαναν ένα αγώνα για να περάσουν στις Πανελλήνες, ναι, και να περάσουν στο Πανεπιστήμιο.
2: Αλλά τώρα, ναι,
1: τώρα σε αναγκάζουν αυτή η κατάσταση.
2: Μπροστά
1: στο οικονομικό διέξοδο, πας να ξαναδώσεις άλλο.
0: Γιατί να... εδώ δεν πληρώνει κάτι, ρε παιδί.
2: Όχι, γιατί μένει στο σπίτι του.
0: Θα πληρώσει δίδακτα.
2: Αλλά φαίνεται τα δίδακτα είναι λιγότερα από ότι να πάει εκεί, να εγκατασταθεί, να πηγαίνει, έρχεται, να κάνει ένα δίδακτο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλες λύσεις, Νότι. Υπάρχει λύση να είναι μαζί με κάποιον άλλον.
2: Ναι, έτσι
1: να μοιράζονται τα έξοδα.
0: Ναι, ναι. Δεν μένουν έτσι, εύκολα, ναι, τα παιδιά μαζί.
2: Εκτιμάται, ναι, γενικά το φαινόμενο.
0: Δεν είναι
2: αυτό
0: σαν το εξωτερικό.
1: Ότι τα ενίκια.
0: Δηλαδή στο Λονδίνο, ας πούμε, μένουν 4 παιδιά μαζί σε ένα σπίτι. Έχουν κοινό μπάνιο και μένουν ο καθένας στο δωμάτιό του.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι ένα δύσκολο εδώ, λες. Είναι δύσκολο.
0: Όχι, είναι δύσκολο.
1: Αδύνατο.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός, εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Η φοιτητική ζωή, βέβαια, είναι και αυτό.
1: Προφανώς και
0: το άλλο κομμάτι, να φύγεις και από το σπίτι.
1: Να φύγεις και από το σπίτι.
2: Το στεγαστικό επίδομα, λέει, αυξηθεί, αλλά οι τιμές των διαμερισμάτων θεωρούνται πάρα πολύ ψηλές, λέει ο.
1: Είναι και δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι παντού.
2: Ναι. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο θα ενισχυθεί με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδρακτα ισοφαρίζονται από το κόστος ζωής μακριά από το πατρικό.
0: Μη λέει τέτοια, πες το πρίτερη. Διότι θα πάρουν την ιδέα εδώ, άμα έρθει να αλλάξει κυβέρνηση. Θα πάρουν την ιδέα και θα πει: θέλετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Θέλουμε, θα πει όλος. Μάλιστα. Θα κάνετε στην Πάτρα, στην Ξάνθη, θα φύγετε από την Αθήνα.
1: Και θα είναι αλλιώς το πράγμα τότε.
0: Ναι, δεν είναι πρόβλημα, παιδιά.
1: Εντάξει, και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, όταν ένα παιδί περνάει στις Πανελλήνες και δεν περνάει στην πόλη στην οποία.
0: Άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τι να λέμε.
1: Δεν βγαίνουν. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η αντιστοιχία που κάνεις με τα διδακτρά, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι.
0: Κοίταξε, αν πάρεις. Δεν ξέρω για τι σχολές μιλάμε. Ας πούμε, μια οικονομική σχολή, νομίζω, έχει γύρω στα 5-6.000 ευρώ δίδακτρα εδώ. Ας πούμε 6.
1: Να πούμε 6, ναι.
0: Ένα σπίτι στην Πάτρα, δεν θες 4 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. 3. 3-12-36.
1: Είναι λιγότερο.
0: Ναι.
2: Αλλά
0: να το σπίτι.
2: Να πάρεις και έπιπλα, να πηγαίνω έρχεσαι, να πηγαίνει η οικογένεια εκεί και τα λοιπά, να τρως έξω.
0: Να τρως, να μένεις και τα λοιπά, φτάνεις
2: 6-7. Μπορεί να φτάνεις.
0: Τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, με τι θα πάρει, με πόσα λεφτά περνάει ένα παιδί.
2: Δεν τα έχει τα λεφτά αυτά.
0: Δεν τα έχει. Και σου λέει
2: 4-5 παραπάνω.
0: Θα πληρώσουμε 5.000 στα δίδακτρα και θα μένεις στο δωμάτιό σου.
1: Στο δωμάτιό του.
0: Αφού αναγνωρίστηκαν κιόλας και περιμένουμε να δούμε και πότε θα έρθουν και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που έρχεται τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια λύση αυτή, παιδιά.
2: Έγραφε ο Φιλιππίδης χθες, αλλά δεν το είπα, δεν πρόλαβα να το πω, το έχω σημειώσει να το πούμε. Ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. Δηλαδή σχεδόν 6 ολόκληρες μέρες από τη ζωή του.
0: Στην κίνηση.
2: Στην κίνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμένοντας να πάει στη δουλειά του 6 μέρες.
0: Εμείς πέρυσι, που κάναμε απόγευμα ραδιόφωνο και είχαμε αυτό το μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην τηλεοπτική και την ραδιοφωνική εκπομπή, εμείς μπορούμε να έχουμε χάσει 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Διότι κάποια
1: μέρα.
0: Τα περισσότερα, τρία, ας πούμε, στα 5 μεσημέρια φεύγαμε. Ερχόμασταν το πρωί στο Sky. Φεύγαμε μετά την εκπομπή. Κάναμε σύσκεψη, φεύγαμε μετά την εκπομπή. Και γίναμε στο σπίτι μας. Ξαναγυρίζαμε το σπίτι μας.
1: Και ξαναπηγαίναμε
0: στο σπίτι μας.
1: Ναι, καλά. Αυτό οπότε ήταν πολύ μεγάλη ζωή. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση.
0: Οπότε μας έσωσες φέτος.
1: Και ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά του το πρωί και φεύγει το μεσημέρι, όντως 6 μέρες χάνει την κίνηση. Και γίνεται φυσό. Ή το κέντρο που αναφέρουμε κάθε μέρα, πώς η κίνηση.
2: Τις 6 μέρες το χρόνο που χάσατε θα τις πάρω εγώ.
1: Εσύ τι πάρεις.
2: Τι θα μένετε εδώ και εγώ θα φεύγω. Τις 6 μέρες που χάσατε, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το είπα όλο αυτό.
0: Εντάξει, τα ακούω. Θα φεύγουμε μαζί. Αν μην είναι ο Γιάννης που του αρέσει η Αθήνα.
2: Σ' αρέσει εσένα η Αθήνα.
0: Πολύ,
1: πάρα πολύ μου αρέσει η Αθήνα. Γιατί, τι έχει η Αθήνα. Δεν σου αρέσει η Αθήνα, Νότι. Είμαι πάρα πολύ ωραία πόλη Αθήνα.
0: Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα σας. Δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα που λέτε. Αν έχεις αποφασίσει να το στείλεις σε μια ιδιωτική σχολή ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο εσωτερικού-εξωτερικού, δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις τουλάχιστον 3 χρόνια φροντιστήριο, ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό και δεν θα υποβάλεις το παιδί σου σε όλη αυτή την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχεις δίκιο.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 1,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.

0: τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε με τις ειδήσεις της ημέρας στην επικαιρότητα, πρώτα σε τίτλους. Τρόμος από ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε κτίριο. Τρεις τραυματίες. Συνεχίζονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες από διασώστες της πυροσβεστικής για την πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμια.
1: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια.
2: Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο, στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
3: Το ελόγω κτίριο πάει για ολική αθρησία και το διπλανό κτίριο φαίνεται ότι έχει σοβαρά προβλήματα. Τα όμορφα οικοδομικά τετράγωνα έχουν βλάβες, αλλά φαίνεται ότι είναι δευτερεύουσες.
0: Κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για Αιγαίο και Κάζους Μπέλι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τα ελληνοτουρκικά μετά την και την ομιλία Ερντογάν στο βήμα της Συνόδου. Σφοδρή επίθεση Νετανιάχου στον Τούρκο Πρόεδρο.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι αυτή η συζήτηση με την Άγκυρα δεν μπορεί να γίνεται υπό το καθεστώς απειλών και ότι ο τρόπος να λυθεί μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, δηλαδή ο καθαιρισμός της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, είναι μόνο η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας.
5: Αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο.
0: Έχει και νέο επεισόδιο, υπάρχει απάντηση της Τουρκίας, θα τα δούμε σε λίγο. Και ποια μέτρα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα, οι εκτιμήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης σε αυτά που εξετάζονται και το πλαφόν στο κέρδος.
6: Το 1,75 ή και κάτω και μακάρι να είναι πολύ κάτω παρακάτω θα είναι για τις αστικές περιοχές, τα νησιωτικές και στην επαρχία θα έχουν υψηλότερη τιμή.
7: Ενδεχόμενο επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι, είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά και είναι και κάτι το οποίο αν γίνει θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Είναι ο Γιώργος Ραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, στην αρχισυνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Γαλάνη, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι όλοι περιμένουμε τώρα Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας δεν έχουν σταματήσει από την κατάρρευση του κτηρίου 7:35, αν δεν απατώμε ήταν. Το μάθαμε αμέσως από τους ακροατές μας και τους ευχαριστούμε βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει τα κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω των ρυθμίσεων, λόγω του ότι ο κόσμος να δει τι γίνεται στο σημείο. Και έτσι, η Βασιλής Αμαλίας και στα δύο ρεύματά της έχει πρόβλημα. Η Φιλελλήνων ομοίως, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και η Σταδίου. Αρκετός κόσμος πηγαίνει από την άλλη μεριά, από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, γι' αυτό και έχει και η κάθοδος Σαρδιτού αρκετή κίνηση. Αν αφήσουμε το κέντρο και πάμε παραέξω, έχουμε προβλήματα, λόγω και της ημέρας βεβαίως, στις δύο εθνικές οδούς. Ρεύμα εξόδου Κηφισού, από τη Λένορμαν να υπολογίσουν οι ακροατές μας, συναντούν τα σοβαρά σταματήματα προς τη γέφυρα της Αχαρνών, και ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών, από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το χιλιόμετρο είναι η λεωφόρος Χιστού. Αρκετή κίνηση όμως έχουμε και στον Πειραιά και κλείνω με αυτόν. Δηλαδή και η παραλιακή από το Γεώργιος Καραϊσκάκης προς το λιμάνι του Πειραιά καθυστερεί τον κόσμο. Ακόμα περισσότερο η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού και αρκετές καθυστερήσεις στην 34η συντάγματος πεζικού Σπύρου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε αμέσως από τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη στην Πλάκα, στο κτίριο που κατέρευσε, καθώς οι αρχές έχουν πληροφορήσει ότι σε αυτό το κτίριο πιθανότατα βρίσκονταν κάποια άτομα. Αυτό διερευνούν τώρα. Βεβαίως το πρωί η ισχύ της εκρήξεως ήταν τέτοια που προκάλεσε πολλές ζημιές και σε διπλανά κτίρια, ακόμα και σε μεγάλη απόσταση, και σκόρπισε τον τρόμο.
9: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ψεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
10: Σε εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκινήτου.
11: Κατά τις 7.30 ώρα τα ακούστηκε το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Ήτανε και μια γιαγιά μέσα, σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
2: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, μύριζε τώρα ένα σαγκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, στην είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
0: Ευθύς αμέσως στην Ήρα Ορχάνη που μας περιμένει, βρίσκεται στο σημείο που διεξάγονται οι έρευνες. Γεια σου Ήρα, καλό μεσημέρι.
12: μεσημέρι Σπύρο και οι έρευνες τώρα γίνονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο εδώ, η επιτόπια έρευνα με τα σωστικά συνεργεία με την συνδρομή δύο ομάδων της πρώτης ΕΜΑΚ. Ένα ειδικά εκπαιδευμένο φιλοδιάσωση και θερμική κάμερα να στενίζουν με χειρουργικές κινήσεις στο σημείο για να μπορέσουν να εντοπίσουν τους πέντε αγνοούμενους. Ταυτόχρονα όμως οι αρχές προσπαθούν να επικοινωνήσουν αρχικά με το ζευγάρι των ηλικιωμένων που έμενε μόνιμα στον δεύτερο όροφο, καθώς φαίνεται πως το τηλέφωνο τους χτυπάει, αλλά ήδη δεν το σηκώνουν, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και αυτή την ώρα να επικοινωνήσουν με τους ηλικιωμένους. Όμως επίσης προσπαθούν να διαπιστώσουν αν και πότε έφυγαν από το κτίριο οι τρεις επισκέπτες από την Αμερική, τρεις τουρίστες που έμεναν στον πρώτο όροφο, ο οποίος χρησιμοποιείται ως διαμέρισμα βραχυχρόνιας νήστωσης. Δεν έχουν καταφέρει λοιπόν να εντοπίσουν ούτε αυτούς τους τρεις Αμερικανούς. Μέχρι στιγμής εμείς πληροφορούμαστε πως οι πυροσβέστες έχουν καταφέρει να ερευνήσουν πάνω από το μισό του οικοπαίδου εδώ στην Οδό Λυσικράτους, χωρίς όμως να έχουμε δει κάποια χημικότητα που θα μας έδειχνε ότι έχουν εντοπίσει κάτι σημαντικό για την έρευνά τους.
0: Άρα, συνοψίζοντας, αυτό που διερευνούν οι πυροσβέστες, οι διασώστες, είναι η πιθανότητα να βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί στα συντρίμια το ηλικιωμένο ζευγάρι και οι τρεις τουρίστες, οι Αμερικανοί μας λες τουρίστες, οι οποίοι διέμεναν στον κάτω όροφο από ένα κτίριο που, όπως το είδαμε και στη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο Διώσματο Sky, έχει ισοπεδωθεί, έτσι, έχει γίνει ένα με το έδαφος.
12: Ακριβώς είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που αντικρίζουμε και ακριβώς επειδή φοβούνται και δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει αν υπήρχαν ή όχι οι πέντε αυτοί άνθρωποι, ναι, εντός του κτηρίου. Αυτός είναι ο λόγος που συμμετέχουν στην έρευνα ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος διάσωσης αλλά και η θερμική κάμερα η οποία τρυπώνει έτσι να πούμε στα συντρίμια για να μπορέσει, ναι, να εντοπίσει κάποιο ίχνος ανθρώπινης ζωής.
0: Προέχει ο εντοπισμός τυχών εγκλωβισμένων, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο μαρτυρίες, αναζητούνται οι ενδείξεις ανθρώπινης ζωής εκεί. Αλλά και αυτό προέχει. Αλλά υπάρχει κάποια ένδειξη για την πυροσβεστική, για τις αρχές, το τι μπορεί να προκάλεσε όλο αυτό, Ήρα?
12: Υπάρχουν κάποιες αναφορές από την πλευρά της πυροσβεστικής πως ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχουν μάλιστα, Σπύρο, και κάποιες μαρτυρίες από τους κατοίκους περιοχής ότι μύριζαν έντονα τη μυρωδιά κάποιου αερίου. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο θα ερευνηθεί σε δεύτερη φάση, μόλις καταφέρουν να εξακριβώσουν αν υπάρχει ή όχι κάποιος εγκλωβισμός στα συντρίμια. Έγιναν όμως νωρίτερα και κάποιες εργασίες εδώ στην περιοχή για να διακοπεί η παροχή του φυσικού αερίου και όταν έγινε αυτό ξεκίνησαν να επιχειρούν τα σωστικά συνεργεία και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος. Η πρώτη λοιπόν κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αρχές μέχρι και αυτή την ώρα είναι αυτό, εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο, αυτό το σενάριο να προκλήθηκε από φυσικό αέριο, από διαρροή φυσικού αερίου.
0: Από διαρροή. Και δεν είναι μόνο το κτίριο που υψοπεδώθηκε, υπάρχουν και στο SkyGR, υπάρχει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που απεικονίζει τη στιγμή της έκρηξης. Έχουν σπάσει τζάμια, δηλαδή έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Καλά, τα κτίρια που είναι δίπλα είναι λογικό, αλλά και σε αρκετή απόσταση έσπασαν τζαμαρίες, υπάρχουν ζημιές. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη που σημειώθηκε. Τραυματίστηκαν και τρία άτομα.
12: Μάλιστα ακριβώς αυτό θα έλεγα τώρα, και στο διπλανό κτίριο είχαμε δύο γυναίκες οι οποίες τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά, αλλά τραυματίστηκε επίσης και ένας οδηγός αυτοκίνητο, ο οποίος εκείνη την ώρα πέρναγε με το αυτοκίνητό του και έπεσαν στην τρίμια πάνω στον όροφο του αυτοκίνητου του. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, τον εξέτασαν και οι διασώστες του ΕΚΑΦ που έφτασαν στο σημείο. Βέβαια, καταλαβαίνει ότι είναι σε κατάσταση σοκ, όπως γενικότερα εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Μια έκρηξη η οποία ακούστηκε σε ακτίνα αρκετών μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα, οι τζαμαρίες που έχουν σπάσει μπορεί να επεκτείνονται τα κτίρια αυτά, μπορεί και στα 200 με 300 μέτρα, για να καταλάβουν την σφοδρότητα της έκρηξης.
0: Ναι. Ωραία. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία. Αν τυχόν συμβεί κάτι και στα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ, Ήρα Ορχάνη, από την Οδόληση Κράτους, εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των πυροσβεστών για τυχόν εγκλωβισμένους. Οι πληροφορίες πάντως που έχουν δοθεί στους πυροσβέστες είναι ότι έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πανόροφο και πιθανότατα τρεις, αν βρίσκονταν εκεί, δεν βρίσκονταν. Πάντως τους έχουν πει στους πυροσβέστες ότι και τρεις Αμερικανοί τουρίστες ήταν στο ισόγειο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η κυρία Παπαβραμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε στην ΕΡΤ.
13: Πέντε επισήμως.
0: Πέντε επισήμως.
13: Αναλαμβάνω όμως ότι δεν ξέρουμε εάν την ώρα της έκρηξης ήταν μέσα.
0: Είχαμε και άλλο ένα συμβάν το πρωί που προκάλεσε συνεγερμούς στις αρχές. Μία πυρκαγιά σε ένα φορτηγό οχηματαγωγό, το οποίο ήταν έπλε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Ο Μάριος Γιαννόπουλος ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Μάρια.
14: Σπύρο, καλησπέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά αποκλείθηκε από φορτηγό που βρισκόταν στον γκαράζ 4 του πλοίου, μαζί με άλλα 166. Φορτηγά μέσα στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης. Σήμερα συνεγερμός. Στην περιοχή κατέφθασαν σκάφη του λιμενικού. Κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο, εξεταστούν προληπτικά από γιατρούς και θα επιστρέψουν στον Πειραιά. Η φωτιά στον γκαράζ επεκτάθηκε γρήγορα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας μένεται ακόμα, καθώς υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη, ενώ πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι ενισχύθηκαν και οι περαιτέρω πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα, 2 ταχύπλα πυροσβεστικά σκάφη, 2 πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενώ την επιχείρηση υποπτεύει και ένα ελικόπτερο. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ενημερώνει ότι μετά την ασφαλεία που μάκρυνσε των 29 επιβαίνοντων, έχει αναθέσει εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την εγχείρηση κατάσταση του πλοίου σε συνεργασία και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Οπότε η Attica Ferries, αυτή είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το πλοίο, διαβεβαιώνει ότι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια, έτσι δεν είναι, Μάρια?
14: Ακριβώς, διαβεβαιώνουν την ασφαλή, την ασφαλή απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή.
0: Παρ' όλα αυτά, η φωτιά δεν έχει σβήσει από ό,τι καταλαβαίνω από
14: τη μαζί. Η φωτιά παραμένει. Η φωτιά μένεται διότι στα γκαράζ υπάρχει αρκετή έφλεκτη ύλη και μάλιστα έχει εξαπλωθεί. Οπότε συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι. Η αιτία φαντάζομαι είναι νωρίς για να εντοπίσουν τι μπορεί να προκάλεσε. Μάλλον ένα φορτηγό, λένε, που ήταν στα.
14: Πήρα ασφαλείς πληροφορίες δεν έχουμε ακόμα, είναι η αλήθεια, για να επιβεβαιώσουμε την αιτία από την οποία προκλήθηκε. Πάντως από κάποιο φορτηγό που ήταν στον γκαράζ.
0: Που ήταν στον γκαράζ, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος για αυτή την πυρκαγιά και ο κύριος Βερώνης, ο δήμαρχος της Μυκόνου, μίλησε στην ΕΡΤ.
15: Είναι στα 8 ναυτικά μίλια έξω από τα βόρεια, από τη Φτελιά, από τα βόρεια του νησιού της Μυκόνου. Αυτό το οποίο μεταφέρει φορτηγά αυτοκίνητα. Δίπλα του είναι το περιπολικό φουσκωτό του λιμεναρχείου Μυκόνου, του λιμεναρχείου της Τίνου. Και έρχεται και το πυροσβεστικό σκάφος μαζί με πυροσβέστες.
0: Ναι, μεν σε διάλογο, αλλά και κόκκινες γραμμές από Μητσοτάκη στην ομιλία του στον ΟΗΕ, με τον Πρωθυπουργό να θέτει και πάλι το θέμα του Κάζους Μπέλι. Εκτός αυτού, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σημεία της ομιλίας του για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και στον ενεργειακό χάρτη. Θα πάμε στον Γιώργο Παπαχριστοδοντίνου, αφού πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βεβαίως με μετάφραση, μιλάει στα αγγλικά ο Πρωθυπουργός.
16: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Η σύμβαση του για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς με σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς πράξεις που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη. Ούτε μπορεί να σημειωθεί πρόοδος όταν υπάρχουν απειλές πολέμου.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία, γιατί ισχυρά μηνύματα εξέπεμψε και η συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον κύριο Νετανιάχου. Για όλα αυτά, δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Παπακουσταντίνου, τον απεσταλμένο του ΣΚΑΙ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεια σου, Γιώργο.
17: Καλημέρα, Σπύρο. Σε ό,τι αφορά στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το ταμείο που κάνει η ελληνική αποστολή εδώ στη Νέα Υόρκη είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εγκλώβησε αυτή την ομιλία μόνο στα ελληνοτουρκικά. Αντιθέτως, είχαν προβολή της μεγαλύτερης εικόνας, που δεν είναι άλλη από αυτήν που θέλει την Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα. Και αυτό, άλλωστε, όπως λέγανε αρμόδιες πηγές στον Sky. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτόχρονα έστειλε και ισχυρά μηνύματα σε ό,τι αφορά στα ελληνικά, τις πάγιες ελληνικές θέσεις δηλαδή, Σπύρο, ότι δηλαδή ο διάλογος θα πρέπει να γίνει επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και από την άλλη ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να μπερδεύεται με την υποχωρητικότητα. Από την άλλη είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέτομισε εξίσου ισχυρά μηνύματα και για το Κυπριακό, αυτή τη δοκιμασία αξιοπιστίας όπως τη χαρακτήρισε για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί και πέρα, Σπύρο, είναι σαφές και τα μηνύματα που εξέμεψε για την ελληνική οικονομία, αυτά δηλαδή, τις επιδόσεις της που δίνουν στην ελληνική οικονομία τη δυνατότητα να δανείζεται με φθηνότερο κόστος από ό,τι μεγαλύτερες οικονομίες, συνολικά 4 χώρες από τον group του G7. Μηνύματα για την οικονομία, Σπύρο, τα οποία πρέπει να σου πω ήδη στον παρόδο ότι θα εκπέμψει σε περίπου μία ώρα από τώρα, μιλώντας στο διεθνές ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg. Ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει εκ νέου συναντήσεις με κορυφαία στελέχη διεθνών χρηματοπιστωτικών κολοσσών. Τώρα, σε ό,τι αφορά στη συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που έγινε σε εξαιρετικά θερμό κλίμα αυτό το μισάωρο των συζητήσεων, ενδεικτικές είναι και οι εικόνες με την υποδοχή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος, τον οποίο με συγχωρείς, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αγκάλιασε με πολύ μεγάλη θέρμη, θα λέγαμε. Και από την άλλη, βέβαια, σε αυτή τη συζήτηση, όπως συλλοφορεί το Sky, ετέθησαν όλα τα ζητήματα, ακόμα και τα δύσκολα, δηλαδή η ανάγκη να εφαρμοστεί το ερευνητικό σχέδιο για τη Γάζα. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα, μια παρουσία σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μεγαλώνει, διαθέτει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτή είναι ακριβώς τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, Σπύρο, προβάλλει.
0: Ο Νετανιάχου, αλλά αυτά θα τα δούμε και με τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί υπάρχει μια απάντηση από την Τουρκία σε αυτή τη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν προσωπικά, βάζοντας το κάδρο γενοκτονία Αρμενίων, τις απειλές στην Ελλάδα, την κατοχή στην Κύπρο, πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά επαναλαμβάνω στη συνέχεια. Ήθελα μόνο να σε ρωτήσω, έχεις εισπράξει κλίμα μετά την ομιλία Ερντογάν για πώς το βλέπει η Αθήνα, πώς το βλέπει το...
17: Είναι όπως λέγαμε, Σπύρο, όπως λέγαμε και εχθές το μεσημέρι. Για την Αθήνα η φετινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν κινήθηκε σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είδαμε αυτές τις εντός εισαγωγικών παραστάσεις του Τούρκου Προέδρου σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες ή σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό που κρατάνε από την Αθήνα είναι το γεγονός ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε τους χαμηλότερους τόνους και μία ρητορική η οποία προφανώς δείχνει μία διάθεση αποκλιμάκωσης. Και σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας τον Sky νωρίτερα, είναι σημαντικό να κρατάμε τις επίσημες δηλώσεις και όχι τις αναλύσεις ή τις τοποθετήσεις από άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να κρατήσουν τον τείχη της έντασης υψηλά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι εκεί. Καλή δύναμη. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ενημερώνει όλες αυτές τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις δραστηριότητες, τις συναντήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, πτέρυχος στην αποστρατεία το πρωί στο Sky.
18: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Δεν αλλάζει ο κύριος Ερντογάν. Πήγε να προβάλλει το Κυπριακό. Την άλλη, δεν μπορεί να μου μιλάει ο κύριος Ερντογάν για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, όταν από την άλλη μεριά έτσι δημιουργεί ένταση και εμπλέσεις βάρους της Ελλάδος.
0: Αυτό σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόβαλε και την θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά όχι τον ενεργειακό και τον οικονομικό χάρτη.
16: Οι υγιείς πολιτικές βάσεις μεταρρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα για τους πολίτες και να βελτιώσουν τις ζωές τους. Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να μην σχολιαστεί. Πριν από κάποια χρόνια η χώρα μου ανέκαμπτε την πιο οδυνηρή οικονομική χρήση στην ιστορία της, έχοντας χάσει πάνω από 25% του ΑΕΠ της. Σήμερα η οικονομία πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα προσελκύει σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις.
0: Όπως σας είπαμε, στην ομιλία Νετανιάχου που ακολούθησε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει μια σφοδρή επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, θέτοντας όλα τα ζητήματα όχι μόνο στα των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, αλλά από τις απειλές κατά της Ελλάδας μέχρι την κατοχή στην Κύπρο. Και πριν από λίγο υπάρχει απάντηση στον Νετανιάχου από την Άγκυρα, του λέει θα δικαστείς και θα καταδικαστείς για τα εγκλήματα που κάνεις. Δηλαδή έχουμε μια, όχι αναζωπήρωση, δεν έχει πάυσει και ποτέ αυτή η οξία αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Αλλά για όλα αυτά, μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε το Μανώλη Κωστέρη.
19: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
1: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
2: Τι κουαλίτα.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα.

0: Είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις στο νέο γύρο ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Ερντογάν από το βήμα της συνόδου του ΟΗΕ είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ, είχε πει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία που δεν χορταίνει να σκοτώνει και ότι Θεού θέλοντος θα δούμε εκείνες τις όμορφες ημέρες κατά τις οποίες θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο και εδαφικό παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν το άφησε ο Νετανιάχου να πέσει κάτω. Ο Ερντογάν λέει είναι τύραννος, λέει ο Νετανιάχου. Φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προβαίνει τακτικά σε παραβιάσεις κατά της Ελλάδας, μέλος του ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, δεν θα γίνεις. Αυτή είναι η χώρα μας, η πόλη μας, η αιώνια πρωτεύουσά μας. Η ανταπόκριση από τον Μιχάλη Ιγνατίου.
1: Εντός σκληρές δηλώσεις για άλλο ηγέτη, δεν θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Νετανιάχου είπε αυτά που θέλουμε να πούμε όλοι μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κατήγγειλε τον Ερντογάν για τις απειλές εναντίον της Ελλάδας. Ξαπέλυσε δρυμία επίθεση. Τον χαρακτήρισε τύρανο ο Ερντογάν. Επίσης είπε για την παράνομη κατοχή της Κύπρου. Είπε ότι ο τύρανος Ερντογάν έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, απειλεί την Ελλάδα, φυλακίζει δημοσιογράφους, κατέχει παράνομα το βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και ένα σωρό άλλα. Η αλήθεια είναι ότι θα έλεγα ότι το φύλαγε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά βέβαια, όταν μιλάει κάποιος από το βήμα της Γενικής Έλευσης, είναι διαφορετικά από το να κάνει, δηλώσεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά, τον ακούν σε όλες τις πρωτεύουσες, σε όλο του κόσμου. Από χώρες 77 χώρες, κυρίως είναι μουσουλμανικές δημοκρατίες, είναι η αλήθεια. Από την Ευρώπη πιο σημαντικές θα έλεγα είναι η Ισπανία. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι και τα Σκόπια αποχώρησαν. Μου έκανε εντύπωση αυτό διότι πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων είχε πάει στο Ισραήλ και είχε κάνει μάλιστα και πολύ θετικές δηλώσεις. Προφανώς φρόντισαν οι Τούρκοι να αλλάξει αυτό. Πάντως αυτή η δήλωση του Νετανιάχου ότι η χώρα που έχει μετατραπεί σε εστία μαζικής διάδοσης αντισημιτικών ψεμάτων είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι τύρανος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει την Κύπρο. Και τα είπε όλα σε μία φράση.
0: Αυτά σχετικά με την ομιλία του Νετανιάχου, του Ισραηλινού του Πρωθυπουργού, στην σύνοδο του ΟΗΕ. Υπάρχει πριν από λίγο μάλιστα μία απάντηση από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Τσελίκ. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Εμμανουέλ Κωστίδη, ο οποίος θέτει και πάλι θέμα διεθνούς δικαστηρίου για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σίγουρα ένα από τα θέματα που αυτή τη στιγμή απασχολεί την Τουρκία είναι η πρόθεση της Ελλάδας να συνεχίσει απρόσκοπτα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και θα το δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι όπως θα εξελιχθεί. Ο Ερντογάν χαμηλώνει τους τόνους. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωσή του λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτε χωρίς να δώσουμε άδεια εμείς. Ο κύριος Γιάννης Κρασάς, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Η πόντη του καλωδίου θα είναι ένας δείκτης προς τα που θα πάει το πράγμα. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το θέμα της διαπραγματεύσεως και της συμφωνίας μέσω διπλωματίας φαντάζει πάρα πολύ απίθανο. Ακόμα και να συμφωνήσει η Τουρκία να τα πάει στη Χάγη, τα δύο θέματα τα οποία λέμε είναι προς συζήτηση, δεν θα πάρουμε το 100% αυτά τα οποία λέμε ότι μας ανήκουν.
0: Αλλά θα επιστρέψουμε, όπως σας είπα, με τον Μανώλη Κωστίδη για να το σχολιάσει στις δηλώσεις αυτές που ακούσαμε Νετανιάχου. Σε αυτή τη σφοδρή επίθεση Νετανιάχου κατά Ερντογάν υπάρχει τοποθέτηση της Τουρκίας που μάλιστα έρχεται πριν από λίγο. Ο Μανώλης Κωστίδης, γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαν και την ομιλία του κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, αλλά και τη δήλωση του Νετανιάχου, που ήταν επίθεση σε όλα τα μέτωπα προς την Τουρκία. Ο Μπουρανετίν Ντουράν, ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, κατηγόρησε τον Νετανιάχου, αποκαλώντας τον γενοκτόνο, και είπε ότι δεν μπορεί να μιλάει ο Νετανιάχου μετά από όσα έχει κάνει στη Γάζα. Αλλά όσον αφορά τη συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη. Εκεί ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέτσελικ, ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Το να βρεθεί κανείς σήμερα στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα-δίπλα με αυτόν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το ίδιο το μέτωπο ένας πολιτικός. Παράλληλα, όσοι αναφέρει ότι, ότι αυτοί που θέλουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, να διασφαλίσουν ασφάλεια τους, συνάπτοντα συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες περιοχής, όπως ο Νετανιάχου, συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις δυναμικές περιοχής και λέει ότι κάποια στιγμή αυτοί θα αποσυρθούν, εμείς θα ζούμε εδώ μαζί με τους γείτονές μας, τόσο στο Αιγαίο όσο και στη Μεσόγειο. Νομίζω είναι ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνάντηση με την ενόχληση.
4: Φοβερή η ενόχληση από την Τουρκία για αυτή τη συνάντηση. Και
3: νομίζω
4: η
3: συνάντηση δεν είναι όμως, Σπυρό, είναι περισσότερο τελειώσει η συνάντηση τώρα, αλλά όλη αυτή η συνεργασία που έχει ράδα με το Ισραήλ.
4: Ναι,
3: και
4: βέβαια, μας
3: τα
4: έχει αναλύσει πολύ καλά και για το θέμα της ασπίδας, των Ισραηλινών όπλων. Πολλές κινήσεις της Τουρκίας αποδίδονται εκεί, όπως εσύ δηλαδή μας έχεις εξηγήσει. Αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο στην Τουρκία, γιατί ήταν μια θερμό κλίμα αυτή η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφησιάσει. Παρότι δεν το κατονομάζει ο Τσελίκα, έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Όχι, όχι, αλλά.
4: Δεν το κατονομάζει. Λέει εσύ που φωτογραφίζεσαι μαζί του.
3: Δεν χρειάζεται.
4: Όχι, όχι, λέω για τους τύπους. Για τους τύπους. Δεν λέω ονόματα.
3: Δίπλα-δίπλα. Είδα και την αγκαλιά του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι μόνο οι ηγέτες, είναι ουσιαστικά από κάτω το τι χτίζεται. Και το τι έχει χτιστεί εδώ και πάνω από δεκαετία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ. Ναι.
4: Σε ό,τι αφορά την ομιλία Μητσοτάκη, έχεις πιάσει κλίμα, Μανώλη.
3: Προβάλλουν περισσότερο. Θα σου πω πρώτα τα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρουν σε αυτό που είπε ότι είμαστε. Η μοίρα μας να ζούμε δίπλα-δίπλα, ναι, που είπε ο Μητσοτάκης. Αυτό προβάλλει το κρατικό πρακτικό να το λέει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μέσα βεβαίως τα αυστηρά μηνύματα του Μητσοτάκη για την καλή γειτονία, για τα 12 μίλια ουσιαστικά για τις αιτίες πολέμους που έχει προβάλει η Τουρκία. Όσον αφορά το κλίμα, είναι θετική, κυρίως οι διαρροές που έγιναν από ανώτερη πηγή της ελληνικής κυβέρνησης και την ομιλία του Ερντογάν και για αυτή η διαρροή που έγινε. Ήδη είναι σε πρωτοσέλιδες μιλία και Τούρκοι διπλωμάτες πήραν θετικά μηνύματα.
4: Φαίνεται, δεν ξέρω εσύ πώς το διαβάζεις, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή, και ενώ αναμένουμε προκλήσεις, σειρά προκλήσεων στο Αιγαίο, είτε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια οικόπεδα, τα πάρκα, τις έρευνες για τη διασύνδεση, ενώ είμαστε μπροστά σε προκλήσεις, φαίνεται ότι σαν να εκπέμπονται και κάποια μηνύματα,
3: ναι,
4: ότι.
3: Ναι. Δεν διαφωνώ. Νομίζω στις ΗΠΑ συνέβη κάτι. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή πρέπει να πήρε κάποια μηνύματα η Τουρκία, όπου και σε σχέση με το Ισραήλ. Μην κοιτάτε τώρα τι είπα για τον Μητσοτάκη. Η ομιλία του Ερντογάν δεν ήταν τόσο σκληρή όσο περιμέναμε. Δηλαδή είδαμε τον Νετανιάχου πόσο σκληρός ήταν απέναντι στην Τουρκία. Υπάρχει ένα διέξοδο στα F-35. Η Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες, επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-16 διαπραγματεύσεις, δηλαδή πάει στα μαχητικά τέταρτης γενιάς και όχι πέμπτης. Και νομίζω έχει πάρει κάποιο μήνυμα ότι πρέπει να κάπως να προχωρήσει πιο προσεκτικά.
4: Ναι.
3: Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι όταν θα ποντιστεί το καλώδιο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν έρθουν τα Ισραηλινά όπλα θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
4: Ναι.
3: Το τονίζουμε αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Όμως τουλάχιστον στην παρούσα φάση που ψάχνουν λύσεις για να επιστρέψουν στα F-35, έρχονται εκλογές. Έρχονται στις ΗΠΑ, εννοώ. Και ο Ερντογάν ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα με την κατάρρευση του μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 20 δισεκατομμύρια δολάρια ξανεμίστηκαν σε μία μέρα. Επαναλαμβάνω, 20 δισεκατομμύρια δολάρια με τη χρηματιστηριακή απάτη. Όλα αυτά είναι προβλήματα πολύ σοβαρά.
4: Εδώ να σημειώσω κάτι που δεν αφορά, βέβαια αφορά, εσύ δεν θα το πεις ποτέ γιατί δεν είναι του χαρακτήρα σου, ότι όποιος ακούει όμως Sky και είναι πάρα πολλοί φίλοι μας, θα σε είχαν ακούσει πριν ακόμη δουν το φως της δημοσιότητας δηλώσεις από Ερντογάν. Εσύ είχες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για τα αυτά που θα έλεγε σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Μας είχες προειδεάσει ότι δεν θα ήταν σκληρός, θα ήταν σε άλλους τόνους. Επαληθεύτηκες για ακόμη μια φορά. Τα λέω εγώ για να μην τα πεις εσύ, γιατί δεν θα τα λέγεις ποτέ.
5: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε ό,τι ακούμε, ό,τι εισπράττουμε να το μεταδίδουμε με έναν τρόπο χωρίς να προδίδουμε και τις πηγές μας. Και την εμπιστοσύνη
4: που η αλήθεια είναι ότι μέσα από σένα έχουμε μάθει να διαβάζουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα και πιο σωστά. Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Είπες κάτι για χρηματιστήρια κτλ. Έχει προκαλέσει αναστάτωση γενικά και στο σύστημα Ερντογάν όλη αυτή η ιστορία.
5: Ναι, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει 20 δισεκατομμύρια δολάρια. 500.000 άτομα έχουν χάσει χρήματα και όχι 1.000-2.000 ευρώ. Πολλά λεφτά. Φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Η Γενίσαφακ, μεγάλος όμιλος, ο Αλμπαϊράκ, όχι του γαμπρού, το ίδιο επώνυμο, που στηρίζει τον Ερντογάν, ανέβασε άρθρο, αυτά γίνονται στοχευμένα, και λέει ότι αν δεν τιμωρηθούν οι υπέτειοι αυτής απάτης, τότε μπορεί να έρθει άλλος ηγέτης στη χώρα, μη πολιτικό πρόσωπο, όπως συνέβη στην Ουκρανία, δηλαδή μιλάνε για την ανατροπή του Ερντογάν.
4: Απίστευτο αυτό από...
5: Φίλια πειρά. Δηλαδή μέσα από το δική του άνθρωπο. Ναι. Αλλά το πιο εντυπωσιακό, αν το είχε γράψει κάποιος άλλος, ο εισαγγελέας τώρα θα τον είχε, όχι καλέσει απολογία, τον είχε βάλει μέσα. Εδώ δεν υπάρχει καν εισαγγελική έρευνα. Ήταν από τους δικούς του.
4: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Μανώλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σήμερα στο Sky.
6: Η φωνή άλλαξε, λέει, αλλά τα μάτια χρώμα δεν αλλάζουν. Ο Ερντογάν έχει αλλάξει τους τόνους, αλλά παραμένουν σε όλα ήδη ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι πολλές φορές επηρεάζονται και από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Και πιθανόν υπήρχαν κάποιες παρεμβάσεις από πλευράς ΗΠΑ για την επιθετική ρητορική. Οπότε θεωρώ ότι στο περιβάλλον που είναι θέλησε λίγο να κατεβάσει τους τόνους.
4: Και επιστρέφουμε για τα της οικονομίας. Συνήθως θα ακούμε το πρώτο ημίωρο, αλλά τώρα ξέρετε, με Μητσοτάκη, Ερντογάν, Νετανιάχου, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω, παρότι γνωρίζω ότι αυτό είναι που και οι νοικοκυριά επιχειρήσεις, τι ακριβώς θα γίνει με το κόστος ζωής, την ακρίβεια, τα καύσιμα. Καταλαβαίνετε για ποιον μιλάω. Καλώς ήρθες, Νίκο. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
7: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
4: Μέτρα θα ανακοινωθούν. Μας προέδρασες χθες ότι θα πάρει παράταση η επιδότηση σε πετρέλαιο και αμόλυβδη.
7: Σωστά.
4: Αλλά εκεί, σε αυτά που είμαστε.
7: Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα, όχι στα ίδια επίπεδα.
4: Στα ίδια επίπεδα. Και ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κάτι που το σημειώνεις και στο άρθρο σου στην Καθημερινή, ότι όσοι βιάστηκαν να μιλήσουν, μπορεί να έρθουν μπροστά σε μια κατάσταση που δεν υπολόγιζαν.
7: Ναι. Κοίτα, έχει γίνεται ένα γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο έχει μέσα και πολιτική, έχει και οικονομία, έχει και γεωστρατηγική. Τι

0: και από την επίπτωση που είχε η έλλειψη του ρωσικού προϊόντος. Βγαίνει τώρα ο Τραμπ, ο οποίος πληρώνει και αυτός αυτή την προσπάθεια των Ευρωπαίων να ενισχύσουν στρατηγικά τους αποθέματα με αυξημένη τιμή στο γαλόνι στα αμερικανικά βενζινάδικα, και τους απειλεί σε εισαγωγικά εμέσως ότι θα σταματήσω τις εξαγωγές από την Αμερική. Και αυτόματα, επειδή είναι έξυπνοι όλοι οι άνθρωποι, βγαίνει ο πρόεδρος Μακρόν και τη λέει όχι απλώς υπονοεί ότι θα σταματήσει τις αυξημένες αγορές, αλλά να απελευθερώσουμε στρατηγικά αποθέματα από την Ευρώπη. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτό το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο πρόεδρος Τραμπ τελικά θα υλοποιήσει το σχέδιο των 90 ημερών για την απαγόρευση των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ προς τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα θα λείψουν πολλές ποσότητες και θα βγαίνουμε και θα ψάχνουμε δεξιά-αριστερά για ντίζελ. Παραλαμβάνω, όχι η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς είμαστε εξαγωγική χώρα στο ντίζελ. Δεν είναι μυστηριωδός, κάτι που ξεχνάμε. Δεν παράγουμε, δεν βγάζουμε πετρέλαιο από τα έγκατα της γης, αλλά αγοράζουμε και το μεταποιούμε.
1: Διελίζουμε
0: και το μεταποιούμε. Ακριβώς. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο που μπορεί να εκτοξεύσει, και αυτό αφορά εμάς, ακόμα περισσότερο την τιμή του ντίζελ, η οποία ήδη είναι σε ποσοστά πολύ πιο υψηλά από την αύξηση του Brent, το οποίο κινείται πάλι ανωδικά τις τελευταίες ώρες και μέρες κοντά στα $107-108 το βαρέλι.
1: Υπάρχει μια εκτίμηση για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό σε επίπεδο τιμών, δηλαδή αν οι Αμερικανοί πατούσαν το κουμπί? Μη ρωτάσου.
0: Θα ξεφύγει η κατάσταση. Εκεί δεν θα συζητάμε για το 2,22 που είναι αυτή η τιμή του ντίζελ κίνησης συν 15 λεπτά, 2,37. Η κανονική τιμή του ντίζελ κίνησης αυτή τη στιγμή 2,37. Θα συζητάγαμε με την επιδότηση πάει στο 22 μέση τιμή χώρα. Θα συζητάγαμε για 2,50, 2,70.
1: Εντάξει, κατάλαβα.
0: Να πηγαίναμε σε ακραία σενάρια. Το άλλο ζήτημα, το μεγάλο, είναι η μετάδοση στην οικονομία. Ήδη έχουν βγει αυτήν την εβδομάδα όσοι εκπρόσωποι μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έχουν μιλήσει. Μιλάνε και αναφέρουν ότι πλέον οι αντοχές σταματούν και μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα που εξαρτούνται όχι μόνο από το μεταφορικό κόστος αλλά και από το πλαστικό, δηλαδή έχουν προτείνει το πετρέλαιο.
1: Για Ελλάδα μιλάς?
0: Για Ελλάδα σου μιλά. Ναι. Έλληνες βιομηχανοί. Επώνυμα έχουν βγει. Οι οποίοι φαίνεται ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση. Να το πω πολύ απλά. Μέχρι τώρα απορροφόταν μεγάλο μέρος, ειδικά στα τρόφιμα είναι αξιοθαύμαστη, θα έλεγα, η σταθερότητα. Παραλαμβάνω, η ακρίβεια που βλέπουμε είναι παλαιά. Νέα αύξηση.
1: Υπάρχει και αυτή η συμφωνία.
0: Δεν υπάρχει μεγάλη.
1: Κυρίων.
0: Αυτό είναι για τα 1000 προϊόντα. Ναι. Που είναι, φτάνει 1600 με τα σχολικά.
1: Ναι.
0: Τα 1000 προϊόντα και κάτι παραμένουν και είναι μια λύση. Τελειώνει τέλος Οκτωβρίου η υποχρέωση. Μετά θα βάλουν νέο δίμηνο, το οποίο θα είναι η τιμή τέλος Οκτωβρίου ως τα τέλη Δεκεμβρίου. Αλλά εκεί ενδεχομένως.
1: Παρέθεση τώρα, θα ανανεωθεί αυτή
0: η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αν θα ανανεωθεί με τις τιμές που ήταν στα τέλη Αυγούστου ή θα είναι με νέες τιμές.
1: Έθεσες πιο σωστά το ερώτημα από πένα.
0: Εγώ δεν θα το απαντήσω, γιατί δεν το ξέρω. Έτσι. Ξέρω ότι στο Υπουργείο φτάνουν κατάλογοι με αυξήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δηλαδή η ενημέρωση αρχίζει και φτάνει στην κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Θα δούμε, γιατί επαναλαμβάνω, 1000 τα προϊόντα. Η κωδική σου προβλήματα είναι 15-16.000 η βασική. Έτσι, οι αυξήσεις, τα υπόλοιπα προϊόντα είναι βέβαιο ότι θα περάσουν. Άρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη γενικά συνθήκη.
1: Να σε ρωτήσω, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, εσύ έτσι όπως σε διάβασα, λες ότι είναι επισφαλές αυτή τη στιγμή να πούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Όχι, περίπου ξέρουμε τι θα κάνει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή θα βγεις και να πεις, να σου το πω πολύ απλά. Υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, αυτοί λένε ότι ξεκινάει από τα 100 εκατομμύρια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια λεφτά που θα δώσουν τα δηληστήρια, που δίνουν ήδη κάθε μήνα τα δηληστήρια. Δίνουν για τα δύο άλλα είδη καυσίμα, θα δώσουν για το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα θα εντάξουν στην εμπορική τους πολιτική κάθε μήνα, δεν μπορούν να πουν και το ίδιο ποσό, θα εντάξουν κάποιο είδους έκπτωση. Το θέμα από εκεί και πέρα είναι σε ποιο ύψος θα υπάρχει το αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Το θέμα είναι πώς θα επιβεβαιωθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα έχουμε το 1,75 και κάτω. Αυτό έχει πει ο Πρωθυπουργός, κάτω από 1,75. Τα 2 ευρώ που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι βγαίνει τιμή παραμένει, δεν έχει αλλάξει. Σήμερα αν έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανση θα βγαίνει στα 2 ευρώ. Για να φτάσουμε στα 75 πρέπει να κόψουμε 25 λεπτά.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Πρέπει να τα βρούμε.

0: Πρέπει να τα έχουμε τα 25 λεπτά. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι τα 25 λεπτά που είχαν υπολογίσει τα έχουν. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει αν ανέβει κι άλλο η τιμή.
1: Μέτρα για αυτές, τώρα σε πάω πάλι προς πίσω σε πάω, αλλά μέτρα για αυτές βιομηχανίες που αισθάνονται την πίεση και λένε εμείς δεν μπορούμε να απορροφούμε αυξήσεις, προβλέπονται.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει η κατηγορία, μάλλον τρεις.
1: Για να σταματήσω στην πηγή,
0: υπάρχουν,
1: θέλω
0: υπάρχουν
1: να πάω
0: 40 πολύ μεγάλες, οι οποίες ενισχύονται με έναν έμεσο τρόπο. Δηλαδή από εκεί που θα πλήρωναν κάποιες τέλη εκπομπών ρήπων, δεν τα πληρώνουν και είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια. Είναι άλλες 700 που το έχουν ετηθεί και υπάρχει η διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυβέρνηση και βιομηχάνων.
1: Και των 700
0: και των εκπροσώπων των βιομηχάνων, γιατί στις 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και μάλλον θα τους πει κάτι για αυτές τις βιομηχανίες, τις ενεργοβόρες. Υπάρχει η τρίτη κατηγορία που είναι για παράδειγμα αυτό που λέγαμε παλιά τα 35 KVA, δηλαδή οι φούρνοι και τα λοιπά, ναι. Οι οποίοι καίνε πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Και επιβαρύνονται τα προϊόντα τους. Για αυτούς δεν υπάρχει ακόμα λύση. Για αυτούς στην προηγούμενη κρίση είχε υποβληθεί κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πήραν σταδιακά, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχει θέμα ανταγωνισμού, δεν μπορεί να δώσει ο προϋπολογισμός αυτούς. Θα δώσει με τρόπο που θα είναι συμβατός. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το τραπέζι.
1: Δεν είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Τις ενεργοβόρες, γιατί.
0: Μικρές ενεργοβόρες.
1: Ναι, αλλά
0: μικρές ενεργοβόρες.
1: Σε ένα φούρνο είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
0: Το μόνο που ακούγεται, που έχει ακουστεί και το έχει πει η κυβέρνηση, είναι ότι θα τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν ιδιοπαραγωγή ενέργειας. Αλλά αυτό μέχρι να το κάνουν.
1: Ναι. Αυτό το μέτρο που θα ακούσουμε από τον κύριο Τσάπαλο. Είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, μίλησε στο Action. Ναι, το θέμα του πλαφών. Το θέμα του πλαφών, Γιώργο. Παίζει καθόλου, είναι πάνω στο τραπέζι. Μιλάει για πλαφών.
0: Ναι.
2: Ενδεχόμενα επαναφοράς του πλαφών στο περιθώριο κέρδους τόσο για τα πρατήρια όσο και για τις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών είναι στο τραπέζι. Είναι κάτι το οποίο εξετάζεται σοβαρά. Και είναι και κάτι το οποίο, αν γίνει, θα ανακοινωθεί και αυτό τελευταία στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το είχε πει ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του τότε στην κρατική τηλεόραση. Έκτοτε δεν υπάρχει πουθενά, ούτε καν στο αποκυριακάτικο διάγγελμά του, ούτε πουθενά, και επειδή ψάχνουμε να το βρούμε. Μαθαίνουμε ότι η πρόθεση που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι να μην υπάρχει πλαφόν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κρίνεται ότι στην αγορά για να βάλεις πλαφόν πρέπει να πει ότι έχεις ενδείξεις οριζόντιων συμπράξεων των πρατηρίων που είναι των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών. Διαπίστωσε η Γενική Γραμματεία, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κυρία Τσαγκάρη, ότι σε κάποιες ενδεχομένους νομούς περιφέρειας υπήρχαν μικρές ενδείξεις. Είναι εξαιρετικά μικρές. Υπάρχει πειθαρχία, οι πρατηριούχοι πιέζονται από τη μείωση των πωλήσεων. Δεν έχουν όρεξη καμία να παίξουν παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε. Η αγορά τους περνάει κρίση όταν αυξάνεται τόσο πολύ η τιμή. Δεν αυξάνεται τα κέρδη τους, γιατί μειώνονται οι πωλήσεις και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σήμερα, που έδειξαν μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η βασική είναι η ειδική φόρο κατανάλωσης, είναι τα καύσιμα.
1: Τα καύσιμα, ναι.
0: Αυτό σημαίνει, γιατί μπαίνει στο αναλύτρο, σημαίνει μείωση των πωλήσεων. Αντίθετα, αυξάνουν πολύ τα έσοδα από το ΦΠΑ. Δηλαδή χάνει το κράτος από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και κερδίζει από το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι, βέβαια, είναι λίγο κουβάς. Είναι μέσα και τα καύσιμα, είναι και άλλα προϊόντα που αυξάνουν. Που αυξάνουν τη τιμή.
1: Που αυξάνει όχι, τη τιμή, άρα όχι, και το ποσοστό του ΦΠΑ.
0: Όχι η αγορά πόλης. Δεν αγοράζεις περισσότερα λίτρα.
1: Αγοράζεις τα ίδια, αλλά
0: σε υψηλότερη τιμή. Μπαίνει συνολική τιμή. Ενώ το αντιπροσωπευτικό, για να καταλάβουμε αν περνάει κρίση ένα κλάδο, είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Είναι ο ειδικός φόρος που είναι πάνω στο ακριβώς λίτρο. Δεν είναι στο. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: Ειδικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Γνωρίζετε ποιο

0: Αίγιο της Ελλάδας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεπάθησαμε, Θράκων.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο, γιατί υπάρχει ένα θέμα, προβάλλεται από την Καθημερινή, από τη Δέσποινα Κόντι, και είναι αρκετά, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σχεδόν ένας στους δύο οδηγούς στο μετρό, στο τραμ, στον ηλεκτρικό, κόβονται στα ψυχομετρικά τεστ, κυρίως λόγω κινητού. Όπως το ακούσατε, το κινητό έχει κάψει ανθρώπους που θέλουν να γίνουν μηχανοδηγοί. Σοφία, σε σένα λόγος.
2: Γιατί τα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να επηρεάζουν κατά πολύ, σύμφωνα με τους ειδικούς και εκείνους που αξιολογούν τα ψυχομετρικά τεστ των υποψηφίων οδηγών, να επηρεάζουν πάρα πολύ τα κινητά, την αυτοσυγκέντρωσή τους, γενικότερα την προσοχή που επιδεικνύουν τη στιγμή που είναι στην εργασία τους, τη μνήμη, την αντίληψη και κυρίως την ταχύτητα αντίδρασης, εάν υπάρξει κάποιο έκτακτο συμβάν. Και επειδή μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία αφορούν την ασφάλεια άλλων ανθρώπων, δεν είναι επεξεγέλασε δηλαδή, για να το πω απλά, είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα του πόσο γρήγορα μπορούν να αντιδράσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των κινητών, τα οποία μιλάνε στα τηλέφωνα, τα παρακολουθούν, στέλνουν μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο, είναι το γνωστό. Συμβαίνει και στους οδηγούς των αυτοκινήτων αυτό, έτσι. Γι' αυτό και έχουμε δει και τις κλήσεις της τροχέας που πέφτουν βροχή, ότι σε αυτή την περίπτωση λόγω των κινητών φαίνεται ότι δεν συγκεντρώνονται αρκετά. Φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει και την μνήμη τους, συν τις άλλες, και γι' αυτό ένας στους δύο, όπως είπες, κόβεται στα ψυχομετρικά τεστ.
1: Προφανώς, δεν ξέρω αν είναι μόνο τα κινητά, προφανώς τα
2: και άλλα
1: στοιχεία.
2: Ναι,
1: αλλά το κινητό είναι ένας βασικός παράγοντας, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι.
2: Για να πούμε και ότι αποδίδεται και ως ένα βαθμό στην πανδημία αυτές οι επιδόσεις, η οποία έχει προηγηθεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στα ψυχομετρικά τεστ που φυσικά αφορούν την ψυχραιμία, γενικότερα την αντοχή στην πίεση, που είναι καθαρά δηλαδή κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι επιδόσεις δεν είναι καλές. Να αναφέρουμε δηλαδή ότι στις δύο προκηρύξεις των στασί, μετράμε για μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, για την πρόσληψη των οδηγών την περίοδο 2024-2025, εκεί δεν είχαμε καθόλου καλές επιδόσεις. Είχε αποτύχει ένας στους τρεις, είχε αποτύχει, και το θέμα είναι τώρα εδώ για αυτούς που δεν καταφέρνουν να περάσουν, τι γίνεται και με αυτούς που πρέπει να καλύψουν τα κενά, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα που θα το αντιμετωπίσει η εταιρεία, αλλά από την άλλη δεν νομίζω ότι θα σκεφτόταν κανείς να τοποθετήσει σε αυτή την πολύ ευαίσθητη θέση κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει στα ψυχομετρικά.
2: Να θυμίσω ότι πέρσι σειρμός του τραμ είχε πέσει και πάνω σε λεωφορείο της γραμμής 040 και όχι μόνο. Δηλαδή,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, και διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Εγκρίθηκε πριν από λίγο από τη Γερμανική Βουλή η μείωση φόρου στα καύσιμα από 1η Οκτωβρίου. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχος, δήλωσε ο Ερντογάν από τη Νέα Υόρκη. Στο Μόναχο η επόμενη συζήτηση αύριο για τα κέντρα επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ολοκληρώνεται σήμερα στην Ουάσιγκτον η τριήμερη σύνοδος κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ σε χαμηλούς τόνους έκαναν λόγο για συνεργασία και σταθερότητα στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχηρία. Παραμένουν ωστόσο οι μεγάλες διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία και Ταϊβάν. Στη Νέα Υόρκη συνεχίζονται και σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη σκιά της έντονης αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στη Γάζα. Δεκάδες διπλωμάτες αποχώρησαν από την αίθουσα κατά την ομιλία του Νετανιάχου, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και απέρριψε τις κατηγορίες περί γενοκτονίας. Στη Γερμανία εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα στην Ομοσπονδιακή Βουλή νέα μείωση του φόρου στα καύσιμα. Από την 1η Οκτωβρίου θα μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά σχεδόν 17 λεπτά το λίτρο.
1: Επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις και Θανάση κριτικό στο στούντιο. Γεια σου, Θανάση.
5: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική μας ομάδα χθες επί της Σερβίας με ανατροπή με γκολ του Τάσου Δουβίκα στον 95ο λεπτό. Παρότι μείναμε πίσω στο σκορ με 1-0 από τον γκολ του Ζίβκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, ισορροπήσαμε και ήμασταν και πάρα πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους. Ισοφαρίσαμε στο 74 με τον γκολ του Τζόλι. Πήραμε τη νίκη με τον γκολ του Δουβίκα, όπως είπα, στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και ανεβήκαμε έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Nations League, μετά την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ολλανδία. Την Κυριακή η πολύ μεγάλη πρόκληση της Εθνικής απέναντι στους Γερμανούς στο Augsburg. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είχαμε...
1: Γενικά ήταν μια καλή μέρα.
5: Ναι. Πολύ καλή χθεσινή ημέρα τουλάχιστον στα αθλητικά μας. Στο μπάσκετ τώρα και την πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 91-72 της Παρί στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο των Πράσινων. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε με 106-89 της Μπασκόνια στην Ισπανία και ξεκίνησαν έτσι με το δεξί τις υποχρεώσεις τους. Μια τελευταία είδηση που βύθισε στο πένθος έτσι τον ελληνικό αθλητισμό και το ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ.
1: Εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ, οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
5: Καλή συνέχεια.
6: Πάμε επόμενη γραμμή.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας. Να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ηλία! Ρίχτα!
11: Αυτή νύχτα μένει.
12: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
14: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
19: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
20: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
22: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κομουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Πέτρου Ράλιος Αχαρνών και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα Κόκκινο Μήλο, στις καθόδους Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, στην Σταδίου, στην Πειραιώς στον Γκάζι, στην άνοδο της Κηφισίας αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό ως Άλυμο. Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αμαλίας προς τη Βουλή αλλά και την Φιλελλήνων λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Στο μεταξύ παρατείνεται η αγωνία μετά την κατάρρευση του κτιρίου της Λυσικράτους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν έχει εντοπιστεί. Στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, υπήρχε κράτηση από τρεις τουρίστες, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν εντός. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά και δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη, απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμα και σε κατοικίες που βρίσκονταν σε απόσταση 40 με 50 μέτρων. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού χηματαγωγού πλοίου Ελληνικής Σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άγνοια για το ότι τα μηχανήματα του ιατρείου της οδού Καρνεάδου δεν ήταν νόμιμα, δήλωσε τον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύτρια. Φέρεται να είπε πως ο γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση ήταν εκείνη που έδινε πάντα τις οδηγίες. Σχετικά με τις επικοινωνίες της γιατρού για τον απεινιδωτή, ανέφερε ότι ο προμηθευτής του μηχανήματος είπε στη γιατρό ότι θα έπρεπε να τον είχαν φορτίσει για να μπορεί να λειτουργήσει. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση του ο υπνοθεραπευτής υποστήριξε ότι η μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη επέμενε να αναλάβει τον καλλιτέχνη, ενώ τη συμφωνία την είχε κλείσει η γιατρός. Την αυξημένη εξάρτηση από τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την αυτοσυγκέντρωσή τους, επισημαίνουν ως έναν από τους πιθανούς λόγους αποτυχίας για τους υποψηφίους οδηγούς σε μετρό, τραμ και ΙΣΑΠ, ειδικοί από τον χώρο των συγκοινωνιών, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Καθημερινής. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις της στασή, ένας στους δύο που διεκδικούν τις θέσεις του οδηγού σε σειρμούς του μετρό, του τραμ και του ηλεκτρικού, απέτυχαν στα ψυχομετρικά τεστ και δεν προσλήφθηκαν. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, και μάλιστα δεν αποκλείται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Εμένα πώς και πώς να φτάσει αυτή η στιγμή,
1: ναι,
0: που θα έχουμε προετοιμάσει μία εκπομπή,
1: ναι,
0: που τίτλο θα έχει «Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση». Μόνο αυτό έχω να σου πω.
1: Και έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο απέναντί σου, θα λέω για μένα.
0: Είναι ο καταλληλότερος ο Κώστας Πανός, ναι, ο οποίος έχει μπροστά του αυτή τη στιγμή τα διαμάντια που έχει τραγουδήσει η Άννα. Και επειδή θέλουμε και εσάς μέσα σε αυτό, δηλαδή το Viber σήμερα πρέπει την απόπειρα να το ανατινάξουμε.
1: Να πάρει φωτιά και να ακούσουμε τραγούδια που θέλουν να ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι, όχι μόνο η πάρτη σας, έτσι δηλαδή ωραία τραγούδια, αυτό λέμε.
0: Ναι, προφανώς θα μας πείτε τις δικές σας προτάσεις και φυσικά θα μοιραστείτε και εμπειρίες με τραγούδια Βύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να ακούσω εγώ αν με ρωτάς, ας πούμε, π.χ. με αυτό χώρισα, με αυτό γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου, με αυτό, αυτό άκουγα ενώ περίμενα να γεννήσω το πρώτο μου παιδάκι.
1: Ναι,
0: ναι, μπορεί να είναι και το ίδιο.
1: Μπορεί να το έχει συνδυάσει με μια κακή εμπειρία της ζωής σας, με κάποια αναποδιά.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξουμε το πρώτο για το σημερινό αφιέρωμα με αφορμή την αυριανή συναυλία.
1: Είναι και το μήνυμά σου στην Άννα Βύση που μας ακούει σίγουρα αυτή την ώρα, εννοείται, ακουστικά 100,3.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Άστα αυτό. Πες ότι μας ακούει τώρα. Δείχνει το αυτοκίνητο λίγο και ξαποσταίνει και έχει βάλει σκάι 100,3. Θα
0: γίνει αλλαγή. Αυτό θα ήθελε.
1: Τι άλλο θα ακούσει. Θα ξεκινήσει με αυτό.
0: Θα
1: την επηρεάσει.
0: Θα ξεκινούσε ενδεχομένως μια εκπομπή με αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τη συναυλία. Είναι ταυτισμένο με την Άννα και με εκείνο το είδος έρωτα, Γιάννη,
1: ναι,
0: που δεν γνωρίζει μέτρο.
1: Ωραία, φίλε.

0: ένα πράγμα θα πω. Ένα μικρό χιντάκι.
1: Τι τραγουδάρα είναι αυτή.
0: Ένα μικρό χιντάκι. Μιλούσα σήμερα με τον κύριο Χαλιορή από το ΑΚΑ.
1: Πες ποιος είναι ο κύριος Χαλιορής.
0: Είναι ο γενικός διευθυντής του ΑΚΑ που έχει οργανώσει τα πάντα για την αυριανή συναυλία. Το αυριανό υπερθέαμα. Και μου έλεγε, είδα τη γενική πρόβα και έπαθα σοκ. Πρόσεξε, στο ΑΚΑ έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Έχουν περάσει οι πάντες. Αυτό που θα δούμε.

0: καμία τραγουδάρα, δεν το συζητάμε τώρα. Αναβήσει. Εγώ που έτυχε χθες να είμαι στο ΆΚΑ, έτυχε να είμαι στο κλειστό του ΆΚΑ, έβλεπα δίπλα τη γενική πρόβα. Είδα τα φώτα.
1: Α, τα είδες όλα.
0: Εντάξει, δεν άκουσα.
1: Πάντως στη σύνδεση που είχαμε γύρω στη μία με τον κύριο Χαλιορή, μας είπε ότι η Άννα ήταν μέσα και προετοιμάζονταν. Φυσικά δεν μπορείτε ούτε καρέ να δείτε. Όλο αυτό που έχει στηθεί είναι, τι να πω τώρα, προδιαγραφών εξωτερικού νομίζω.
0: Έχουν κυκλοφορήσει κάτι βιντεάκια που είχαν βάσει η ίδια προφανώς.
1: Ναι.
0: Ένα, δύο hints, τύπου δύο χτυπήματα, παιδί μου, του λεπτού τα.
1: Είναι η σκηνή 360, σκηνή 360 μοιρών έτσι κι αλλιώς. Αλλά μαθαίνω ότι και τα φώτα και τα λέιζερ θα είναι από άλλο
0: πλάνο. Τα φώτα έβλεπα.
1: Ναι.
0: Τα φώτα έβλεπα, κάτι μόνο φώτα, κάτι τέτοια κτλ.
1: Μα έχουν βάλει φώτα κατά μήκος τη οροφή του ΆΚΑ, για να το καταλάβουμε.
0: Λογικά από
1: το
0: Παγκράτη έχουν βάλει φώτα για τη Δύση.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να φωτίσει.
1: Σε ό,τι αφορά το πώς θα φτάσουμε αύριο εκεί, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θέλω λίγη τρέλα τώρα. Θα πάμε μέχρι να αρχίσουν να έρχονται και τα μηνύματα των φίλων μας, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει έτσι ένα πρόγραμμα.
0: Είπες που να στείλουμε μηνύματα.
1: Σήμερα. Στέλνετε μηνύματα στο 698, κυρίες και κύριοι, 1-2-3-1-3 και στο skyradio.gr. Εκεί που γράφει πες την άποψή σου, μπαίνετε και στέλνετε βεβαίως τις δικές σας παραγγελίες.
0: Μην μας ζητήσετε άλλο τραγούδι από άλλο καλλιτέχνη. Βύση τώρα παίζουμε. Μόνο Βύση.

0: φίλος μας εδώ λέει είναι αδύνατο, παιδιά, να διαλέξει τραγούδι. Ένα. Προσωπικά από τα πιο λατρεμένα είναι Μεθυσμένη Πολιτεία. Με πάει πάρα πάρα πολύ μακριά. Και επειδή το είπες πριν, γιατί συμβρέθηκε στο ΆΚΑ για άλλους λόγους, για αυτούς που αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ο Γιώργος λέει Φώτα και Ήχο Άννας. Έβλεπα και άκουγα και εγώ από τον μπαλκόνι μου που ήταν είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το ΆΚΑ.
1: Για φαντάσου τώρα.
0: Ναι. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει αύριο, που η αρχική εκτίμηση είναι ότι. Η αρχική εκτίμηση, η τελική εκτίμηση, ότι μπορεί ο κόσμος να φτάσει στις 120.000.
1: Κάτσε, 95.000 εισιτήρια μέσα και πολύ απ' έξω.
0: Θα είναι έξω και μάλιστα έχει ζητήσει η Βύση, όσοι είναι έξω από το ΆΚΑ, να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν όλο
1: αυτό. Οθόνες δηλαδή, να έχουν οθόνες μεγάλες.
0: Αυτό καταλαβαίνω, δεν το ξέρω, δεν το λέω με σιγουριά γιατί δεν το έχουμε επίσημα.
1: Αλλιώς δεν μπορεί.
0: Αλλά, ρε παιδί μου, όταν είσαι επαγγελματίας αυτού του επίπεδου, είναι βέβαιο ότι έχεις φροντίσει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τώρα, τα τραγούδια της Βύση και του Νίκου Καρβέλα είναι απολύτως συνδυασμένα και ενωμένα με τις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Το επόμενο που θα ακούσουμε.
1: Από το 90 μέχρι σήμερα.
0: Ξεκάθαρη στάση απέναντι στις σχέσεις και είναι από αυτά τα τραγούδια που ο κόσμος μπορεί να αναγνωρίσει και όλοι μας από τις πρώτες νότες.

0: λέει η Άννα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ζήσαμε όσα ζήσαμε και τώρα θα είμαστε.
1: Μα είναι δυνατόν μόνο.
0: Γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Καλά γίνονται. Αλλά.
1: Εντάξει, κάπου
0: σηκώνω
1: γίνονται.
0: Λίγο έργο τώρα.
1: Αλλά πάντα υπάρχει ένα τέτοιο. Πάντα υπάρχει από μέσα αυτό που σε τρώει.
0: Θα έλεγα να πάμε τώρα. Γιατί πρέπει να τα προλάβουμε κιόλα.
1: Ναι, έτσι. Αλλά μας κάνεις λίγο κρυαντούς. Μας πας τώρα από το απόλυτα αρνητικό τραγούδι που αμέσως το ακούει άλλος και λέει γιατί ρε μας το κάνεις αυτό μεσημεριάτικο.
0: Ναι.
1: Τώρα το επόμενο τραγούδι που έκλεψα λίγο τη ματιά μου.
0: Αχ, θα το αφιερώσουμε τώρα στον αντεπλή αυτό. Το ταιριάζει. Πάρα πολύ.
1: Το τίτλο, πες μόνο και ρίχτω.

0: Ρωτήσαμε και φυσικά φαντάζομαι όλοι θα έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να το σκεφτείτε τι κάνουμε αύριο. Πώς προσεγγίζεις το ΆΚΑ?
1: Πώς προσεγγίζεις.
0: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω, αφού ακούσουμε το ρεφρέν. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι είναι το πιο σόφρον να κάνουμε είναι να πάμε πάρα πολύ νωρίς, γιατί μην το αφήσετε από την άποψη ότι δεν είναι ότι δεν θα μπεις. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 7:30-8, νομίζω θα είναι ανοιχτές. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να φτάσει στο ΆΚΑ με αυτό που θα συμβαίνει γύρω-γύρω.
1: Έχει κάνει ένα καταπληκτικό βίντεο ο Γιώργος Καμπουζίδης για την αυλία της Βύση. Συμμετέχει σε αυτό και έχει κάνει ένα καταπληκτικό βίντεο για το πώς θα φτάσει και τι πρέπει να έχει μαζί σου κτλ.
0: Τον ακούμε, το λέει.
1: Φυσικά.
0: Για πάμε.
2: Έρχεσαι στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ? Φυσικά και έρχεσαι. Οπότε πρόσεξε πολύ καλά αυτά που έχω να σου πω. Λοιπόν, τη μέρα της συναυλίας προτίμησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με το μετρό κατεβαίνεις στη στάση Ειρήνη. Να ξέρεις ότι τα δρομολόγια θα είναι συχνότερα και ότι θα δοθεί και παράταση στο ωράριο λειτουργίας. Έλα όσο πιο νωρίς μπορείς για να αποφύγεις καθυστερήσεις και αναμονή στις εισόδους. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Το απόγευμα στις 5.
1: Φτάσεις
2: στο ΆΚΑ, ακολούθησε τις σημάνσεις για να βρεις την είσοδο που αναγράφεται στο εισιτήριό σου και έχει το έτοιμο, είτε εκτυπωμένο, είτε έτοιμο για σκανάρισμα. Προσοχή όμως, μην ανεβάσεις στα social media φωτογραφία του εισιτήριου σου με το QR code πάνω, γιατί ξέρεις τι θα γίνει. Θα το πάρει κάποιος άλλος, θα το χρησιμοποιείς, θα μπει μέσα, θα κάτσεις εσύ απ' έξω. Δεν το θέλουμε αυτό. Όχι, όχι, όχι με αυτή την τσάντα. Όχι τσάντες μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Δεν μπαίνετε με αυτές. Να, με αυτή θα μπεις. Τέλεια.
1: Επίσης, στις
2: ώρες εισόδου του εισιτήριου σου υπάρχει λίστα με τα αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να φέρεις μέσα στο χώρο. Διάβασε τους όρους. Σε όλο τον χώρο θα βρεις κυλικία και τα official merchandise boots με το επίσημο merchandise της συναυλίας. Merchandise.
0: Δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα.
1: Όπως.
0: Το backpack μου δεν μπορώ να το πάρω.
1: Όχι μεγάλα backpack.
3: Όχι.
0: Τι να πάρω, μικρό?
1: Έτσι είναι σε όλες τις συναυλίες, έτσι είναι.
0: Σχολικό.
1: Ναι, θέλει μικρότερο ή πάρε κάτι στο χέρι.
0: Okay. Και έχει μέσα χώρους για να πάμε να πάρουμε ό,τι χρειαζόμαστε.
1: Έχει, έχει, λέει, καντίνες, μέσα και ηλικία.
0: Ωραία. Ναι. Πάμε σε ένα τραγούδι που το έχουν τραγουδήσει πραγματικά όλες οι γενιές. Ναι. Πόσα χρόνια καριέρας έχει Βύση?
1: Έχει...
0: Είναι 50? 50 χρόνια?
1: 50 δεν έχει συμπληρώσει.
0: Και τώρα είναι, ας πούμε, στα καλύτερα της και η στιγμή της καριέρας της, η απόλυτη, είναι η αυριανή. Δώσ' το κοστάκι.

0: Βασίλης τώρα μήνυμα. Ναι. Με φωτό, με Άννα Βύση και λέει: Είμαι 48 ετών, ακούω Βύση από όταν με θυμάμαι.
1: Είμαστε διαλυκοί ακριβώς αυτό.
0: Η Φέη, ας πούμε, μας βγάζει από το αδιέξοδο της επιλογής και λέει ότι και να βάλει και τα αγαπάμε όλα. Τέλος.
1: Το τραγούδι αυτό το 1996 κάποτε έπαιζε στο Βαρελάδικα και στα λοιπά. Δεν μπορείς να αντιληφθείς πόσο, ναι, πόσο hit ήτανε.
0: Και πόσα τραγούδια της είναι, ρε παιδί μου, ερωτικές σου εξομολογήσεις. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε μια τέτοια.
1: Οπα.
0: Με ένα τραγούδι που έχει έναν τίτλο που έχει συνδεθεί τόσο.

0: όπως ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Γεια σας, αγαπημένα μου παιδιά. Μόλις βγήκα από τη θάλασσα εδώ στον Άλμο. Μένει στο Γαλάτσι, έχει πάει για μπάνιο στον Άλμο. Ένα έχω να σας πω.
1: Δεν έχουμε θάλασσα, Γαλάτσι.
0: Ό,τι έχω ζήσει.
1: Τα έχει πει η Βύση, ε. Αυτά είναι.
0: Εσύ γιατί είσαι μάγκα σήμερα?
1: Εγώ μωρέ.
0: Είναι ό,τι.
1: Μα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει Βύση ούτως ή άλλως. Και εδώ λέει κάτι τύποι με εγκαλούν επειδή δεν μ' αρέσει μόνο η καμπελούτσι. Πώς μ' αρέσει Βύση. Άλλο Βύση, παιδιά. Ήρεμα.
0: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά. Δηλαδή σήμερα θα ερωτευτούμε όλοι. Και μέχρι αύριο νομίζω θα ακούμε Άννα, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις. Είναι η Μαντόνα μας. Το είπα, παιδιά. Δεν είναι.
1: Ποια είναι η Μαντόνα?
0: Σωστό για
1: αυτό. Έλα τώρα.
0: Είναι Μαντόνα, Βύση την ίδια φωτογραφία και λες ποια είναι αυτή η δίπλα στη Βύση.
1: Ε, ακριβώς.
0: Οκ, okay, το δέχομαι.
1: Κάτι που τρέχει τώρα, επειδή είσαι πολύ στο δρόμο και προσπαθούμε να φτιάξουμε διάθεση εμείς, γιατί έχει αρκετή κινησούλα, είναι Παρασκευή μεσημέρι. Λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μας λέει τώρα η κυρία Γαλάνη ότι έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία του Κηφισού. Στην Κηφισού, λοιπόν, στο ύψος της οδού Λαχανά, ρεύμα προς Πειραιά, στη Νέα Φιλαδελφία. Λοιπόν, πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Αν έχετε εικόνα, αν έχει συμβεί κάτι, να μας το πείτε. Και πάμε ευθύς αμέσως στο Honda Center. Εκεί θα βρείτε τα αγαπημένα σας brands, Estée Lauder και Clinique, με όφελος έως και 35% και La Mer με 30% στα Honda
0: Center. Το La Mer τι είναι?
1: La Mer, λέει.
0: La Mer.

0: ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
1: See you later.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
5: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
11: Είμαι κατά το ίμιση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
10: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνίως Λιμνικού Μουνδούρου, στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτος Αχαρνών, στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέας Κοκκινομήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή προσπηρέα από Ελληνικό Σάλιμο. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις σχεδόν μισής ώρας από Ανθούσα ως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις περίπου ενός τετάρτου σημειώνονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία και από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση τρεις τουρίστες. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Αύριο στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Το ζητήσατε και το έχετε. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε παιδιά της αλλαγής, 3 και 35 πρώτα λεπτά. Προφανώς ρυθμούς Δύση, γιατί αυτή η συναυλία είναι από τα μεγάλα γεγονότα, μουσικά γεγονότα της χρονιάς και κοινωνικά. Όταν μαζεύονται 120.000 άνθρωποι σε ένα μέρος, κάτι σημαίνει. Κάτι είναι. Τραγούδι του 1992, παρακαλώ.

μας τον Αλεχάνδρο. Πολύ έχετε ακούσει τον Αλεχάνδρο εδώ όλη μέρα στο πρόγραμμα του Sky. Γιατί είναι φίλος στο πρόγραμμα του Sky 100,3. Λέει, θέλω να ακούσει δαίμονες. Θα ακούσουμε μετά. Όλα προγραμματισμένα είναι. Δεν με υποστηρίζει, λέει, σήμερα. Και έρχεται για το τελετικό χτύπημα αυτό που είπα. Δεν το σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα καθόλου, Αλεχάνδρο, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι φανατικός της Μαντόνα, Αλεχάνδρο. Σε όλες τις στιγμές, εύκολες, δύσκολες, που έχουν περάσει πολλά εδώ πέρα από τον Αλεχάνδρο, πάρα πολλά χρόνια, πάντα είναι Μαντόνα δίπλα του. Και πάντα γουστάρει να ακούει Μαντόνα. Και πάντα μαζί είναι Μαντόνα. Και εγώ τόλμησα και είπα, ποια είναι η Μαντόνα. Και μου λέει, το τέλος μια σχέση λοιπόν και με τους δύο. Ζητώ συγγνώμη, απολογούμε, Μαντόνα είναι μία.

0: κύριος Ευαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο φίλος μας ο τρελός Κεφαλονίτης από το Λιξούρι. Παιδιά, οκ, λέει, σέβομαι τη Δύση, αλλά έχει πέσει πολύ διαφήμιση. Ναι, έχει πέσει πολύ διαφήμιση. Είναι διαφή Δύση. Λοιπόν, για τη συναυλή αυτή, στους Μετάλλικα είχαν πουληθεί τα εισιτήρια ένα χρόνο πριν. Γιατί στη Δύση τι έχει γίνει. Δεν καταλαβαίνω. Και στη Δύση ένα χρόνο πριν έχουν πουληθεί.
1: Λέει ο φίλος μας ο Ταλιμπάν, έτσι υπογράφει από το λάμπα της, από το λάμπα. Από το λάμπο ίσως της Δύση, μου θύμισε ένα επεισόδιο από τα παιδιά της, της Ελλάδος στα παιδιά με τον Μπέζο, όπου η αεροπορία μας φτιάχνει ομάδα μπάσκετ και ο Μπέζος γίνεται, γίνεται μαύρος προκειμένου να μπορέσουν να κερδίσουν τους μαυροσκούφιδες. Παιδιά, το μυαλό σας. Πού τρέχει, μπορείτε να μου το
0: δεν έχω καταλάβει ποτέ, δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ο Χρήστος όμως βάζει μια. Ορίστε, τι θέλετε.
0: Όχι, όχι, πάμε. Πείτε Χρήστος, το. Ο Χρήστος.
1: Ναι,
0: πάμε
1: σε λίγο τραγούδι. Θα το πασάρουμε.
0: Ακούσαμε λάμπο, λάμπο.
1: Σειρά, δεν θα γίνονται έτσι, δεν θα μπαίνουν το ένα μετά το άλλο αυτά.
0: Όχι.
1: Γιατί έχει γίνει.
0: Υπάρχει ιστορία.
1: Προεργασία. Ο Χρήστος, ο φίλος μας, λέει: σας ζηλεύω για την ευκαιρία που έχετε να πάτε στη Δύση. Δυστυχώς, εμείς στην επαρχία έχουμε ελάχιστες ευκαιρίες να δούμε τέτοια σοου και έχουμε και την κρίνια από τα παιδιά μας ότι δεν τους πάμε πουθενά. Να το απολαύσετε όσοι πάτε, ο Χρήστος από τα Τρίκαλα. Βεβαίως, εντάξει, συναυλία η Δύση τέτοιου τύπου προφανώς δεν μπορεί να κάνει αλλού εκτός από την Αθήνα, αλλά πάρα πολλοί καλλιτέχνες όλο το καλοκαίρι έκαναν περιοδίες και πήγαν σε όλη την Ελλάδα.
0: Επίσης, όταν γίνεται μια συναυλία στην
1: Μήπως
0: Αθήνα.
1: Θα σκεφτεί η Άννα Δύση να κάνει και αλλού.
0: Θα κάνει. Δεν ξέρω αν κάνει τέτοιου μεγέθους, αλλά Χρήστο μου, όταν ανακοινώνεται μια συναυλία ένα χρόνο πριν, δεν είναι μόνο για τους Αθηναίους. Προφανώς. Έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλο τον πλανήτη. Τον προγραμματίζουν. Χρήστο, λυπάμαι. Τι να πούμε. Αλλά να ξέρεις, από το στούντιο οι δύο στρες δεν πάνε. Η κυρία θα πάει μόνο. Οπότε μην, και εμείς μαζί σου είμαστε.
1: Υπάρχει πάντως ένα τραγούδι το οποίο απαιτεί να δυναμώσετε τώρα όσο γίνεται περισσότερο τα ραδιοφωνάκια σας. Mm. Γιατί αν θέλουμε έρωτα στα άκρα, πρέπει αυτό το τραγούδι να το ακούσουμε στα άκρα.
0: Έρωτα στα άκρα. Τι λέει σήμερα, κυρία Ανσόπουλου.

0: Πες για κανένα μέταλλο να ακούσουμε. Έχουμε το σωστό άνθρωπο. Είναι η αλήθεια. Αλλά σήμερα είναι η μέρα της Άννας, παιδιά. Μία μέρα. Και η αυριανή. Και η μεθαυριανή.
1: Να σου πω κάτι. Πιο ρόκ από την Άννα υπάρχει στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Σε αυτό το.

0: Ο Αλεχάνδρο, φίλος μας, μας λέει: ήμουν, λέει, πιτσιρικά στο Αλεξάνδρης και η μπάρ στο Κολωνάκι στα Αναγνωστοπούλου και χόρευα αυτό που βάλατε, αλλά και το τραύμα και το αντίδοτο μέχρι το πρωί. Αυτό, ας πούμε τώρα, για να επιστρέψουμε, γιατί σας πάμε λίγο κρύο ζέστη, γιατί έτσι είναι και τα τραγούδια και το ρεπερτόριο της Βύσης.
1: Η σειρά,
0: το οποίο είναι ανεξάντλητο.
1: Η σειρά και η επιλογή των τραγουδιών έχει γίνει από την κυρία Αναγνωστοπούλου, που είναι φανατική Βύση. Φανατική
0: από
1: Βύση.
0: Μικρή. Και τότε στο δίλημα Βανδύ Βύση, εγώ πάντα Βύση.
1: Μπράβο σου, παιδί μου, μπράβο.
0: Όχι,
1: αυτό σε στηρίζω.
0: Βανδύ,
1: όχι, υπέροχη είναι.
0: Το
1: όχι, υπέροχη, απλά μα αρέσει το τραγούδι τη Βύση.
0: Και έχει τα δικά τη τραγούδια έτσι κι αλλιώ. Αλλά θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο αποκλείεται αν έχετε υπάρξει πάρα πολύ ερωτευμένοι να μην το έχετε σιγοψυχήσει.
1: Με έχει πνίξει με αυτό το πράγμα σήμερα. Να είσαι πολύ ερωτευμένο, να έχει καψουρευτεί, να έχει το ένα, να έχει το άλλο. Όλα τα τραγούδια έτσι τι είναι. Δεν μιλάνε για την παγκόσμια τέτοια κλιματική αλλαγή.

0: επόμενες.
1: Και γιατί, τι μας εμποδίζει να το προλάβουμε?
0: Δεν μας εμποδίζει τίποτα. Τώρα έχει μπει ήδη τώρα σε ρότα να παίξει. Είναι ένα τραγούδι, ο τίτλος του οποίου μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ αθώος, αλλά έχει τόση ειρωνία μέσα.
1: Γιατί το πες με πολύ.
0: Ξεκινάει από
1: σι.
0: Μετά τι λέει?
1: Τι λέει?

0: Το μέταλλο, ο κύριος Πανός μας έχει ξεκινήσει από την αρχή. Για την Οριάνθη θα πείτε, για την Οριάνθη θα πείτε. Θα πούμε σε πολύ λίγο για την Οριάνθη.
1: Η Οριάνθη τι είναι?
2: Είναι
0: παιδιά.
1: Απλά πες μας τι είναι μόνο.
0: Είναι μια καλλιτέχνα η οποία κουβαλά μια τεράστια πορεία στη διεθνή μουσική σκηνή και θα παίζει κιθάρα αύριο στη συναυλία της.
2: Α, είναι αυτή που λέγατε, ναι, από το κάπου. Γεια σας, με συγχωρείτε.
0: Μάικλ Τζάξον, ναι, από το 2009.
2: Το λέγατε στην εκπομπή.
0: Ανακαλύφθηκε από τον Κάρλο Σαντάνα στα 15 της και επιλέχθηκε προσωπικά.
1: Μάλλον ξέρει αυτό που κάνει.
0: Από τον Μάικλ Τζάξον το 2009. Θα είναι δίπλα στη Βύση λοιπόν αύριο.
1: Αλήθεια.
0: Έχω να σου πω πολύ story για την Οριάνθη.
1: Έχει παίξει με τον Prince.
0: Έχει παίξει
1: Κώστας.
0: Και με τον Prince. Είναι πάρα πολύ νέα εντωμεταξύ. Είναι πολύ νέα. Μικρή.
1: Άρα
0: ηλικία.
1: Κάτι ξέρει, ε.
0: Λοιπόν.
1: Δεν την κρατζουνάει δηλαδή.
0: Και με άλλη σκούπερ, ε. Και με άλλη σκούπερ. Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη όμως.
2: Είμαι εδώ για τον καιρό του Σαββατοκύριακου.
0: Καλώς τα Χριστινάκη μας.
2: Γεια σας.
0: Τι. Λοιπόν. Καταρχάς τώρα βλέπω ήλιο έξω.
2: Ναι, εδώ, έτσι θα ήταν αυτό.
0: Ωραία.
2: Ναι. Αφού έχω στείλει για μια φίλη μου για, από προχθές, δηλαδή για μπάνιο και ηλιοθεραπεία.
0: Α, μπράβο, πού είναι η φίλη?
2: Ναι. Εδώ, στο καμπούδι.
0: Εδώ, ναι, ναι, τέλεια, ναι. Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, από προχθές την έχω στείλει.
0: Ναι. Για να καταλάβεις. Ας σε ρωτάνε και για τα μπάνια.
2: Είμαι σίγουρη, βέβαια.
0: Ο καθένας με τον πόνο του.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μπάνιο, συναυλία, ναι, ναι, ναι, ναι, ό,τι είναι. Okay. Ναι.
1: Υπάρχουν προγράμματα, τι να κάνουμε. Ο καθένας κάνει τη δική του.
2: Κάνει και το πρόγραμμα.
1: Άλλος έχει βάλει αυτή τη βδομάδα, το Σάββατο έχω βάφτιση. Είναι όλος ο κόσμος του. Τι να κάνουμε τώρα. Έχει τη συναυλία κάποιος.
0: Έχει παγωθεί ο κολεκτάς με τις βαφτίσεις.
1: Έχει πολλές, ε.
0: Ωραία.
1: Πολλές σε βαφτίσεις.
2: Πάμε και γάμους.
1: Ναι, πάρα
2: πολύ.
0: Από σήμερα ξεκινά το πρόβλημα.
2: Έχει στην στάσου, ναι, από το βράδυ. Αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Αλλά ήδη βρέχει, ας πούμε, στην Κέρκυρα και την Ιγουμενίτσα. Ήδη βρέχει εκεί. Αλλά δεν έχει κάνει κάτι σπουδαίο μέχρι τώρα. Όμως το βράδυ τα φαινόμενα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν καταιγίδες τη νύχτα δηλαδή. Και έτσι αύριο θα έχουμε στο Ιόνιο τα υπηρετικά και το βόρειο δυτικό Αιγαίο και τις δυτικές Κυκλάδες. Θα έχουμε εκεί, κυρίως αυτές τις περιοχές, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Εντονότερα και περισσότερα τα φαινόμενα θα είναι στο νότιο Ιόνιο, τα νησιά δηλαδή εννοώ, από Κεφαλονιά, Λευκάδα και κάτω, την Πελοπόννησο και κυρίως την Μεσσηνία, την Αργολίδα και την Αχαΐα. Και μετά στην, και το Κύθυρα μέσα μαζί. Εκεί θα είναι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα και θέλει προσοχή. Στην Αττική αύριο θα έχουμε βροχούλες, όχι σπουδαία πράγματα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού και περίπου μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες ό,τι είναι να κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο ΆΚΑ οπωσδήποτε για εμένα δεν θα βρέξει συναυλία.
0: Αχ,
1: και... έλα ρε.
0: Ρε,
2: ναι,
0: το
2: από το πρωί το λέω. Από το πρωί το λέω.
0: Το έκανε στο θαύμα.
2: Ελπίζω να βγει, δεν κατάλαβε.
0: Εντάξει. Σημασία έχει ότι για την ώρα βλέπουμε ότι φαίνεται πως δεν θα έχουμε εκεί κάτι σοβαρό.
2: Κάτι σοβαρό και αν είναι να βρέξει, θα είναι λίγο και μέχρι το νωρίς το απόγευμα.
0: Ξέρετε τι μας έκανε, Σούζη, τώρα. Πρόσεξε να δεις τι μας έκανε. Τι είναι η μετεωρολογία. Μας προετοίμασες για το χειρότερο.
2: Ναι, για να σας πω το καλύτερο.
0: Και τώρα που αλλάζει, χαιρόμαστε περισσότερο.
2: Βέβαια, αλλά δεν το έκανε επίτηδες, γιατί έτσι φαινόταν και ήταν πολύ. Και είναι, εξακολουθεί και είναι πολύ δύσκολη πρόγνωση.
1: Εσύ να λες στον κόσμο ότι θα βρέχει. Και να λένε, άσε να τρέξει, Σούζη.
0: Ένα από τα πράγματα που θαυμάζω στη Σούζη πάρα πολύ, γιατί είναι πολλά μετά από τόσα χρόνια, είναι το ότι πραγματικά κάποιες φορές σαν παιδί απολογείσαι. Είσαι σαν παιδί. Ενώ έχει μια καριέρα πάρα πολλών ετών.
2: Πολλών, πάρα πολλών.
0: Και αυτό δείχνει το πόσο σοβαρά παίρνεις τη δουλειά σου.
2: Πολύ σοβαρά και με αφορά πάντα, είτε με αφορά είτε δεν με αφορά. Πώς να σου πω.
1: Διατσαντίζεται.
2: Δηλαδή, εγώ δεν θα πάω στη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου. Αλλά είναι σαν να είμαι εκεί και να προσπαθώ να δώσω το καλύτερο.
1: 120.000 κόσμο.
2: Αυτό σου λέω. Είναι σαν να είμαι εμένα.
1: Είναι κοινωνικό γεγονό, δεν είναι τώρα.
0: Και παρά τα νεύρα, είμαι βέβαιη ότι το Σάββατο αύριο το μεσημέρι θα είναι και θα.
2: Δεν κατάλαβε, έχουμε 10 ώρα σύσκεψη, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σωστά. Θα λέει, είναι 100.000 κόσμος εκεί, 120.000.
2: Ναι, ναι, ναι, τραβάω τα μαλλιά μου, ας βγει η πρόγνωση, έτσι, μπράβο. Και να πω, αυτό μας είπε ο κύριος
0: Χαλιορίς,
2: σας είπε μάλλον εσάς, ότι θα είναι εκεί πολιτική προστασία, θα συνεργαστεί. Μέχρι και ο υπουργός με πήρε να με ρωτήσει πώς και μου είπε, μπα, λέω 80-90.000 κόσμος, μου πει, μπα, θα τους ξεπεράσει τα 120.
0: Ναι, αυτή είναι.
2: Α, λέω, ωραία.
1: Επειδή κάποιοι λένε, εντάξει, πώς κάνετε. Δεν είναι να μαζεύεται εύκολα 120 κόσμο σε ένα σημείο.
2: Και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Για πολλές ώρες.
2: Και θέλει πραγματικά είναι θέμα ασφάλεια.
1: Θέλει μέτρα,
2: θέλει όλα. Μέτρα, θέλει όλα. Και αυτό μου έλεγε και εκείνος ότι έχουν προσφέρανε ό,τι καλύτερο μπορούν για να πετύχει όλο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ
2: και
0: κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Χαλιορίς πάντως, που είναι σε απόλυτη συνεργασία το ΆΚΑ με το
1: Υπουργείο. Ο διευθυντής του ΆΚΑ, να ξαναλέμε.
0: Με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τον κύριο Τουρνά, ότι ακόμη και η Βύση, η ίδια δηλαδή, ήθελε να υπάρχει πρόβλεψη ώστε και ο κόσμος. Γιατί θα έχουμε και χιλιάδες έξω από
2: έξω, ακριβώς.
0: Αυτοί που δεν θα μπορέσουν να μπουν.
2: Να μέσα.
0: Υπάρχει πρόβλεψη λοιπόν που ζήτησε η Άννα.
2: Εκατοθόνες φαντάζομαι και να υπάρχουν όλα και πολύ καλά.
0: Μπορεί να μην μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να πάρουν τα εισιτήρια. Οπότε θα είναι εκεί να ακούνε τη φωνή τη.
2: Τουλάχιστον να βλέπουν σε γυραντόθονες και να δουν όλο αυτό το.
1: Να πάρουν το κλίμα της συναυλίας τουλάχιστον.
2: Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι υπερθέαμα.
0: Ναι, θα είναι υπερθέαμα. 360, παιδιά, η περίφημη σκηνή 360 μοιρών.
1: Θα είναι στη μέση.
0: Θα είναι στη μέση. Πύργη με ηχεία και φώτα και λέιζερ που δεν έχουν ξανά στηθεί στην Ελλάδα. Και η εταιρεία που έχει σχεδιάσει όλο το stage κλπ. Είναι η εταιρεία που σχεδίαζε stage για τους Rolling Stones, για τον Robbie Williams, για την Adele, για την Beyoncé και για την Άννα Βύση.
1: Καλές αυλούρες αυτές.
0: Ναι. Το λες ότι μάλλον
2: είχανε κόσμο, δεν μπορεί να μην
1: είχανε.
0: Θα βγει η πρόγνωση. Έχω αυτό το προαίσθημα.
2: Ελπίζω.
0: Θα βγει.
2: Εγώ ελπίζω.
0: Πραγματικά.
1: Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν μπορούσα να πω νωρίτερα, αλλά δεν έχει νόημα να λες και να ξελές.
0: Τώρα τα
2: πες
0: και στους υπουργούς. Τελειώσαμε.
2: Όχι, από το πρωί τα έχω πιάσει.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσετε όλοι τέλεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Έχεις πολύ πολλά αιτήματα να ξέρεις.
0: Σε λίγο.
1: Πάρα πολλά αιτήματα.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pay.

0: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: πολλοί ακόμη θα έπρεπε να μας φάνε αν δεν παίζαμε τη μεθυσμένη πολιτεία.
1: Κοίτα, για τη Μανιάνα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε και για πολλούς άλλους προφανώς, αλλά Μανιάνα είναι και πολλοί φίλοι μας. Μεθυσμένη πολιτεία θυμάμαι κάποτε, όταν βγαίναμε στην πολιτεία σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο, έτσι τελείωνε το πρόγραμμα, γιατί τότε ήμασταν νέα παιδιά και μέναμε εκτέλους. Έβαζε τη μεθυσμένη πολιτεία, που ήταν στην πολιτεία, και φεύγαμε όλοι.
0: Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε. Τα καλύτερα έρχονται στο 4 με 5. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα έρθουμε σε πάρα πολύ λίγο και θα ξεκινήσουμε, σας το λέω από τώρα.
1: Αναγγελείς.
0: Θα ξεκινήσουμε με τα κακά παιδιά, ε.
1: Μ' αρέσει.
0: Οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, κάτι είναι αυτά στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κοψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή, θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την στο papakilepas.greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Γλούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multigard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multigard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διαδικασία.

μια πόλη στο βορρά, σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πειραιός έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Ερυθρέα ως Κόκκινο Μήλο. Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες, κυρίως στις καθόδους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Σταδίου, στον άξονα Γκάζι Ομόνια και στις δύο κατευθύνσεις, στη Βασιλής Αμαλίας, στη Φιλελλήνων και στη Λεωφόρο Αθηνών από Σπύρου Πάτσι προς πλατεία Καραϊσκάκη. Καθυστερήσεις στην παραλιακή από Ελληνικό έως Λεωφόρο Αλίμου, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, κυρίως στην άνοδο. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας από Κάντζα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μικρότερες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για αγνοούμενους στο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε μετά από έκρηξη. Παραμένει άγνωστο, ακόμη αν μέσα στο κτίριο βρίσκονταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τρεις τουρίστες που είχαν κάνει κράτηση σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμη και σε κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση 40-50 μέτρων. Δύο γυναίκες το πρωί απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά. Στην Τίνο μεταφέρθηκαν με πλωτό του λιμενικού σώματος οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου ελληνικής σημαίας, στο οποίο εκδηλώθηκε το πρωί πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς, τη σταθεροποίηση του πλοίου και την αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται συντονιστική επιχειρησιακή τηλεδιάσκεψη, η οποία συγκλήθηκε από τον αρχηγό του λιμενικού σώματος με τη συμμετοχή της ηγεσίας του λιμενικού και του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και εκπροσώπων της εταιρείας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ταγί Μπερντογάν με εχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Σε δηλώσεις του, ο Μερτσελίκ υποστήριξε πως στερείται κάθε κοινή λογική ένας πολιτικός να πιστεύει ότι μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας του προσεγγίζοντας τον Νετανιάχου. Χαρακτήρισε δε την Ισραηλινή κυβέρνηση δικτυογενοκτονίας λέγοντας ότι μία μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί. Στη σύλληψη 37χρονου για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές του εμφανίζει ανήλικους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και μία οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κόρης το 1994 ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ.
1: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπεται αύριο Σάββατο στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμία. Θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη, έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard. Καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Τώρα πρέπει να τα προλάβουμε όλα, οπότε πάμε να κάνουμε ένα μεγάλο, ωραίο πέρασμα.
1: Ένα πέρασμα. Έχετε ζητήσει πάρα πολλά τραγούδια. Ελπίζουμε να πέσουμε σε πολλά μέσα. Τα έχετε πει όλα τα τραγούδια, δεν γίνεται.
0: Μα έχει και δεκάδες πάρα πολύ γνωστά. Εμένα αυτό που ακολουθεί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα πιο ξεσκοτικά, θα λέει κανείς, που δεν μπορείς να μείνεις στην καρέκλα, ακόμη κι αν είσαι ο κολοκυθάς.

0: Ο Γιώργος λέει άντε πάλι τα ίδια με χθες. Είμαι συγκρού στο φανάρι του Φίξ, παίζει το πάλι. Η ένταση στο φουλ, τρίζουν οι πόρτες και λένε δυο παιδάκια από το διπλανό αμάξι. Καψούρης παππού, καψούρης!
1: Αυτοί οι φίλες σε ακολουθούν παντού, να ξέρεις.
0: Ή μας γλεντάει ο Γιώργος,
1: ναι.
0: Ή σε γλεντάνε όλοι οι νεολαίοι.
1: Ή σε γλεντάνε νεολαίοι, ή σε ακολουθούν δύο νεολαίοι συγκεκριμένοι, όταν ακούσουν να βάζουν τραγούδι, έχονται δίπλα και συμπειράζουν.
0: Πάμε σε μία τώρα από τις μεγαλύτερες ερμηνευτικές ξεκάθαρα στιγμές της Βύση. Ένα τραγούδι που χτίζει σταδιακά το συνέστημα και γι' αυτό δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη εισαγωγή.
1: Ναι.
0: Είναι το τρένο. Πόσες φορές μπορεί να το έχεις ακούσει στη ζωή σου?
1: Το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Θυμάσαι όταν βγήκε το τρένο τι είχε γίνει?
1: Και μ' άρεσε πολύ όταν έκανα κάποιες φορές κάποια περάσματα ως DJ. Μ' άρεσε πάρα πολύ ως τραγούδι αυτό.
0: Αυτό που έχεις κάνει και περάσματα ως DJ, το είχαμε ξεχάσει.
1: Γιατί? Έχεις χορέψει, συγγνώμη κυρία μου.

Να πω απλώς ότι η Δήμητρα λέει ότι η κοπέλα που συζητούσαμε νωρίτερα, θύμισε μου το όνομα, η Οριάνθη, θα παίζει κιθάρα, είναι αδιανόητη. Την έχω δει στο ΆΚΑ με άλλη σκούπερ. Στη σκηνή θα κοιτάτε συνέχεια αυτή, τίποτα άλλο.

0: Γιατί, παιδιά, το δεν θέλω να ξέρεις. Σωστά το λέει ο φίλος μας εδώ.
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια και εμένα.
0: Κορυφαίο ερμηνευτικά και πόσο δύσκολο τραγούδι είναι αυτό.
1: Έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ μετά να το πούνε. Κάνει ένα αντιβή προφανώ.
0: Με τεράστια επιτυχία.
1: Όχι, με τεράστια επιτυχία προφανώ. Μετά τις και μισή μπορεί να τα ακούσουμε. Γιατί τώρα θέλω να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε αυτά όμως, επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά όλον αυτό τον καιρό. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του, το πόσο εύκολα και το έχεις επισημάνει τόσο ωραία την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Έλληνας με το γιατρό του,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό αυτό το θέμα έχει ακουμπήσει πέραν της θλίψης για τον καλλιτέχνη και για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι κι αλλιώς ως άνθρωπο, υπάρχει και μία άλλη πλευρά η οποία μας έχει απασχολήσει όλους. Το πώς εμπιστευόμαστε δηλαδή ανθρώπους που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα, να το πούμε απλά, προκειμένου να μας παρέχουν καμία από όλες αυτές τις υπηρεσίες που παρέχουν. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στα ιατρικά ζητήματα, αλλά και στο κομμάτι της διατροφής.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλές φορές έχουμε μιλήσει τις τελευταίες μέρες με τα ρεπορτάζ και την έρευνά μας για σελίδες στο Instagram, στο Facebook, και στο σελίδες που τάζουν, για παράδειγμα, απώλεια κιλών, 10 κιλών μέσα σε μία εβδομάδα. Ναι. Όλα αυτά με το που τα βλέπετε πρέπει να τρέχετε μακριά.
1: Λέει,
0: πλέον είναι ξεκάθαρο.
1: Ποιες σούπες, πάρε κάτι χάπια, πάρε το ένα, πάρε το άλλο.
0: Ναι. Η Δήμητρα Αδρίτσα, που πάντα τη συμβουλευόμαστε για όλα αυτά τα ζητήματα και μας δίνει έτσι τις κατευθυντήριες γραμμές, είναι κοντά μας και την ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους.
1: Γεια σου, Δημήτρα.
0: Λοιπόν, τώρα ανοίγει, είναι σαν να έχουμε ανοίξει το καπάκι της χύτρας, η οποία έβραζε για πάρα πολλά χρόνια, και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια, ότι δυστυχώς ένα κομμάτι της κοινωνίας έχει εμπιστευτεί ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Μπορεί τώρα να έχουμε το φόβο, τώρα πια να είμαστε πιο υποψιασμένοι, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι ένα μήνα, δύο μήνες μετά δεν θα επανέλθουν αυτά τα φαινόμενα, και ως ύπαρξη τέτοιων επιχειρήσεων σε εισαγωγικά πάνε να φάνε λεφτά από κόσμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι που θα ξεχάσουμε όλη αυτή την υπόθεση, είναι στην ανθρώπινη φύση, και θα επιστρέψουμε στο να πιστεύουμε τα εύκολα λόγια.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα το πρώτο που λέτε και έχει ακούσει πάρα πολύ.
0: Έχεις ακουστικά?
2: Ναι.
0: Ωραία, να μπορέσουμε να σε ακούσουμε καλύτερα από το τηλέφωνο, μήπως θα είναι λίγο καλύτερα.
1: Ναι, γιατί ακούγεται λίγο μποκωμένος.
0: Τώρα λίγο καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, νομίζουμε, ναι.
2: Ωραία. Το πρώτο που σίγουρα έχει ακουστεί αυτές τις μέρες είναι το να ζητάμε από τους ανθρώπους το πτυχίο και την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό για τον μέσο άνθρωπο είναι λίγο άβολο. Δεν θα μπει κάποιος εύκολα στην γραφεία να ζητήσει: μπορώ να δω την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματός σας.
1: Γιατί μπορεί, επίσης μπορεί να είναι πλαστή. Πώς θα καταλάβω εγώ αν είναι πλαστή, όχι?
2: Σωστά.
1: Ναι. Δεν είμαι ελεγκτής εγώ, ναι, για να ξέρω.
2: Πέρα από το ότι μπορούμε εμείς σαν παραιατρικά επαγγέλματα να τα έχουμε αυτά τα πράγματα ανερτημένα, ώστε να βγάζουμε τις αμφιβολίες του κόσμου, αυτό που πρέπει λίγο να ανησυχεί τους ανθρώπους είναι ότι κάθε αφήγημα προσωπικής ιστορίας που έτυχε να πετύχει δεν σημαίνει ότι κάνει για άλλους τους ανθρώπους. Δηλαδή βγαίνει κάποιος influencer σε εισαγωγικά και λέει την προσωπική του ιστορία ότι εγώ έτσι κατάφερα και έχασα 20 κιλά, άρα ακούστε, θα σας πω, έχω γίνει ειδικό.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
2: Καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μια προσωπική εμπειρία από μόνη της δεν μπορεί να δείχνει ότι αυτός είναι ο τρόπος που ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους.
0: Όχι,
2: δηλαδή,
0: αλλά
2: να καταργήσουμε τις κλινικές μελέτες.
0: Σωστά. Αν όμως ένας άνθρωπος έχει επιρροή και επίδραση στα social media και ακούς ότι εμπιστεύθηκε την κλινική π.χ. Κολοκυθά και έχασε 20 κιλά, σου λέει ότι για να πηγαίνει αυτός αποκλείεται εδώ να μιλάμε για πατεώνες. Υπάρχει αυτή η αντίληψη, όπως υπήρχε για την Καρνεάδου.
2: Σωστά. Το οποίο θέλω να σας πω ότι οποιοδήποτε έχει πάει σε κλινικές, ιατρικές, υπάρχουν κάποιοι κανόνες για να τηρούν αυτά τα πράγματα. Τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο παράδειγμα, η χώρα αυτή δεν ήταν κατάλληλη, φαινόταν. Δηλαδή υπάρχει κάποια αρχή για το τι επιφανές, πώς πρέπει να είναι ο χώρος, πώς πρέπει να είναι.
0: Ναι.
2: Οτιδήποτε αρχίζει και χρησιμοποιεί διάφορες λέξεις που έχει μπροστά, το βιοσυντονισμό, βαντικά, φυσικά, όλα αυτά λίγο πρέπει να υποψιάζουν τον κόσμο.
0: Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο που εσύ λόγω του επαγγέλματός σου και της ιδιότητάς σου νομίζω ότι μπορείς να μας το επιβεβαιώσεις ξεκαθαρίσεις. Όταν ακούς από έναν γιατρό, από έναν διατροφολόγο, από έναν ψυχολόγο, από οποιαδήποτε από αυτές τις ειδικότητες που βασίζονται πάνω σε μια επιστήμη και έρχονται να μας δώσουν λύσεις για τη ζωή μας και για την υγεία μας, όταν ακούς μόνο καλά, δηλαδή ότι αυτό θα το κάνεις και θα πάνε όλα τέλεια, δεν υπάρχει καμία παρενέργεια, όλα αυτά θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αυτό από μόνο του πρέπει να είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ δυνατό ότι εδώ κάτι δεν πάει σίγουρα καλά και δεν είναι αυτό που χρειάζομαι.
2: Ναι, no pain no gain. Δεν υπάρχει κάτι θαυματουργό που θα δώσει τη λύση και το ξέρουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και δεν το λένε στους υπόλοιπους, αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι φανταστικοί επιστήμονες και το κρατάνε μόνο για τον εαυτό του.
0: Ναι, σωστά.
1: Επίσης, κυρία Δρίτσα, ξέρετε πολύ καλά, Δήμητρά μας, ότι τελευταία χρόνια έγινε μόδα και ο ενέσιμος τρόπος για να χάσει κιλά, το οποίο είναι κάτι άλλο. Χωρίς συνταγή γιατρού, προφανώς. Δεν λέμε για αυτούς που έχουν.
0: Μουτζάρο
1: και όχι μόνο. Μου σάρει που μπες και ελεύθερα. Κανονικά. Χωρίς καμία συνταγή, χωρίς τίποτα. Σε δίνει φαρμακοποιό, λεφτά να έχεις. Απλά.
2: Όπως σε κάθε τι καινούργιο, έχουμε πει ότι τα αποτελέσματα από αυτά, όταν τα παίρνεις χωρίς την ιατρική επίβληψη και παρακολούθηση και υποστήριξη, τα αποτελέσματα φαίνονται κάποια χρόνια αργότερα.
1: Και ήδη κάνουμε
2: μελέτες που μας λένε ότι αποδεδειγμένα παίρνουμε το βάρος τους πίσω και προσλαμβάνουν και περισσότερο.
0: Και ίσως να κάνουν κακό και στον οργανισμό.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Επειδή είναι φάρμακο. Είναι φάρμακο που το παίρνεις ελεύθερα και για να έχει τέτοια επίδραση στον οργανισμό σου, ενώ κάνοντας την ένεση ξαφνικά σου κόβονται όλα και χάνεις και κιλά.
0: Είναι σαν βόμβα.
1: Άρα κάνει κάτι πολύ, πολύ δραστικό.
2: Δεν
1: είναι κάτι απλό. Ναι.
2: Εγώ αυτό που θέλω να σας πω που είναι πάρα πολύ ακούγεται αυτές τις μέρες είναι σχετικά με το βιοσυντονισμό και πιο παλιά που υπήρχε το τεστ με την ομάδα αίματος.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
2: Αυτά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν από το 2016 έχουν κηρυχθεί επίσημα παράνομα.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι δεν έχουν καμία διαγνωστική ή θεραπευτική ισχύ και απαγορεύεται η χρήση τους και για διάγνωση τροφικών αλλεργιών. Ήδη ανεξιών, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν ούτε σε ιατρία, ούτε σε διαγνωστικά κέντρα,
0: τώρα,
2: ούτε
0: Δήμητρα, σε
2: τα γραφεία.
0: Κυρία, να πω κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας όλες αυτές τις μέρες με τα πολλά ρεπορτάζ που κάναμε και με μαρτυρίες και με πολλές ιστορίες που μοιράστηκαν συνάνθρωποι μας εδώ στον Sky, συνέβη το εξής. Στέλναμε διαρκώς σελίδες που ανακαλύπταμε στο Instagram με ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι καλά. Και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι αστροναύτης, αλλά δεν είμαι σίγουρα. Έλεγαν ότι είναι διατροφολόγοι, έλεγαν ότι είναι γιατροί, παθολόγοι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στέλναμε λοιπόν μία-μία τις σελίδες στον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, και του ζητούσαμε να διερευνήσει αν αυτή η σελίδα με αυτό που παρέχει ενδοφλέβει αβιταμίνες, ας πούμε, στο σπίτι σου. Δηλαδή, κάθεσαι στο σπίτι σου, βλέπεις Netflix και περνάς και ενδοφλέβεις βιταμίνες, ας πούμε. Αν είναι νόμιμα ή παράνομα. Η απάντηση που μας έδωσε από ένα σημείο και μετά είναι όλα αυτά που βλέπετε και όλα αυτά που μου στέλνετε να ξέρετε απριόρια εκ των προτέρων ότι είναι παράνομα. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι νόμιμο. Γι' αυτό τώρα έχουν γλουφάξει όλοι και έχουν κατέβει όλες αυτές τις σελίδες. Όταν είμαι όλες, οριζόντια. Δεν υπάρχει καμία, είναι όλες under construction.
1: Νομίζω μόνο για τα μαλλιά έχουν μείνει. Μόνο αυτές
2: είναι. Θέλω να σας πω ότι ο Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσει. Φτάνουμε συνεχώς περιστατικά στα γραφεία μας. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο που λέει: μα εγώ για χρόνια είχα κάνει βιοσυντονισμό με την ομάδα αίματος. Μα είπαν ότι είναι αυτό. Και όταν τους λέμε ότι αυτό δεν ισχύει, σε έχουν εξαπατήσει, δυσκολεύονται να το πιστέψουν.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Οπότε πρέπει οι άνθρωποι να είναι υποψιασμένοι.
1: Εντάξει.
2: Ή οτιδήποτε τους φαίνεται.
1: Ξέρετε,
2: ότι με
1: Δρίτσα,
2: εύκολο τρόπο θα δοθεί λύση, δεν μπορεί να ισχύει.
1: Αυτό ακριβώς. Ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Ακούμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, ότι με εύκολο τρόπο σε μια εβδομάδα θα χάσω ό,τι θέλω που λέει λόγος. Έτσι.
0: Υπάρχει
1: και λες, εκεί θα πάω. Τελείωσε.
0: Μια διαβάθμιση της λυθιότητας, βέβαια.
1: Τι εννοώ.
0: Υπάρχουν αυτοί που είναι οι πιο κρυμμένοι, που σου λένε παιδί μου, ναι, θα το προσπαθήσουμε και εμείς ολιστικά και χωρίς να πάρεις φάρμακα. Μιλάω για τα παρά.
1: Και τελικά σε ξεγελάνε και πληρώνεις απλά.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο. Εδώ ακούω τώρα μια νέα καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου που λέει ότι η ΓΑΚΑ έλεγε σε μια γυναίκα ότι είναι η βασίλισσα της ήταν η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας στην προηγούμενη ζωή της. Η βλακία έχει και όριο, ρε παιδί μου. Όταν έχεις μία που παρουσιάζεται ως γιατρός και σου λέει ότι είσαι η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας, καταλαβαίνεις ότι μπορεί και η ίδια να έχει πέρασει απέναντι τώρα. Δεν, δηλαδή, να σου λέει ότι είσαι η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας και να πληρώνεις και 2 χιλιάρικα.
2: Ναι, ο κόσμος πρέπει να είναι λίγο πιο υποψιασμένος. Τα λεφτά που βγάζει με κόπο να προσέχει λίγο που τα δίνει. Γιατί αν υπήρχε κάποιο μαγικό ραβδί, με αυτά τα λεφτά πάμε και δίναμε, θα είχαμε προσπαθήσει να το αγοράσουμε όλοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Δήμητρα Δρίτσα.
1: Γεια σας, Δήμητρα, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δίνανε το κλείσμα και το ονομάζανε υδροθεραπεία.
0: Υδροθεραπεία 1500 ευρώ για το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που κάνει 50 ευρώ. Γιατί. Α το τώρα. Πάμε στο Χόντο Σέντερ γρήγορα. Λοιπόν, ευσχεθείτε το κοντίνο τώρα στο Χόντο Σέντερ και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και ρεσπιτιού.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενε κολεξιόνε. Επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένε προτάσει για το γαμπρό. Αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολεξιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023500.
9: Κάτσενε κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
10: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Μας έχετε. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε τώρα ένα μικρό γκαλοπάκι και είδαμε ότι το τραγούδι που έχετε ζητήσει οι περισσότεροι και ακόμη δεν έχει ακουστεί είναι αυτό που θα ακουστεί αμέσως τώρα.
1: Το επόμενο. Αυτό... Είστε όλοι με αναφορά στο 90, δεκαετία 90 οι περισσότεροι.
0: Ναι. Αυτό και αν πρέπει να το ακούσετε δυνατά, όπου και αν βρίσκεστε.

0: γέφυρα. Τον προβόν της Άννα Βύση. Νάντια Λιαργόβα, καλώς το κορίτσι μας. Μάρο Σενετάκη, καλώς την.
1: Καλησπέρα.
2: Διευθύντρια και συντάκτρια σήμερα, σε κορυφαίρετε εδώ το κουκάουτ.
0: Γιατί έχουμε συμπληρώσει και ένα χρόνο, ε.
1: Καλέ, κοντεύουμε, ναι, 1,5. 19 μήνες είμαστε.
0: 19 μήνες. Πολύ ωραία. Κάτι θέλω να σου φτιάξω το μικρόφωνο.
2: Βασικά κοντά σου θέλει να έρθει. Ψέματα λέει. Δεν τρέπεσαι, ρε, νηψιά στον πόσο να είναι.
0: Είσαι κοντά στο ΆΚΑ.
1: Ναι, παιδί μου, τις βλέπω κάθε. Από την Τρίτη κάνουν πρόβες κάθε μέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φαντάζομαι και σήμερα.
0: Ακούς φωνή.
1: Και την ακούω πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Την ακούω και βλέπω και τα φωτορυθμικά.
2: Δηλαδή, με ένα ποτάκι σπίτι σου ερχόμαστε.
1: Βασικά, ναι, έχω τη μεγάλη βεράντα.
0: Πανεύκολα. Λοιπόν, θέλουμε ένα.

0: θέλετε κι εσείς. Να ξεκινήσουμε με το δωράκι μας. Πω πω, τι ωραίο δώρο είναι αυτό και διαφορετικό, Νάντια.
1: Κυρία Γιάνκοβα.
2: Πολύ ωραίο δώρο, διαφορετικό όντως, γιατί κάναμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ στο Αρσακείου.
1: Η καινούργια στο Αρσακείου.
2: Ναι, καινούργια στο Α.
1: Το είδα το ρεπορτάζ, είναι καταπληκτικό.
2: Δεν είναι και πολύ πλήρες. Πήγαν τα κορίτσια εκεί και φωτογραφήθηκαν και δοκίμασαν τα πάντα. Και έχουμε ένα δώρο.

0: Θέσεις στο bwin.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από

0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1 ώρα και 45 λεπτά εκπομπή και 47 λεπτά εκπομπή. Έχουμε παίξει αρκετά τραγούδια και θα μπορούσαμε να παίξουμε για άλλες 15 ώρες τραγούδια.
1: Σίγουρο, σίγουρο. Λοιπόν,
0: και ζητάτε και συνέχεια από τραγούδια.
1: Τι να Μιχαηλίδου χρωστάω.
0: Ναι.
1: Είπαμε, αφιερώνουμε στο διευθυντή, αλλά θα αφιερώσουμε και στην Τίνα Μιχαηλίδου
0: αυτό που
1: δεν έχετε ακούσει, γιατί το κρατούσαμε για το τέλος. Για να το κρατάμε για το τέλος, καλό θα είναι.
0: Το κλείσιμο είναι το κερασάκι που είναι και η Τίνα. Όπως πάντα.
1: Λοιπόν,
0: κυρία Νάντια, κυρία Μάρο, πάμε στα θέματά μας.
1: Έχουμε δώσει ήδη 2-10-48-00-170-4 gift box 5 θέσεων από το νέο κατάστημα 5 Almonds στη Στοάρσα Κίου, παρακαλώ πολύ.
0: Όπου υπάρχει και ρεπορτάζ με στο κουκάου του για το Στοάρσα Κίου. Καταπληκτικό.
1: Και πάμε τώρα να δούμε υπέροχες προτάσεις που έχετε στο κουκάουτ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις μουσταλευριές.
0: Ναι,
2: όχι τώρα. Έχουμε πολύ ωραίες συνταγές. Και βίντεο, μάλιστα.
1: Και ιδιαίτερες βλέπουμε.
2: Ναι.
1: Με τζίντζερ.
0: Το πετάει, είπατε, και βίντεο.
2: Για να το δείτε αναλυτικά. Ναι, με μούστο, με πετιμές, με σιμιγδάλι, με τζίντζερ και πορτοκάλι. Φανταστικές συνταγές. Και είναι κατάλληλη εποχή τώρα.
1: Αυτά τα κεφτεδάκια, επειδή είναι το αγαπημένο φαγητό του κυρίου Κολοκυθά.
0: Τέλειο.
1: Κεφτεδάκια φούρνου. Και όχι τηγανιτά, φούρνου. Με σαλτσούλα ψητή, πιπεριάς και πουρέ μελιτζάνας.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Τέλειο. Δεν είναι λίγο σαν ένα διαφορετικό χουνκιάρ?
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και είναι και πανεύκολο, γιατί τι κάνεις, ψήνεις τα κεφτεδάκια στο φούρνο αντί να τα τηγανίσεις.
0: Καλύτερα.
1: Να βρωμάει κουζίνα. Ψήνεις και τα λαχανικά και αυτά στο φούρνο και μετά κάνεις ένα πουρέ, μία σάλτσα με ένα ραβδομπλέντερ και έτοιμα.
0: Αναλυτικά οι οδηγίες στο cookout.gr και φωτογραφίες βήμα-βήμα συνταγή.
1: Όλες, όλες.
0: Για να ξέρετε αν το κάνετε σωστά.
1: Ναι. Βλέπω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Συγγνώμη, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα στακού.
2: Βέβαια.
1: Τι λες τώρα?
2: Ναι, είδες τι μαθαίνεις.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ημέρα, Παγκόσμια ημέρα στακού. Και υπάρχει και πάρτι το βράδυ στο Μοκάζα, στο Νέο Ηράκλειο γι' αυτό. Γιατί είναι και το Steak and Lobster εστιατόριο της Αθήνας.
1: Α, βέβαια.
2: Οπότε
1: σωστά.
2: Να το πούμε και αυτό. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο κείμενο με fun facts για τον αστακό. Που έτσι είναι λίγο διασκεδαστικό για να το διαβάσετε και να μάθετε πράγματα.
0: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μόδα, συγγνώμη, στο εξωτερικό, το σάντουιτς αστακού.
2: Το έχουμε.
0: Φωτογραφία δεν καταλαβαίνει αυτό.
2: Αυτό. Lobster roll.
0: Είναι πολύ τσιμα μόνο σε έξω σαν τους αστακούς χρόνια τώρα, αλλά εμείς το ξέρουμε μόνο στο Μαγνονάδα, μόνο αυτό που εκεί ξέρουμε. Και το θεωρούμε κυρίως πολυτελείας προφανώς. Ναι.
1: Βλέπω επίσης για τα σταφυλάκια. Όχι, τώρα πεινάω.
0: Κι εγώ πεινάω πάντα.
1: Είναι όλα εδώ μαζεμένα, γιατί σταφύλια μπορούμε τώρα να βρούμε παντού, όπως λέτε, και χρησιμοποιούνται παντού. Πρόσφατα είχα φάγα μια σαλάτα με σταφύλια, που είναι πραγματικά πεντανόστιμη, σε σαλάτες, σε μαρμελάδες, σε γλυκά, παντού.
2: Σε όλες τις σαλάτες ταιριάζει το σταφύλι.
1: Και για τις συνταγές.
2: Και πάρα πολύ και με το κρέας ταιριάζει, με το χοιρινό, Μάρο.
1: Ναι, έχουμε ένα πολύ ωραίο χοιρινό με σταφύλια. Και αυτό βήμα-βήμα και αυτό βήμα-βήμα όλες οι φωτογραφίες. Έτσι. Και μακαρόνο σαλάτα. Αμέ. Τι ωραίο. Και φωκάτσια με σταφύλια έχουμε.
2: Ψωμί.
1: Και έχουμε, ναι, και ένα διαφορετικό γλυκό του κουταλιού, το οποίο δεν είναι με το άσπρο, είναι με το μαύρο σταφύλι. Α, έλα.
0: Α, μπράβο, ωραίο. Και τώρα ένα θέμα από τα που μου αρέσουν εμένα. Αυτά μου αγαπά πολύ. Από τις ταβέρνες Αστέρια Μισελέν. 17 ελληνικά εστιατήρια στο Λονδίνο που ξεχωρίζουν. Γιατί
2: αυτή
0: εγώ είμαι τρελός με αυτά,
2: ναι,
0: τα ψάχνω.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι το μαζί που είχε ανοίξει από τα πρώτα. Που είχε γίνει χαμός στο Νότιο Χίλιο από εδώ πέρα.
1: Το έχουμε.
0: Προφανώς και το βλέπω μπροστά μου εδώ πέρα. Ναι, αλλά έχουν ανοίξει και προφανώς πάρα πολλά πια. Έτσι. Γιατί
2: πολλά
0: έχει πολλοί
2: Έλληνες. Και πολλά. Και τα γράφει και η Ελληνίδα συνεργάτη μας που ζει στο Λονδίνο. Έτσι. Δεν τα γράφουμε εμείς από εδώ, από την
1: έχουμε
2: Αθήνα.
1: Και ανταποκριτές
2: έχουμε
1: και
2: βέβαια. Που ζει μόνοι μας στο Λονδίνο.
1: Περάσατε τώρα εδώ πέρα.
2: Ακριβώς, η Αμαριλής Τσέγκου.
0: Η Αμαριλής Τσέγκου. Έχετε πολλά ωραία μέσα και βέβαια.
1: Έχουμε από το πολύ απλό, έχουμε τις ταβέρνες όπως είναι η Λεμονιά,
0: ναι,
1: μέχρι πιο fine dining όπως είναι το Όμα που πήρε και Αστέρι Μισελέν και είναι μάλιστα το πρώτο ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο που πήρε Μισελέν.
0: Το Όμα, Τι λέρε φίλε, μπράβο σας.
1: Βεβαίως.
0: Ωραίο θέμα. Και στο Άρσα Κίου, για να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, για να πούμε για το δώρο και να μας φέρουν και τα ονόματα μέσα. Λοιπόν, σιγά σιγά, τα παιδιά, στο Άρσα Κίου έχει πάρα πολλά καταστήματα μέσα. Είναι γνωστή στο Άρσα Κίου, στο κέντρο.
2: Ναι,
0: όπου άνοιξε τώρα πρόσφατα, εδώ και ένα μήνα, πόσο είναι?
1: Άνοιξε πιλωτικά μέσα στον Αύγουστο και πάει πολύ δυνατά, γιατί όλοι γι' αυτοί μιλούν.
0: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Και
1: ναι.
0: Έχει πολύ ωραία νέα καταστήματα, καινούργια καταστήματα με πολλά.
2: Έχει από καφέ και γλυκό μέχρι μαγειρευτά, ξηροκαρπάδικο που δίνουμε δώρο.
1: Street food πολύ.
2: Street food, ναι, βέβαια.
0: Και είναι μέχρι αργά.
2: Και κοκτέιλ.
1: Ναι, και τώρα είναι 9. Και από όσο μας είπαν τα κορίτσια μας που έκαναν το ρεπορτάζ η Βέρα με τη Γεωργία, έρχονται και άλλα 2.
0: Α, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για το ένα, εμείς δίνουμε υπέροχο δώρο. Έχετε εξασφαλίσει στο kukao.gr ένα ωραίο δώρο για τους κρατές μας.
2: Five Almonds.
0: Και έχουμε ήδη πολύ μεγάλη συμμετοχή. Από το 1 έως το 27, παρακαλώ. Ποια κυρία θα πει? Η κυρία Νάντια σήμερα θα πει.
2: 23.
0: Το 23 θα πει η κυρία Νάντια και το 23 είναι ο Γιώργος Κατσίκης. Γιώργος Κατσίκης κέρδισε το δώρο από τη Στοάρισα Κύου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες μου. kukao.gr, η κυρία Λιαργκόβα και η κυρία Σενετάκη. Καλή συνέχεια, διαβάζουμε τα πάντα. Συνταγές και πολλές προτάσεις. Αν θέλουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε κάτι, να βγούμε έξω, όλα θα τα βρείτε μόνο στο Cookout. Με φωτογραφίες, με απ' όλα και προτάσεις.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
1: Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαδούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 60 800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρημένη άποψη και διαχρονικό design.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Πλυντήριο. Μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
1: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
7: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
11: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο Πορέντη έως Επόλιανα τμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή ως Λίμνη Κουμουνδούρου, στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό, προς Ελευσίνα, από Παλίνη προς Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Κορυφώνεται η αγωνία για 5 αγνοούμενους μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί, που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ στα συντρίμμια του κτηρίου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και τον πρώτο όροφο είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση 3 τουρίστες. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές ακόμη και σε κατοικίες που βρίσκονται σε απόσταση 40-50 μέτρων. Δύο γυναίκες το πρωί απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας περαστικός τραυματίστηκε έλαφρα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Επίθεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι μία μέρα θα δικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ανθρωπότητας και θα καταδικαστεί, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Ταγί Ερντογάν. Άφησε παράλληλα αιχμές για τις αμυντικές σχέσεις του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο. Χθες, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει τον Ερντογάν τύρανο, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Στη σύλληψη 37χρονου για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Το υλικό που βρέθηκε σε υπολογιστές εμφανίζει ανήλικους κάτω των 15 ετών. Εις βάρος του 37χρονου, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και θα οδηγηθεί στον ανακριτή. Στεγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων και στην αθλητική ενημέρωση τώρα. Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου κόρας το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή, οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά δυτικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Οι έντες των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην άνοδο και στην κάθοδο, με τα αυτοκίνητα και στον δρόμο που κυκλοφορούν, ο Κηφισός έχει και πρόβλημα και μέσα του, στο ίδιο το ποτάμι. Είδαμε, παρακολουθήσαμε τη βδομάδα που πέρασε τις έρευνες για να δούνε ποιος έχει ρίξει απόβλητα. Υπάρχουν κάποιες υποψίες ποιοι έχουν ρίξει απόβλητα. Πράγμα το οποίο δεν είναι, όπως είδες και εσύ, όπως κοιτάξω, ένα βιντεοφόρο το οποίο έριξε τα απόβλητά του μέσα στην Κηφισό. Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Οι κάτοικοι εκεί με την πρόεδρο του συλλόγου για την παρακολούθηση των ρεμάτων, ροή, παρακολουθούν για χρόνια αυτή την ιστορία και λέει ότι μάλιστα για πιο πρόσφατα, σε διάστημα 20 ημερών, έχουν γίνει 4 τέτοιες απορρίψεις. Και το καταλαβαίνουν. Δεν είναι ανάγκη να πιάσεις το βιντεοφόρο ή αυτόν που τα ρίχνει στα πράσα. Βλέπεις ότι ξαφνικά, μέσα σε μία ώρα, η στάθμη του νερού έχει ανέβει 4 φορές επάνω. Οπότε δεν έβρεξε, δεν ήρθε από κάπου αλλού το νερό. Κάποιος έριξε απόβλητα και έχει ανέβει η στάθμη. Το οποίο είναι, είναι απόβλητα, είναι επικίνδυνα για να τα αναπτύξουμε.
2: Καλά, φυσικά είναι απόβλητα.
1: Είναι επικίνδυνα για να πέσουν στη θάλασσα.
2: Δεν πρέπει να πέφτουν στο Κηφισό. Δηλαδή, τελείωσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι, είναι πράγμα το οποίο απαγορεύεται αυτό. Και είναι νερά που όταν αλλάζει το νερό χρώμα, βγαίνουν αφροί, βλέπεις νεκρά ψάρια. Και μεγάλο μέρος των αποβλήτων, αυτό είναι το ζήτημα, καταλήγει στη θάλασσα. Mm. Αυτό είναι το ποτάμι, καταλήγει στη θάλασσα. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μάθει όλοι να θεωρούμε φυσιολογικό να βλέπουμε το Κηφισό βρώμικο, να το βλέπουμε καφέ, να το βλέπουμε κρυμμένο κάτω από τσιμέντο. Ένα ποτάμι όμως εξακολουθεί. Είναι ποτάμι. Είναι ποτάμι ο Κηφισός. Και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που γίνεται μέσα σε ένα αγωγό δεν πάβει να είναι περιβαλλοντικό έγκλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και πρέπει οι αρχές σε αυτό να είναι αμήλικτες. Δηλαδή δεν θα πρέπει να συγχωρηθεί απολύτως τίποτα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με τον Ασοπό το 1969, που μάλιστα το 2009 είχε βρεθεί εξασθενές χρώμιο ακόμα και στο νερό της Θήβας. Και ήταν μια περιβαλλοντική επιβάρυνση που επηρέαζε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Και βέβαια και η ιστορία πιο πρόσφατη του τον Νοέμβριο, που ήταν στον Αξιό, όπου βιτιοφόρο έριχνε υγρά από βιομηχανικά απόβλητα σε αποστραγγιστικό κανάλι. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται μόνο στο Κηφισό. Γίνεται κατά κόρον σε διάφορα ποτάμια σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι. Και σαν να έχει περάσει στο μυαλό του κόσμου ότι είναι σκουπιδότοπος, ότι τα πετάμε για να πέσω στη θάλασσα. Ακόμα και τη θάλασσα τη θεωρούμε ότι είναι σκουπιδότοπος, να μαζεύει τα σκουπίδια. Ενώ είναι ένα ποτάμι μέσα στην πόλη. Όπως έχουν όλες οι μεγάλες πόλεις ένα ποτάμι μέσα και είναι υπέροχο, είναι μαγικό, είναι ομορφιά.
2: Και ξέρεις, το πρόβλημα των αποβλήτων δεν το ανακάλυψαμε ξαφνικά το 26. Είπαμε τρεις περιπτώσεις. Ασοπός, Αξιός, Κηφισός. Αλλάζουν απλώς οι τόποι και οι πρωταγωνιστές. Αλλά το θέμα ξέρεις που αναρωτιέται ο κόσμος είναι. Πόσο φθηνότερο εξακολουθεί να είναι για κάποιους να ξεφορτώνουν τα αποβλητά τους παρά να τα διαχειριστούν όπως προβλέπει ο κόσμος. Δηλαδή, ποιο είναι το ποσό που γλιτώνουν, ας πούμε. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο να γίνεται όλο αυτό, να υπάρχει μια τέτοια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Δηλαδή, πραγματικά κάθεσαι και απορείς με όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Και προφανώς ο καθένας κοιτάζει τι θα γλιτώσει. Το ποσό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό σκέφτεται. Αν να γλιτώσω το ποσό εκεί που θα πρέπει να πάω.
2: Αυτό ο πολίτης αναρωτιέται. Κάρε φίλε, τι γλιτώνεις για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και απλώς ερχόμαστε όλοι τώρα εδώ πέρα, εμείς οι δημοσιογράφοι, το παίζουμε και σε πάντα δικαστή. Πάντα εισαγγελείς, πάντα. Γιατί αυτό ακούγεται. Ότι κάποιος μας ακούει τώρα, αυτό νομίζει. Αλλά αυτό το εκφράζουμε ως απλοί πολίτες. Ανησυχούμε ως απλοί πολίτες να επιβαρύνεται η θάλασσα, να επιβαρύνεται ένα ποτάμι που δίπλα μας, δηλαδή περνάνε καθημερινά τα αυτοκίνητα. Μιλάμε, αυτό είναι το που το λέγαμε. Άκουσες και την κίνηση. Περνάνε τα αυτοκίνητα πάνω, λέμε ο κίνηση ο Κηφισός, στο κόκκινο Κηφισός. Είναι ο κόκκινος στο Κηφισό πάνω, κόκκινο πάνω και μαύρος κάτω.
1: Καφέ μαύρος κάτω.
2: Καφές μαύρο.
1: Ναι.
2: Μοιαζόμαστε για το πάνω και κάτω.
1: Όχι απλά διαφορούμε.
2: Ας τα πετάμε, ναι.
1: Να καταστρέφουμε κιόλας. Και είναι. Και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κοντά ή ενδιαφέρονται αυτοί οι πρόεδροι τη ροή αυτή τη κίνηση. Που παρακολουθούν τα ποτάμια, λέει ότι μπαίνουμε συνεχώς μέσα, τα γράφουμε με βίντεο, τα στέλνουμε, τα καταγράφουμε και όταν γίνεται καταγγελία στην αστυνομία, πουθενά άλλο δεν έχει να πάει, γίνεται μετά, θα έρθει η αστυνομία μετά από 2-3 μέρες για την καταγγελία. Θα δουν το βίντεο, θα δουν ότι είναι έτσι.
2: Θα δουν ότι υπάρχουν απόβλητα, δεν θα ξαναδούν.
1: Εκείνη την ώρα έχουν φτάσει στη θάλασσα. Τρεις μέρες μετά έχουν φτάσει στη θάλασσα. Έχουν φύγει.
2: Δεν είναι δύσκολο να βρει υπεύθυνο, δεν είναι κάτι το οποίο. Αυτό πρέπει να γίνει να είναι μόνιμο. Να μην όταν υπάρχει καταγγελία κάποιου.
1: Ναι, φυσικό. Εδώ λέει ο Δημήτρης ότι σε καθημερινή βάση πετάνε σκουπίδια, λέει, μέσα στο αυτό.
2: Και τα σκουπίδια, βέβαια.
1: Ναι, βλέπω να πετάνε τσιγάρα, πετάνε κουτάκια. Δηλαδή, πέρα από τα ποτάμια, ας πούμε, πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος στο δρόμο.
2: Και όταν είναι και οργανωμένο, δηλαδή, και όταν είναι. Κάποιος, ο Αλεχάνδρο, λέει ότι είναι και περιβαλλοντικό πρόβλημα ο Κηφισός, επειδή καλύφθηκε, όπως και ο Σοπός και ο Ηλισσός, πέρα από τα απόβλητα, λένε, σκεφτόμε και το μικρό οικοσύστημα. Είναι, όλα έχουν μια συνοχή αυτά τα πράγματα. Α, λοιπόν, τι να πούμε, περιμένουμε τις αρχές να είναι πιο αυστηρές.
1: Ευχές. Και κυρίως ευαισθησία του κόσμου. Ευχές. Έτσι, αλλά, ευχές. Αν δεν υπάρχει ευαισθησία
2: ο κόσμος είναι ευαίσθητος, θέμα τι κάνουν οι αρχές.

0: Σήμερα λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται 50 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που ο Μπόνο, ο Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ, ο Άνταμ Κλέιτον και ο Έτζ μαζί με τον αδερφό του τον Ντίκ συγκεντρώθηκαν στην κουζίνα του σπιτιού του Μιούλεν στο Δουβλίνο για την πρώτη του πρόβα. Έμελε να ήταν αυτό, 25 Σεπτεμβρίου του, πριν από 50 του 1976, η αρχή των U2. Αλίγο αργότερα ο Πολ Μαγκίνες έγινε ο μάνατζέρ του και ουσιαστικά το πέμπτο μέλο τη μπάντα για 35 χρόνια ολόκληρα. 50 χρόνια είναι σχεδόν μια αιωνιότητα για το rock and roll και κατάφεραν οι U2 ένα επίτευγμα που λίγες μπάντες της γενιάς τους έχουν καταφέρει να παραμείνουν μαζί, ενεργοί και αναγνωρίσιμοι και δεν μετατράπηκαν ποτέ σε μια νοσταλγική ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος. Δηλαδή είναι δυναμικοί, εμφανίζονται κτλ. Η επέτειος λοιπόν των 50 χρόνων.
1: Δίσκους, κάνουν συναυλίες. Δηλαδή είναι ενεργό συγκρότημα, δεν ζουν μόνο.
0: Αυτό λέμε, ότι είναι δυναμική και ενεργή. Τα 50 χρόνια λοιπόν αυτή η επέτειος γιορτάζεται με εκδηλώσεις στην Ιρλανδία, την πατρίδα τους. Και η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας κυκλοφορεί και ένα επαιτειακό κέρμα των 2 ευρώ. Ωραίο θα είναι αυτό να το βρούμε.
1: Ναι, ωραίο.
0: Το
1: 2 ευρώ YouTube.
0: Έκαναν οι Times ένα μεγάλο αφιέρωμα, γιατί είναι μεγάλη επέτειος αυτή για τη Βρετανία. Στους YouTube μίλησαν αρκετοί άνθρωποι από το παρελθόν τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Gavin Friday, που ήταν παιδικός φίλος του Μπόνο και ένας ιδρυτικό μέλος των Virgin Prunes, ένα συγκρότημα punk που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τον είχε ο Μπόνο, άκου τώρα, ως κριτή γούστου. Δηλαδή, του στέλνε ηχητικά και του έλεγε, ας πούμε, σ' αρέσει αυτό. Επίσης, ο Friday του στέλνε την εκπομπή του John Peel, που του άρεσε όταν ήταν σε περιοδίες, για να ακούσει. Επίσης,
1: θα του προτείνει τραγούδια.
0: Μπράβο.
1: Και τώρα δουλεύουν μαζί με τον Gavin Friday ακόμα.
0: Στα
1: Τούρκια, στα τέτοια, είναι πολύ φίλοι.
0: Επίσης, όταν είχαν σκεφτεί το With or Without You, που το ακούμε τώρα, δεν τους άρεσε πάρα πολύ και ο Friday επέμενε. Παιδιά, θα κάνει μεγάλη επιτυχία. Καλά, αφού το λες εσύ. Έτσι λοιπόν έγινε αυτός ο θρύλος της μουσικής και με την ιδιαίτερη ακτιβιστική δράση του Μπόνο. Εκστρατείες για τη φτώχεια, AIDS, για τη διαγραφή χρεών των φτωχότερων χωρών. Έκανε πολύ δουλίτσα ο Μπόνο και βέβαια, ξέρεις, υπάρχει και μια πλευρά που λέει ότι έκανε πολύ καλές δημόσιες σχέσεις.
1: Εντάξει, πάντα θα υπάρχει.
0: Κοίταξε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν πειράζει. Ας κάνει έργο, ας κάνει δουλειά, ας κάνει ακτιβιστική δουλειά, ας αντιδράει εκεί που πρέπει.
0: Εγώ θυμάμαι πάντως όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα για μια φορά, τη φορά που ήταν το Σφύρν, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε κάποιο σημείο μίλησε για την κρίση στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Την προηγούμενη μέρα είχε τάσει στην Κωνσταντινούπολη και στο ίδιο σημείο της συναυλίας του τραγουδιού είχε μιλήσει για την κρίση στην Τουρκία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το είχε, επειδή μου σου λέγε,
1: ναι, το σλότ, ναι, ναι, ναι.
0: Το σλότ είναι εκεί, θα μιλήσω για την κρίση.
1: Είναι και χορηγούμενο. Ξέρεις πώς δεν έπεφτε τράπεζα.
0: Πάλι καλά, όχι, πάλι καλά που δεν τα μπέρδεψε. Κυρίες στην Ελλάδα για την κρίση στην Τουρκία.
1: Πάντως αυτό που λένε και το αφιέρωμα στους Times και αυτό που λέει όλος ο κόσμος, αλλά και ήδη γι' αυτό που τους έχει κρατήσει έτσι δυνατούς, ζωντανούς, 50 χρόνια κτλ. Είναι η φιλία τους. Δεν είναι ένα γκρουπ το οποίο φτιάχτηκε στην πορεία κτλ. Ήταν 4 μαθητές, έκαναν παρέα, πολύ κολλητή παρέα από πριν φτιάξουν τους YouTube και μετά αυτό έμεινε δυνατό. Έχουν φτιάξει και έχουν και κάποιο χαρακτήρα ο καθένας μεταξύ τους. Πώς είναι ο ένας, ο ένας είναι πιο συνεπής, ο άλλος είναι πιο εκνευριστικός, ο άλλος είναι πιο έτσι. Έχουν και το κρατάνε. Είναι 4 φίλοι. Ήταν, είναι και όπως φαίνεται θα είναι για καιρό.
0: Το μυστικό της μακροβιότητας των YouTube το περιγράφει με τα καλύτερα λόγια ο Friday, που λέει ότι είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Προέρχονται, λέει, από διαφορετικούς πλανήτες. Λειτουργούν όμως σαν γιν και γιάνγκ. Εκεί που άλλες μπάντες καταστράφηκαν από συγκρούσεις και εγωισμούς, έχουν οι διαφορές τους, έγινε δύναμη. Και μάλιστα όταν βγαίνουν στη σκηνή, αυτή η παράξενη χημεία εξακολουθεί να λειτουργεί 50 χρόνια μετά και είναι το απόλυτο μυστικό και ξέρεις, έχουν και διάρκεια. Δεν είναι και μεγάλη. Όταν, ας πούμε, τώρα είναι κοντά στα 70.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Για τη ροκ μουσική,
1: πιτσιρικάδες. Ναι, εντάξει,
0: παρακολουθήσεις.
1: Μπομπ Ντίλαν και Στόουνς και τα λοιπά. Δεν θες να μετράμε νούμερα.
0: Λοιπόν, για τουλάχιστον 20 χρόνια θα έχουμε YouTube. Τι καλά κάνουμε.
1: Ναι. Η Σοφία είναι εδώ μαζί μας. Σοφία Γαλάνη. Γεια Σοφία.
2: Χαίρετε.
0: Γεια Σοφία.
1: Έρχεσαι για ευχάριστα.
2: Όχι. Καθόλου.
0: Τα λέγαμε και προηγουμένως.
2: Καθόλου. Για δυσάρεστα θα έρθω. Γιατί είναι πιο εύκολο να πούμε πού δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Γιατί σχεδόν όλοι οι δρόμοι έχουν πρόβλημα.
0: Κάτι στενά εδώ στο Νεοφάλιρο δεν έχουν.
2: Και πάλι δεν το εγγυώμαι. γιατί είναι η ώρα επιστροφής από την Έλληνα. Οπότε δεν το εγγυώμαι. Πάντως ο Πειραιάς έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω από το λιμάνι αυτή τη στιγμή. Επικρατεί το αδιαχώρητο.
0: Είναι Παρασκευή σήμερα.
1: Εγώ σήμερα
0: Παρασκευή. Παρασκευή φεύγει. Γιατί είναι... Φεύγει κόσμος.
2: Φεύγει ακριβώς. Γιατί ακόμα και ο καιρός είναι σχετικά καλός. Πάρα πολλοί παίρνουν τα πλοία και φεύγουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας στο λιμάνι επικρατεί έτσι μία αναστάτωση εκεί στους δρόμους που είναι πίχτρα.
0: Και φυσό.
2: Επίσης έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα, αλλά στο ύψος της μεταμόρφωσης κυρίως στη Νέα Φιλαδέλφια και από Εγάλεο έως την περιοχή του Ρέντι. Εκεί έχουμε τα περισσότερα θέματα. Επίσης, Λεωφόρος Κηφισίας αυτή την ώρα επίσης αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σχεδόν κάθε μέρα γίνεται αυτό. Στη Νέα Ερυθρέα, κακό σημείο, δύσκολο σημείο αυτή την ώρα, όσο το ξέρουν. Με πολλές επιχειρήσεις, με πολλούς κατοίκους που πάνε και έρχονται. Από το Μαρούσι έως το Ψυχικό επίσης και στα δύο ρεύματα έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Και από τη Συμβολή της με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας έως και τον Ευαγγελισμό επίσης στα δύο ρεύματα είναι δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, Κατεχάκι και Λεωφόρος Μεσογείων κατά τμήματα υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Το κέντρο είναι δύσκολο αυτή την ώρα. Ο Ισταδίου, η Τσαλβάρη, η Αρδιτού, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας επίσης είναι κόκκινες για όποιο διαμαντεί το χάρτη.
1: Είναι νομίζω εκεί και ματι πυροσβεστικά εκεί που έγινε η έκρηξη.
2: Είναι στο, αυτό είναι όλοι ήδη από το πρωί εκεί το πρωί έτσι και αλλιώς υπάρχει συμφόρηση. Γιατί είναι και το σωστά το λες, γιατί από το πρωί για την έκρηξη εκεί που είχαμε στο κτίριο συνεχίζονται και οι έρευνες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί υπάρχουν ακόμα επισήμως μιλάμε για 5 αγνοούμενους. Οπότε είναι και τα σκυλιά εκεί τα εκπαιδευμένα, είναι η αστυνομία, είναι η πυροσβεστική.
0: Οπότε εκεί πέρα χρειάζεται υπομονή στου οδηγού.
2: Δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα εκεί. Λεωφόρος Συγκρού και στα δύο ρεύματα κατά τμήματα επίσης υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Βεϊκού και στα δύο ρεύματα επίσης είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και για να μην αφήσω απ' έξω και την νότια προάστια, Λεωφόρος Ποσειδώνος αυτή την ώρα εκεί στον Άλυμο και στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Υπομονή σε όλου του δρόμου. Α, και στην Αττική Οδό, μην την αφήσω απ' έξω.
1: Εντάξει,
0: σημείωσα την Ακαδημία. Ακαδημία μόνο δεν έχει κίνηση. Οπότε πηγαίνει τώρα από Ακαδημία.
2: Μην ορκίζεσαι. Μην ορκίζεσαι. Μπορεί να μην είναι απολύτω.
0: Δεν ορκίζομαι.
2: Ναι, γιατί ξέρει τώρα τι γίνεται. Όσοι θέλουν να αποφύγουν άλλου δρόμου, θα πάνε όλοι από την Ακαδημία, θα πάνε όλοι από τα στενά, θα πάνε κάποιοι από τα Εξάρχεια. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να φύγουν. Αλλά και εκεί πάλι.
0: Καλά νέα δηλαδή.
2: Δεν έχετε θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε και σε μια διαφημιστική αναφορά. Πιο σημαντικέ στιγμέ βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγε με του φίλου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπη τη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενό αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτέ τι σημαντικέ ιστορίε και βρίσκεται δίπλα στου ανθρώπου και τι ανάγκε του, μέσα από έργα και πρωτοβουλίε που στηρίζουν τα νοικοκυριά και του αγρότε, τι ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε και τι τοπικέ κοινωνίε, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητε, ανακάλυψε τι πιο σημαντικέ ιστορίε στο de.gr.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
6: Κτίσμα.
5: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: www.ktismabathandroom.gr.
8: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο Theraplay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων Theraplay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. Theraplay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Είτε μέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Με Κώστας Πανός στην ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εσείς μαζί μας, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, ή στο Viber 698-123-1003. Και μετά από αρκετά χρόνια έσπασε την σιωπή της, και μάλιστα όχι απλά την έσπασε τη σιωπή της, με ένα φοβερό ντοκιμαντέρ. Η Κορίνα Σουμάχερ είναι η σύζυγος του Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ κρέμασε τα γάντια του, δεν ξέρω πώς λέγεται στη φόρμα, στο κράνος του, τα γάντια του, το 2012, με πολλές πρώτες θέσεις στην Φόρμουλα 1, αλλά η τύχη και η μοίρα του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να έχει από εκεί και πέρα, να απολαύσει τις δάφνες του, να περάσει φανταστικά με την οικογένειά του και να είναι αυτός που είναι, γιατί ένα χρόνο μετά είχε το φοβερό ατύχημα που όλοι ξέρουμε. Οπότε τώρα ένα ντοκιμαντέρ που επιμελείται και παρουσιάζει η Κορίνα Σουμάχερ μιλάει για τη σχέση τους, μιλάει για τη ζωή του, μιλάει για τον 25χρονο Σουμάχερ μόλις τον γνώρισε, κυρίως για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους που δεν τον ήθελε η οικογένειά της με τίποτα. Λέει αυτή. Τι λέει Σουμάχερ, της έλεγε η μαμά της. Είναι όλο στα κάρτα όλη μέρα και διώχνουν τους άλλους απ' έξω. Τους πετάνε. Τρέχουν και τους πετάνε έξω, έλεγε. Μιλάει για τις θαυμάστρες που είχε, που του έστελνανε ρούχα και εσώρουχα και ήταν, λέει, πια σλόγγαν στην οικογένειά μας. Α, έστειλε ένα μήνυμα η Γιούτα. Έλα, Γιούτα, ήταν μια κλασική που του έστελνε ερωτικά γράμματα και τέτοια. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ 105 λεπτά που σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι πραγματικά εκ των έσω από την σύζυγό του.
9: Και είναι, βέβαια, υπάρχει ανθρώπινη διάσταση, γιατί σήμερα μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε ο Σουμάχερ το 2013 και τη μακροχρόνια αποσία του από τη δημόσια ζωή, οι μαρτυρίες αυτής Κορίνα απεκτούν μια πολύ ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, και επίσης και μια άλλη διάσταση την οποία τη ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα 13 χρόνια, είναι η πίεση που υπάρχει από τα μέσα ενημέρωσης για πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του. Και τίθεται εδώ ένα ερώτημα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή κάποιος υπήρξε ένας από τους διασημότερους αθλητές του πλανήτη, σημαίνει ότι μας ανήκει άραγε και η πιο προσωπική στιγμή της ζωής του. Ήταν δημόσια προσωπικότητα ο Σουμάχερ, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό δεδομένο. Ήταν δημοφιλής, οπότε αυτό εξηγεί το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως αυτό δεν δικαιολογεί και δεν δημιουργεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση κάποιος στον ιατρικό φάκελο, κάτι το οποίο ανήκει μόνο στην οικογένειά του. Και η σημασία αυτού του ντοκιμαντέρ είναι ότι πέρα από τις πληροφορίες και τα juicy πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς, είναι ότι επιλέγει η ίδια η Κορίνα τι θέλει να μοιραστεί, και στρέφει την αφήγηση σε αυτό που υπήρξε ο Σουμάχερ, οδηγός, άνθρωπος και αρχή ενός μύθου. Ναι. Και σε μια πολύ δύσκολη εποχή, τη Φόρμουλα 1, όταν ξεκίνησε ο Σουμάχερ, βέβαια.
7: Ναι.
9: Είχε εποχή που θρηνούσε τον Σένα τότε.
7: Ναι, μόλις και φύγει ο Σένα.
9: Και ήταν ο άνθρωπος που κυριάρχησε τα επόμενα χρόνια. Αναγνωρίζεται αυτό με πολύ ενδιαφέρον αυτό το τμήμα.
7: Θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Είμαστε λοιπόν 38 λεπτά. Καλησπέρα στον Θωμά. Αν είσαι ο Θωμάς που ξέρω, λέει ο Θωμάς ότι σήμερα στην Ιρλανδία είχαν πάει στο σχολείο του YouTube. Θα κάνουν πάρα πολλά για να γιορτάσει το 50 χρόνια στην Ιρλανδία, που τη λατρεύουν.
9: Και γίνεται και μια εκδήλωση, νομίζω, μεγάλη.
7: Και ίσως κρύβουν ένα κρυφό live στην ταράτσα. Ναι. Στην ταράτσα, όπως κλασικά κάνουν οι Beatles, όπως έχουν κάνει και εκείνοι. Ένας άλλος σπουδαίος drummer έφυγε σαν σήμερα, ο John Bonham, το 1980, μόλις στα 32 του. Ο drummer των Led Zeppelin, ίσως ο σημαντικότερος drummer της rock μουσικής που πέρασε ποτέ.

0: Sky 100,39 διόρθωτη είναι ο Τάκης Γιάννος και ο Θοδωρής Μπακάρης. Είμαστε 6 παρά 20. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή. Και κάποτε λοιπόν, επειδή τις Παρασκευές βγαίνει πάρα πολλοί κόσμος, κάποτε λοιπόν έμπαινε σε ένα εστιατόριο, σε ένα μπαρ και το πρώτο πράγμα που έβλεπε στο τραπέζι ήταν ένα πακέτο τσιγάρα και ένας αναπτήρας. Σήμερα το τσιγάρο είχε εξαφανιστεί από τις κλειστές αίθουσες, τουλάχιστον το που νομίζουμε, αλλά και τη θέση του έχει πάρει ένα άλλο αντικείμενο, το κινητό τηλέφωνο. Τα αφήνουμε δίπλα στο ποτήρι, το κοιτάζουμε κάθε λίγα λεπτά, διακόπτουμε την κουβέντα μας, επειδή ήρθε ένα μήνυμα, είμαστε με ένα φίλο μας, μια φίλη μας, τη γυναίκα μας κτλ., τον άντρα μας και τέτοια, και διαβάζουμε το μήνυμα. Φωτογραφίζουμε το πιάτο πριν το δοκιμάσουμε.
1: Ό,τι πιο αγενές δηλαδή, να

0: μαστίγιο. Υπάρχει ένα μαγαζί όπου υπάρχουν ειδικά κουτιά που αν η οικογένεια αφήσει τα κινητά της, έχουν δώρο ένα παγωτό στο τέλος του φαγητού. Οπότε σου λέει, πάμε το παγωτάκι. Πάμε το παγωτάκι.
1: Μας δίνουν έτσι κι αλλιώς παγωτό δωράκι. Δηλαδή, καρπουζάκι, χαλβανάκι, παγωτάκι, τα έχουν έτσι. Χωρίς να αφήσουμε τα κινητά.
0: Η αλήθεια είναι ότι το επαναστατικό κάποτε ήταν να είσαι συνδεδεμένος διαρκώς και να μαθαίνεις τα πάντα, να είσαι update, ας πούμε, και να γνωρίζεις την ιστορία. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Το να κλείσεις 2 ώρες το κινητό σου είναι ανθρώπινο, αν θυμηθείς ότι απέναντί σου είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να μην θέλει το κινητό και να δείχνει την αγένειά σου, όπως έλεγες και προηγουμένως. Είχε ένα εστιατόριο στην Αμερική πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Έχει κάνει το εξής. Είχε κάνει μια έρευνα να δει, ας πούμε, πόσο επηρεάζεται ο χρόνος που κάθεται μια παρέα στο εστιατόριο από το κινητό. Είδε λοιπόν ότι το 2004 ο χρόνος παραμονής στο τραπέζι ήταν 1 ώρα και 5 λεπτά. Το 2014 με τα κινητά στα φόρτε τους είχε φτάσει 1 ώρα και 55 λεπτά. Έκανε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και είδε 45 περιπτώσεις πελατών. Ενώ ήταν 8 λεπτά στην αρχή ο χρόνος για να παραγγείλουν, το 2014 πήγε στα 21 λεπτά. Δηλαδή, μπαίνανε μέσα, ας πούμε, κοιτάγανε το μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μενού, βγάζανε φωτογραφίες στο μαγαζί, βγάζανε φωτογραφίες ο ένας στον άλλον. Περίμενε ο σερβιτόρος, πέρασαν τα λεπτά.
1: Γι' αυτό λένε τώρα το τραπέζι αυτό θα κάτσετε με μια μισή ώρα. Σε μια μισή ώρα θα κοιτούσε και ότι θα φύγετε, γιατί από μόνοι σας δεν βλέπω να
0: σηκώνεστε. 26 πελάτες ή παρέες φωτογράφησαν το φαγητό τους, είναι το κλασικό που το κάνουμε εδώ και πάρα πολύ. Και αφιερώνουν περίπου 3 λεπτά. Άλλοι 14 φωτογράφησαν ο ένας τον άλλον με το φαγητό μαζί. Και ενώ 27 ζήτησαν από το σερβιτόρο να του κάνει μια φωτογραφία. Ο σερβιτόρος που περίμενε να πάρει την παραγγελία. Για περιμένεις, δεν μας βγάζει μια ομαδική φωτογραφία.
1: Αυτό είναι δηλαδή.
0: Τη βγάζει τη φωτογραφία ο σερβιτόρος και του λες. Δεν ήταν καλή.
1: Πρέπει να τη δει κιόλας.
0: Ήταν λίγο, να τη δω. Λίγο κουνημένη. Βγάλε μια άλλη. Άρα λοιπόν, η μόνη λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, πέρα. Εντάξει, είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Είναι θέμα ευγένειας και αγένειας. Δηλαδή, το αν είσαι μια παρέα και ακόμα και ο ένας να μην χρησιμοποιεί το κινητό και οι άλλοι τρεις το χρησιμοποιούν, είναι αγένεια προς τον έναν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα, ξεκάθαρο.
1: Μα και πέρα από την αγένεια.
0: Πέρα
1: από την αγένεια, ρε παιδί μου. Καλά, ναι, αυτό με το φαγητό. Σε όλους μας έχει τύχει να είναι ο ζαβός στην παρέα που θα πει μισό, μην ξεκινάτε. Έχει έρθει το φαγητό, κάθεσαι, το βλέπεις, έχει τελειώσει από την πέρα.
0: Εντάξει, δεν έχει ζαβό.
1: Περίμενε, να το βγάλω φωτογραφία. Όχι, περίμενε να φάω εκείνο άλλο από πάνω να το βγάλω φωτογραφία. Να βάλει το καλό πλάνο. Αλλά γενικότερα χάνουμε άλλα πράγματα. Όχι, χάνουμε τις στιγμές έτσι όπως το λέμε αυτό. Κοινότυπα. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ταινία, κάθεσαι να δεις στο σπίτι. Δεν λέω κινηματογράφη. Και θα χτυπήσει και θα απαντήσει ο άλλος, ας πούμε, στο κινητό. Δηλαδή,
0: θα χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν το σηκώσεις. Στο σπίτι.
1: Δεν λέω χτυπήσει. Χτυπάει εκεί 500 μηνύματα. Viber, WhatsApp, SMS, Messenger, Instagram, TikTok.
0: Εγώ το παραδέχομαι, ας πούμε, τα βλέπω, ξέρω εγώ, σειρά ή ταινία. Έχω το κινητό στο χέρι. Δηλαδή, το έχω το κινητό. Άκου τώρα να δεις γιατί. Άκου τρέλα τώρα. Έχω το κινητό γιατί μπαίνω στο IMDb και μαθαίνω πληροφορίες. Ξέρω εγώ, η ταινία αυτή. Πού έχει πάρει καλές κριτικές. IMDb.
1: Αν σου θυμίζει
0: μετά την ταινία.
1: Θα το δεις.
0: Θα το δω, φυσικά το δω.
1: Μα βλέπεις, κατάλαβα.
0: Θα σταματήσω την ταινία.
1: Η ταινία είναι για να την ολόκληρη. Δεν την βλέπεις.
0: Θα τη σταματήσω. Δηλαδή, αν μου έρθει ένα σημαντικό μήνυμα.
1: Άμα είσαι στο σινεμά και δεν μπορείς να τη σταματήσεις.
0: Σινεμά δεν έχω το κινητό στο χέρι σου. Ενοχλεί. Εντάξει, είπαμε. Στο χειμερινό. Στο θερινό υπάρχει. Όταν έχει το τραπεζάκι δίπλα με τα popcorn και τα λοιπά και όλα αυτά, είναι και το κινητό. Βλέπεις, ανάβει το κινητό. Κάνεις, ξέρεις, στραβοκοιτάς να δεις τι είναι, αν είναι ενημέρωση, αν είναι μήνυμα. Και αν είναι ενημέρωση, λες, εντάξει, ας το δω αργότερα.
1: Ενημερώνομαι.
0: Όταν δεν έχει διάλειμμα το σινεμά, αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχει διάλειμμα,
1: ναι,
0: κάνεις.
1: Ναι,
0: περιμένεις τώρα μέχρι να τελειώσει και να πας στην Οδύσσια που είναι 3,5 ώρες.
1: Θα μας αυτόν. Θα γυρίσανε 200 μηνύματα.
0: Πού ήσουν,
1: τα 20 θα είναι για την Οδύσσια. Γιατί έχει ακούσει
0: το κινητό, την βλέπει.
1: Το τέλος. Και τα έχει αφιερώματα.
0: Θα πω στο τέλος σε όλους. Spoiler.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί.

0: καρφί. Πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
1: Καρφί, ε.
2: Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Αντιχιαρλός Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχιαρλός Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Αντιχιαρλός και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Μοχίτο, έδωσε ο Τζον Λένον στον Μακάρτερ. Μάλιστα του το έπαιξε, γιατί αυτοί οι δύο αυτό κάνανε. Έπαιζε ο ένας στον άλλον, σου αρέσει, σου αρέσει, σου αρέσει, σου αρέσει.
1: Όπως ο Friday με τον Μπόνο.
0: Όπως ο Friday με τον Μπόνο, ακριβώς. Το έπαιξε, του λέει, άκου, άκου, έλα, έλα, έλα, έλα εδώ, Μακό, έλα εδώ, έλα εδώ, Μακό, να δεις τι έγραψα. Είναι 69, γράφουνε το Amber Road, να το βάλουμε. Του λέει ο Μάκας, μα δεν μ' αρέσει, δεν είναι ωραίο. Με σ' αρέσει. Εκεί τότε είχαν αρχίσει και προστριβές. Καλά, σου λέει, το κρατάω εγώ. Οπότε πήρε 2-3 άλλους μουσικούς, Eric Clapton, το Ringo Starr κτλ. Και τη Γιώκο, και τον κυκλοφόρησε λοιπόν στο δίσκο τους Plastic Ono Band. Εκεί πέρα μπήκε λοιπόν το Cold Turkey, το οποίο γράφτηκε σαν σήμερα το 1969. Παρακαλώ πολύ, και δεν άρεσε στο Μάκα.
1: Αυτό λοιπόν το Μακάρνι, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο Μάκα ο Μακάρνι. Λοιπόν, αυτόν τον καιρό βγαίνει και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Τζον Λένον. Λέγεται Starting Over with John and Yoko. Είναι από τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή οι τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Τζον Λένον, οπότε παίρνει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα. Λοιπόν, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Πανός, η δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, η μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt,
5: Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
6: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
8: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31-102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, Μινά
12: Ανδρέας Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλά πανεπιστήμια. Να είστε καλά, καλά απόγευμα και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Νέα Ερυθρέα ως Κοκκινομήλο, στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλιανα τμήματα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνίως Λιμνικού Μουδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Αυξημένη η κυκλοφορία στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Πολύ σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση, από Αχαρνές προς Κηφισία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων μετά την ισχυρή έκρηξη σε παλαιόδη όροφο κτίριο στην Οδό Λυσικράτου στην Πλάκα σήμερα το πρωί. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Υπάρχουν αγνοούμενοι, ανέφερε σε δηλώσεις του από το σημείο ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μια πάρα πολύ σύνθετη κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένε στο δεύτερο όροφο και τρεις τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Δεν έχει εξακριβωθεί αν τα άτομα αυτά ήταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μάλιστα, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιριών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον πύργο Ηλίας, αλλά και στην περιοχή Τριγλιάς στη Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω του vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Στις περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά την προσοχή των πολιτών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Στο πέμπτη Σιγκαπούρη, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Τάλια Γκίμπσον.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σου.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο Βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένο ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη, όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
3: Έχουμε κάποιον στον κύκλο μας, όχι. Το πρόβλημα βέβαια εδώ είναι...

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
3: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810 6161 3. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

και φίλες του Prisma 91,6, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε σε μια υπέροχη παρασκευιάτικη απογευματινή ενημέρωση. Σήμερα, 25 του Σεπτέμβρη, σωτήριο έτους 2026. Τρόποι επικοινωνίας info@prismaradio.gr και βεβαίως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στα social media του σταθμού. Prisma 91,6 και βεβαίως Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today αντιστοίχως. Ολοκληρωμένη ενημέρωση στα ενημερωτικά site του Energy Media Group, prismaradio.gr, Πρέβεζα Today και Λευκάδα Today αντιστοίχως. Θα μείνετε μαζί μας και σήμερα. Έχουμε εδώ μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Σχολιάζουμε πάντα την επικαιρότητα. Θέλω λίγο, επειδή βγήκαμε καθυστερημένα, γιατί ρίξαμε πρώτα τις διαφημίσεις μας, να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά σήμερα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ.

0: Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια που έχουμε χτίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, νομίζω ότι περισσότερο έχετε καταλάβει στο πρόσωπό μας ότι πάντα, οτιδήποτε κι αν κάνουμε, έχουμε μια καλή πρόθεση. Θέλω να σας πω, και θα γίνω κουραστικός, ότι όταν επέλεξα να γίνω δημοσιογράφος, ήξερα πάρα πολύ καλά την ευθύνη που έχει αυτό το επάγγελμα, λειτουργήμα, και ξέρω πάρα πολύ καλά πως επειδή ζούμε σε μια χώρα όπου οι δημοσιογράφοι πολλές φορές, πολλοί δημοσιογράφοι, ίσως οι μεγάλοι δημοσιογράφοι στα μεγάλα κανάλια, ίσως ταυτίζονται και θεωρούν ότι είναι και διαπλεκόμενοι με την εξουσία και ο κόσμος δεν μας έχει σε υπόλοιψη. Μας θεωρεί, για παράδειγμα, ότι εξυπηρετούμε τα συμφέροντα, ότι είμαστε, για παράδειγμα, φερέφωνα της εκάστοτε εξουσίας, και αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι πραγματικότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο δημοσιογράφος, είτε μέσα από τη μένα του, είτε μέσα από ένα μέσο που έχει μαζική απήχηση, έχει μία δυνατή φωνή και αν θέλει, ανάλογα και με την αξιοπιστία του βεβαίως πάντα, μπορεί να κατευθύνει το κοινό σε συγκεκριμένα πράγματα και καταστάσεις. Μία πάγια όμως αρχή και μία πάγια αξία αυτού του σταθμού είναι ότι ανεξάρτητα με την όποια κριτική κάνουμε στην διαχρονικά στην εκάστοτε δημοτική αρχή ή στην περιφερειακή αρχή ή στις πολιτικές συζητήσεις, πάντα ξέρετε ότι τα μικρόφωνά μας είναι ανοιχτά στην αντίθετη άποψη. Γιατί το λέω αυτό? Πολλές φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ το οποίο μπορεί να έχει ενοχλήσει την εκάστοτε δημοτική ή περιφερειακή αρχή. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε στεναχωρήσει, όμως σε καμία περίπτωση, σε προσωπικό επίπεδο, δεν έχουμε αυτό το οποίο λέμε μια αιμονή ή μια εμπάθεια. Προσέξτε, θέλω να εξηγήσω κάτι στους φίλους που μας ακούνε και το λέω αυτό και σε όλους τους ανθρώπους που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από το Energy Media Group βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην δική σας εμπιστοσύνη και στην αγορά της Βορειοδυτικής Ελλάδας που με πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις μας στηρίζει για να μπορούμε να είμαστε όρθιοι. Άρα λοιπόν θέλω να σας πω πως εκτός από αυτά τα οποία λέμε και συζητάμε πάντα εδώ, αυτή η εκπομπή ή το group ιστοσελίδων μας πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. Πρέπει να είναι εμπορικά εμπορεύσιμα για να μπορούμε να αντλούμε διαφήμιση. Οπότε λοιπόν προσπαθούμε να έχουμε περιεχόμενο που να θέλετε να διαβάζετε. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι στη μικρή μας κοινωνία έχουμε κάποιες στήλες παραπολιτικές, αντλούμε κάποιο ρεπορτάζ, προσπαθούμε να προλαμβάνουμε πράγματα που ίσως μπορεί να βγουν αργότερα ή μπορεί να βγουν διαφορετικά. Το λέω λοιπόν αυτό διότι το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει ένα θέμα που το σήκωσε και αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με την δημοτική αποστολή στην Σιντζούκου της Ιαπωνίας, στην αδερφοποιημένη πόλη. Ακούστηκαν βεβαίως πολλά πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Δημοτική Επιτροπή. Στην Δημοτική Επιτροπή, μάλιστα, προχθές, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Σπύρος Λίγδας, απευθύνθηκε στην εισηγήτρια του θέματος, την κυρία Κωνσταντινίδη, ζητώντας να μάθει, εκτός από αυτούς που θα πάνε στην αποστολή που είναι αιρετή, ποια άλλα πρόσωπα, ποιοι πολίτες που θα πληρώσουν οι ίδιοι το εισιτήριο για να πάνε εκεί ήταν, με την κυρία Ρεκατσίνα να απαντάει και να λέει πως από όσο γνωρίζει είναι και η πρόεδρος της Φιλαρμονικής. Προσέξτε να δείτε τώρα. Επειδή ζούμε σε μια μικρή πόλη και σε ένα μικρό τόπο και επειδή γνωριζόμαστε μεταξύ μας και υπάρχει και ο ψήθυρος και το κουτσομπολιό πολλές φορές, ο πληροφοριοδότης σήμερα έγραψε ένα άρθρο με τίτλο «Ιαπωνικό μυστήριο με την αποστολή Σιντζούκου». Θέλω λίγο να μιλήσω ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Η στήλη αυτή δεν την υπογράφω εγώ ως Παναγιώτης Κουνιάκης, όμως την εποπτεύω διότι αντιλαμβάνεστε πως έχω την αρχισυνταξία του Λευκάδα Today και γνωρίζω όλα όσα θα πρόκειται να γραφτούν. Προσέξτε λίγο, γνωρίζω και ελέγχω αυτά που πρέπει να δημοσιοποιηθούν και έχουμε πάντα πιστοποιήσει το ρεπορτάζ. Σε αυτό λοιπόν το δημοσίευμα γίνεται λόγος για ένα ιαπωνικό μυστήριο με την αποστολή της Σιντζούκου και μάλιστα κάνουμε λόγο για δύο ακόμα ονόματα τα οποία συμπληρώνουν το puzzle της αποστολής χωρίς να έχουν γίνει γνωστά ακόμα και όταν θα αποκαλυφθούν, λέει το δημοσίευμα, ότι η συζήτηση αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Προσέξτε, Αυτή η πληροφορία έχει φτάσει στον Δήμαρχο Λευκάδας, τον κύριο Βεργίνη, ο οποίος νιώθει και πρέπει να του δώσουμε το βήμα, πως το ρεπορτάζ αυτό έχει καταγράφει μία άποψη, δεν την καταγράφει ολοκληρωμένα. Ο ίδιος μας ζήτησε, και είναι μεγάλη μας χαρά, να κάνει μία παρέμβαση πάνω σε αυτό το ζήτημα, να διευκρινίσει κάποια πράγματα, διότι στην Δημοτική Επιτροπή δεν έδωσε ο ίδιος το παρόν. Οπότε με μεγάλη μας χαρά θα τον καλέσουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε το πληρέστερο ρεπορτάζ, να μπορέσει ο κύριος Βεργίνης να μας δώσει την δική του άποψη και τη δική του οπτική για όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα, και έχω την εντύπωση πως τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να τον καλησπερίσω, δεν ξέρω τώρα αν αυτή τη στιγμή μας ακούει. Καλό απόγευμα, κύριε Βεργίνη.
1: Σας ακούω, κύριε Κουνιάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Να είστε καλά.
0: Χαίρομαι που σας έχω
1: στείλει. Καλά, δουλεύω στο γραφείο μήμα ακόμα, στο Δήμο.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, Δήμαρχε, θέλω, μου ζητήσετε να κάνετε μια παρέμβαση με αφορμή το δημοσίευμα του Λευκάδα Today. Σε στείλει ο πληροφοριοδότης που αναφέρεται σε δύο ακόμα πρόσωπα που θα σας συνοδεύσουν στην αποστολή στην Ιαπωνία. Και θέλετε βεβαίως να βάλετε κάποια πράγματα στην θέση τους, οπότε σας ακούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Κύριε Κουνιάκη, δεν είναι τα δύο πρόσωπα. Είναι οι τίτλοι του δημοσιεύματος.
0: Μάλιστα.
1: Και οι τίτλοι λένε, τα διαβάζω για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Ιαπωνικό τελείες μυστήριο με την αποστολή στη Σιντζούκου. Τα δύο ονόματα που ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Αποκαλυφθεί, τι είναι αυτό το αποκαλυφθεί, διερωτάμαι εγώ. Μυστικό, επικίνδυνο. Κάτι που πραγματικά η αποκάλυψη θα ταράξει τα νερά και τις λίμνες και τα ποτάμια και την ανθρώπινη κοινωνία. Θα το δούμε. Τι λέει ο πληροφοριοδότης και τι εννοεί. Και από κάτω πράγματι λέει Ιαπωνικό μυστήριο. Και μάλιστα οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τον τίτλο είναι ένας με ένα καπέλο που σημαίνει μαφία. Κάποιοι άλλοι που είναι στο σκοτάδι από πίσω και έχουν δύο ερωτηματικά, είναι κι άλλοι, αλλά είναι τα δύο ερωτηματικά αυτοί που πρέπει να αποκαλυφθούν με την αποστολή Σιντζούκου. Αυτό προέρχεται από ό,τι βλέπω εδώ, από ένα δημοσίευμα. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει αυτό το δημοσίευμα, αλλά γι' αυτό παίρνω για να δω τι λέτε εσείς εδώ με το δημοσίευμα.
0: Ωραία.
1: Άρα το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Κουνιάκη, είναι τι σας έκανε για να κάνετε αυτό το δημοσίευμα και παράλληλα με αυτό τον τίτλο, τον περίεργο και τον πολύ γεμάτο ερωτηματικά. Γιατί μια κοινωνία όπου διψάει, ξέρετε, πάντοτε μια σχόλια και κοτσομπολιά ή ακόμα και να ανακαλύψουμε τα μυστήρια. Θέλω εσάς να ρωτήσω, τι αφήνεται να νοηθεί με τα μυστήρια, με τα ονόματα που πρόκειται να αποκαλυφθούν?
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως με εκείνο το ιαπωνικό μυστήριο, διότι κοιτάξτε, δεν αγγίζει μόνο το ελληνικό μυστήριο, αγγίζει και το ιαπωνικό. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί? Διότι μια αποστολή δεν γίνεται έτσι χωρίς πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι, από ό,τι ξέρετε και το ξέρετε καλά, από την Ιαπωνία, δηλαδή από το Δήμο Σιντζούκου,
0: ναι,
1: προς το Δήμο Λευκάδας, διότι είναι είναι αδελφοποιημένοι δήμοι, δίδυμοι δηλαδή, έτσι twins, και ανταλλάσσουν κάθε χρόνο επισκέψεις με αποστολές.
0: Μάλιστα.
1: Οι δε αποστολές αυτές περιέχουν έναν εθιμικό έτσι χαρακτήρα και μάλιστα προσεκτικό, διότι προσπαθούμε να αναπτύξουμε σχέσεις αδελφοσύνης, ειρήνης αλλά και ανταλλαγής απόψεων, με βάση βέβαια κάποιον ο οποίος αποτελεί ιστορικό πρόσωπο, που είναι ο Λευκάδιος Χέρν. Ο Λευκάδιος Χέρν, από ό,τι ξέρω μόλις για τους ακροατές μας, λέμε ότι είναι σήμερα ο εθνικός βασικά ποιητής, έτσι ονομάζεται στην Ιαπωνία, της Ιαπωνίας,
0: ναι,
1: ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκάδα από την κυρία Κασιμάτη και από τον τότε Χέρν, ο οποίος ήταν στρατιωτικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει δε να σας πω ότι ο Χέρν ταξίδεψε αρκετά και ως παιδί που οι γονείς του επανήλθαν στην Ιρλανδία και εκεί βέβαια και η σύζυγος, η μητέρα του δηλαδή, αργότερα βέβαια χώρισαν, έτσι για την ιστορία τα γραφτά, και επέστρεψε στην πατρίδα της η Κασιμάτη, η μητέρα του παιδιού. Και βέβαια ο Χέρν ταξίδεψε έκτοτε, επισκέφθηκε, τον έστειλαν και σε σχολείο στην Ιταλία αλλά και αλλού, πήρε σπουδαία αν θέλετε παιδεία, γνώση και εμπειρία από διαφορετικές έτσι κουλτούρες, και ο ίδιος μετά ταξίδεψε ανά τον κόσμο και τελικά κατέληξε στην Ιαπωνία και εκεί βέβαια εδραιώθηκε, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Και όταν επισκέφθηκα το 2024 την Ιαπωνία, μετά από πρόσκληση βέβαια του Δήμου εκεί του Σιντζούκου, πράγματι έχουν ένα εξαιρετικό μνημείο και καταθέσαμε στεφάνι και μίλησα βέβαια για τις ρίζες του ποιητή. Εδώ λοιπόν, φέτος είναι η σειρά ξανά πάλι δική μας, γιατί πέρυσι υποδεχθήκαμε δε την αποστολή την Ιαπωνέζικη από την πλευρά του Δήμου Σιντζούκου. Κάναμε πολύ καλές έτσι, γιορτές και παραστάσεις και έφυγαν κατενθουσιασμένοι και βεβαίως πάντοτε προάγουμε και αυτή τη σχέση με καινούργιες, έτσι, καινούργια προγράμματα κλπ. Φέτος λοιπόν είναι ξανά η σειρά μας να επισκεφθούμε την Ιαπωνία. Η αποστολή δεν είναι μόνο από υπαλλήλους του Δήμου. Άλλωστε δεν το προβλέπει. Προβλέπει να είναι και από άλλους, από δημότες και μη δημότες. Δηλαδή ανθρώπους που κάνει πρόσκληση ο Δήμαρχος, αλλά κατά βάση η υπηρεσία όπου υπάρχει το τμήμα, αυτοτελές τμήμα της πολιτισμού, αλλά και έχει αποσπαστεί από την κυρίως, ξέρετε, διεύθυνση που ήταν πρόνοιας και πολιτισμού και παιδείας, και τώρα το κάναμε αυτό τελές τμήμα και μάλιστα με το νέο κανονισμό του οργανισμού θα είναι διεύθυνση. Δηλαδή δίνουμε μεγαλύτερη έκταση πλέον αυτή τη στιγμή στα θέματα πολιτισμού και σωστά κάνουμε, οπότε θα εμπλουτιστεί και με περισσότερο και προσωπικό ενημερωμένο πάνω σε αυτά τα θέματα. Άρα η αποστολή είναι μεικτή, δηλαδή υπάρχουν, δηλώσανε καταρχήν αρκετοί, η Ιαπωνία από μέρους της μας είπε να πάνε 18 ως αριθμός, εμείς είπαμε όσοι θα χρειαστούν, είπα στο τμήμα να κάνει προσκλήσεις όπου θέλουν και μέσα όμως στην υπηρεσία, γιατί, διότι είπα να έρθουν και από τις υπηρεσίες. Διότι η επίσκεψη που είχα κάνει το 2024 μου κατέδειξε ότι χρειάζεται και ορισμένοι από τους δικούς μας εργαζόμενους στο Δήμο να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν παράλληλα, μετά από παρατηρήσεις αλλά και ομιλίες και παράλληλα έρευνα που μας οδηγήσανε εκεί να δούμε το Δήμο, τις υπηρεσίες, να δούμε πώς δουλεύουν αυτοί, με ποιο σύστημα, πώς είναι στημένες οι υπηρεσίες δομικά, αλλά και πώς περνάει και η καθημερινότητα, πόσες ώρες δουλεύουν, πώς διαχειρίζονται ορισμένα θέματα. Έγινε ολόκληρη, αν θέλετε, έτσι παιδεία από πλευράς πληροφόρησης, και όχι μόνο, αλλά σε μορφή, ξέρετε, αυτό που λέμε, κάνουμε ένα

0: να είναι σύζυγος. Πάμε στην κυρία Παπάζογλου Μητροπούλου, είναι γνωστή η σύζυγος πιανού είναι, και επειδή είναι και εξειδικευμένη σε θέματα πράγματι βαθύτερης κοινωνικής δομής, αλλά και σε θέματα πρωτοβάθμιας διοίκησης, αλλά και γενικότερα έχει μια ευρύτερη παιδεία, προσκλήθηκε και τελικά πράγματι ο σύζυγος δεν μπορούσε να έρθει, έρχεται η σύζυγος. Η δε κυρία αυτή η πρόεδρος,
1: η κυρία Μίτσουρα,
0: η κυρία Μίτσουρα Βασιλική, είναι γνωστή σε όλους μας, είναι η πρόεδρος φιλαρμονικής που αισθανόμαστε υπερήφανοι, και την προσκάλεσα εγώ πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί χρειάζεται να δούμε και ένα άλλο τοπίο. Αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Ωραία.
0: Και γεννήθηκε τεράστιο θέμα. Και πρέπει να σας πω, ειλικρινά σας το λέω αυτό, γιατί εκτιμώ καταρχήν, ξέρετε, το πρόσωπό σας.
1: Σας ευχαριστώ, είναι αμοιβαίο.
0: Εκτιμώ την επιστημονική σας κατάρτιση ως δημοσιογράφου. Εκτιμώ παράλληλα την προσφορά σας που δίνετε σαν ορθή πληροφόρηση προς το πεδίο της πληροφόρησης μιας κοινωνίας που τη χρειάζεται και τη θέλει. Αλλά ενίοτε πρέπει να σας ομολογήσω ότι αυτά παρέχονται σε μια μορφή, θα μου επιτρέψετε, και δική μου εκτίμηση προσωπική, κατά τρόπο που τελικά δημιουργούν, αν θέλετε, ένα παραμύθι.
1: Μάλιστα.
0: Ή αν θέλετε μια φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Τι κρύβεται πίσω από αυτό το μυστήριο? Ποιοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, οι οποίοι σπαταλούν τα χρήματα του Δήμου? Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Ούτε μυστήριο, ούτε σπατάλι, γιατί ούτε καν δαπανά ένα ευρώ. Διότι εκεί η φιλοξενία είναι από τους Ιάπωνες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν πληρώνουμε τίποτε παρά μόνο τα εισιτήρια για τους ανθρώπους αυτούς. Όχι εμείς, οι ίδιοι που ταξιδεύουν, τα τρία αυτά πρόσωπα πληρώνουν το εισιτήριό τους.
1: Ναι.
0: Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεδεύουν. Αλλά έρχονται όχι μόνο με θέση συγγένειας, αλλά έρχονται κυρίως από πλευράς επιστημονικής, κοινωνικής και ευρύτερης διεθνούς κατάρτισης.
1: Μάλιστα.
0: Και θα ήθελα να παρακαλέσω, κύριε Κουνιάκη, που επαναλαμβάνω, εκτιμώ και προσωπικά αλλά και την προσφορά σας ως δημοσιογράφου, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω πόσο αυτό προάγει όπως έρχεται το δημοσίευμα.
1: Ναι.
0: Αλλά και γενικότερα όπως γίνεται αυτό το κοτσομπολιό το ευρύτερο, διότι καταντά μια αποστολή υψηλής σημασίας και θα έλεγα τιμητικής απολύτως, για έναν στόχο και σκοπό που πραγματικά τιμούν τους δύο δήμους και τις δύο χώρες, πώς καταντάει να γίνεται σχόλιο μιας κοινωνίας η οποία δεν έχει κάτι άλλο να κάνει παρά να σχολιάσει με αυτόν τον τρόπο?
1: Με επιτρέπετε.
0: Και θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω,

0: σας.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: βεβαίως.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να πω αυτές τις κουβέντες.
1: Δήμαρχε, πάντα θα το κάνουμε.
0: Σε αποκατάσταση ξέρω.
1: Πάντα και θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα το κάνουμε.
0: Θέλω λίγο αλήθεια. Να...
1: Και σας τιμά αυτό και ξέρετε ότι το βήμα του σταθμού είναι πάντα ανοιχτό, γιατί όπως γνωρίζετε, οτιδήποτε κι αν λέγεται και αν γράφεται, δεν γίνεται στοχευμένα. Θέλω όμως να σας μεταφέρω αυτό το ρεπορτάζ το οποίο τροφοδότησε την στήλη την παραπολιτική και ξεκίνησε βεβαίως από μία ερώτηση του κύριου Λίγδα στη Δημοτική Επιτροπή, που θέλησε να μάθει ποιοι είναι οι υπόλοιποι που θα ακολουθήσουν, με την αντιδήμαρχο να μνημονεύει μόνο την πρόεδρο της Βασιλικής, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει ποια είναι τα άλλα άτομα. Επίσης, θέλω να σας μεταφέρω ότι ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε μία αντίδραση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ερωτήθηκε η κυρία Κωνσταντινίδη ότι δεν έγινε μία πρόσκληση σε κάποια άτομα από την αντιπολίτευση ως ήθιστε παρελθοντικά. Και μένα, δεν ξέρω αν γράφετε ξεκάθαρα στο κείμενο, υπήρξε μία, σε εισαγωγικά να το βάλω, γκρίνια, ότι ενώ σε αυτές τις αποστολές πρέπει να έρχονται άνθρωποι που μπορεί να είναι επιχειρηματίες και να έχουν σχέση με το νησί και με τη Λευκάδα, υπήρξε ένας προβληματισμός πώς σχετίζονται αυτά τα πρόσωπα με το τοπικό γίγνεσθε. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του κειμένου και δεν υπήρχε καμία μομφή για το οικονομικό κομμάτι, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι εκτός από τους αιρετούς που τα πληρώνει ο Δήμος, τα έξοδα, τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά. Το εισιτήριο το πληρώνουν ιδιωτικά, ναι, αυτοί που έρχονται.
0: Να απαντήσω και στα τρία κατά βάση ερωτήματα. Ο κύριος Λίγδας, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος, δηλαδή με αναπληρώνει στη Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, έκανε εύλογα το ερώτημα. Είναι αυτά μόνο ή υπάρχουν και άλλα πρόσωπα? Και έπρεπε η κυρία Κωνσταντινίδη, η απάντησή της, αλλά δεν ήταν και ήδη ενημερωμένη, πιθανώς να ήταν και λάθος του τμήματος του αυτοτελούς, που δεν ενημέρωσε, αλλά δεν έχει σημασία και μπορούσε ή και η ίδια να ρωτήσει. Η απάντηση ήταν ότι δεν δίνομαι ποτέ και όχι τώρα και ποτέ στο παρελθόν δεν δίνομαι τα ονόματα που έρχονται εκτός του Δήμου.
1: Ναι.
0: Αυτό όταν κάλεσα εγώ την προϊσταμένη του τμήματος, μου υπόθηκε πεντακάθαρα και μάλιστα μου το είπε, το κουβέντιασε και με την αποκεντρωμένη. Δεύτερον, θυμήθηκε μονάχα το όνομα της κυρίας Μίτσουρα, ναι, Βασιλικής.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να είχε ρωτήσει η κυρία αντιδήμαρχος ποια είναι τα άλλα. Δεν πειράζει. Δεν ρώτησε,
1: δεν πειράζει,
0: δεν έδωσε και την πληροφόρηση το αυτοτελές τμήμα, δεν έχει υπάρχει νόημα. Άρα τα δύο αυτά ονόματα λοιπόν σας τα ανέφερα τώρα, άρα δεν είναι παράληψη ούτε της εισηγήτριας,
1: βεβαίως,
0: ούτε και του τμήματος, διότι σας λέω τι συμβαίνει. Και μάλιστα μερικές φορές γεννάται και το ερώτημα αν πρέπει να το αποκαλύπτουν, ότι δεν είναι. Παράλληλα σε αυτό πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι δεν είναι η πρόσκληση, πήγε και σε άλλα άτομα. Πραγματικά και παιδευτικούς και επιστήμονες και επιχειρηματίες, και ενώ δήλωσαν τελικά για λόγους προσωπικούς ή επαγγελματικούς, δεν κατάφεραν δηλωμένα, τα έχουμε τα ονόματα από την αρχή. Μαζεύτηκαν περίπου 17, ενώ μας ζητούσαν οι Άπωνες να φτάσουμε 18. Και τελικά αυτή τη στιγμή δεν πάμε τόσο, πάμε πολύ λιγότεροι. Έτσι, πάμε περίπου 7 είναι από το Δήμο και 3-10. Δηλαδή βλέπετε ότι η αποστολή, ενώ μπορούσε να ήταν 18, πάνε 10. Γιατί? Διότι ενώ δήλωσαν επιχειρηματίες, τελικά δεν ήρθαν στην τελευταία εβδομάδα. Πρώτον, γιατί τα ειστήρια αυξήθηκαν πολύ, ίσως να είναι ένα. Δεύτερον, ότι είναι ακόμα, ξέρετε, σε διεργασίες επαγγελματικές και δεν κατάφεραν να έρθουν. Και λυπάμαι γι' αυτό. Ίσα ίσα ήταν πρόσωπα κύρους. Οι τρεις κυρίες, επαναλαμβάνω, είναι πρόσωπα κύρους και έχουν άμεση σχέση με τα θέματα αυτά. Αν σε στόχος δεν είναι μονάχα, επαναλαμβάνω, παλιά δεν πήγαν παρά μονάχα 2 ή 3 υπάλληλοι. Εγώ αντιθέτως, φέτος με συνείδηση, συνειδητά δηλαδή, θέλησα οι περισσότεροι να είναι από το Δήμο και μάλιστα στελέχη, είναι στελέχη, στελέχη τα οποία εκεί θα δούνε πως δουλεύει ο Δήμος, γιατί μας καλεί Δήμος αντίστοιχα. Επιμένω σε αυτό το στοιχείο, κύριε Κουνιάκη, γιατί εσείς τονίσατε να πάνε επιχειρηματίες. Τούτο το ακούστε, δεν κάνουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
1: Δεν το τόνισα εκεί εγώ, Δήμαρχε. Σας λέω ότι ακούγεται και τι μεταφέρετε.
0: Μα λέω, επειδή το είπατε, απαντάω σε αυτά τα σχόλια.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι ανάγκη να είναι επιχειρηματίας να κάνει ξέρω, παγωτά ή τούτο ή το άλλο. Εδώ πάνε άνθρωποι κύρους και ιδιαίτερα πάνε μέσα από το Δήμο εξειδικευμένα στελέχη για να συζητήσουν και παράλληλα με τους αντίστοιχους συναδέλφους. Άρα λοιπόν, πέρυσι για παράδειγμα οι Ιάπωνες ήταν πολύ πληθέστεροι, πολύ περισσότεροι. Επομένως λοιπόν ούτε αυτό το στοιχείο. Πάμε τώρα στο στοιχείο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι λυπάμαι. Δεν ήμουν εκεί γιατί ήμουν στην Αθήνα σε εκδικευμένη, αν θέλετε, επίσκεψη με συζήτηση σε Συμβούλιο Υπουργών και συζήτησα θέματα κορυφαία του Δήμου, τα οποία θα πάνε και καλά, όπως είχα πει στη συνέντευξή μου μαζί σας, και θα επανέλθω πάλι σε συνέντευξη.
1: Ωραία.
0: Και η παράκληση να δεχτείτε πάλι.
1: Με χαρά, το ξέρετε πολύ καλά. Ο Δήμαρχος ή ο Δήμαρχος του τόπου θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Όχι κοτσομπολιό, αλλά να ενημερώνουμε με έργα που τρέχουν.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα, πρέπει να πω, και το νομίζω το αναφέρατε κι εσείς σε ένα σχόλιο, στον κύριο Λίγδα που ήταν προχθές, ξέρετε.
1: Στη Δημοτική Επιτροπή για τα έργα, το κάναμε και θέμα. Ότι
0: εγώ είχα. Ναι. Γιατί τον άφησα και τον παρατάστηκε να προεδρεύσει, διότι εγώ είχα τηλεδιάσκεψη με δύο υπουργούς και γενικούς γραμματείς στο γραφείο μου και πράγματι προείδευσε, και ο άνθρωπος πραγματικά έκανε το σχόλιο θετικό για τον Δήμο. Μετά από καιρό βλέπουμε τόσες δημοπρατήσεις.
1: 600.000 ευρώ, το έχουμε κάνει θέμα.
0: Ακούστε, ο κύριος Λίγδας λέει πολλές φορές με το όνομά του τα πράγματα. Αυτό είναι βέβαιο. 640.000, αλλά είναι παραπάνω. Θα δείτε και άλλα μεθαύριο, θα φτάσουμε στα 4 εκατομμύρια έργα για τα χωριά. Αλλά να μην φεύγουμε από το θέμα μας.
1: Ωραία.
0: Εγώ λοιπόν θέλησα μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, και σας ευχαριστώ πολύ, να δώσω μια απάντηση.
1: Και καλά κάνετε.
0: Ώστε να αποκαλύψω ονόματα.
1: Ωραία.
0: Να καταργήσω τις τελείες αλλά και τα θαυμαστικά και τα υπονοούμενα. Δεν υπάρχουν, κύριε Μινιάκη, υπονοούμενα. Δεν κρύβεται τίποτε.
1: Απόλυτα
0: φανερά
1: σεβαστώ.
0: Φανερά όλα, ναι, στη Δημοτική Αρχή Βεργίνη είναι φανερά όλα.
1: Θέλω να μου δώσετε μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί μου ήρθε τώρα από ακροατή. Σας έθεσα ένα ερώτημα. Παρακαλώ. Για παράδειγμα, είναι προσωπικότητες. Δεν μιλάω για τη σύντροφό σας, καλά, αυτό είναι δεδομένο, η σύζυγός σας όταν είναι μαζί σας. Απλά, για παράδειγμα, μου λέει εδώ τώρα ο Χρήστος, η συγκεκριμένη καθηγήτρια βεβαίως έχει πάρα πολλές περγαμηνές. Όμως, πώς σχετίζεται με τη Λευκάδα, για παράδειγμα, και τι αποτύπωμα θα αφήσει η επίσκεψή της στο νησί.
0: Να απαντήσουμε στον κόσμο
1: που μπορεί να μην γνωρίζει, Δήμαρχε, να δώσετε την απάντησή σας.
0: Ναι, όχι, καλά κάνει ο ακροατής. Καλά κάνει. Και είμαστε υποχρεωμένοι να απαντάμε. Η καθηγήτρια και ως εκ του αντικειμένου της, που ασχολείται πράγματι και με την κοινωνική δομή, αλλά και με διοικητικής φύσεως θέματα και επομένως και με την τοπική αυτοδιοίκηση πολλές φορές, είναι η σύζυγος του καθηγητή και αντιπροέδρου της Βουλής τότε. Είναι φίλοι μου.
1: Μάλιστα.
0: Φίλοι μου, το ζευγάρι είναι πολύ φίλοι μου και ξέρετε ότι έρχονται και με επισκέπτονται και
1: θυμούν
0: και αγαπούν το νησί μας περισσότερο και από πολλούς Λευκαδίτες.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι μόνο αυτό, όταν χρειάστηκα τις υπηρεσίες του κυρίου καθηγητή, μου τις έχει προσφέρει άπλετα και ανέξοδα.
1: Μάλιστα.
0: Τις περισσότερες φορές σε ό,τι αφορά το Δήμο. Άρα παραμένει ο άτυπος σύμβουλός μου σε θέματα πράγματι που αφορούν το Δήμο και ιδιαίτερα νομικής αλλά και κοινωνικής και διοικητικής έννοιας και περιεχομένου θεμάτων. Άρα λέω λοιπόν στο Χρήτο τι ακριβώς είναι η κυρία και τι αντιπροσωπεύει.
1: Οπότε λοιπόν το λύσαμε το θέμα. Κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό. Είπατε τα ονόματα εσείς.
0: Η ερώτηση ευχαρίστως. Τα ονόματα είναι αυτά που σας λέω. Και να σας πω και κάτι. Κανένας δεν ξέρει βέβαια και μέχρι την ημέρα που θα φύγουμε αν ο Θεός δεν θα δημιουργήσει κάποιο, δεν θα δημιουργήσει κάποιο θέμα, και πάλι κάποιος από αυτούς, είτε τους ήδη εργαζόμενους στο Δήμο, είτε τους εκτός, αυτά τα τρία πρόσωπα, τελικά εύχομαι να μην συμβεί τίποτε, ώστε να πάμε, γιατί είναι μια καλή ομάδα που πραγματικά θα έχει και ευκαινησία να παρακολουθήσει θέματα τα οποία θα μας δείξουν και θα μας παρουσιάσουν και θα μας ξαναγήσουν οι Άπωνας.
1: Ωραία, Δήμαρχε. Οπότε με το καλό, όταν θα γυρίσετε, μπορούμε να κάνουμε και μια συζήτηση, ένα αποτύπωμα της επίσκεψής σας, να καταλάβει και ο κόσμος τα σημαντικά, τις σημαντικές συνεργασίες και όλα αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Να σας ευχαριστήσω αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, και περιμένουμε βεβαίως, πάντα το Βήμα μας είναι ανοιχτό. Νομίζω ότι η πρώτη σας συνέντευξη είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Ναι, Δήμαρχε. Να ξανακαλέσουμε λίγο τον Δήμαρχο να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί νομίζω ότι χάθηκε το σήμα. Να χαιρετήσουμε λίγο τον άνθρωπο, παρακαλώ πάρα πολύ. Να κάνουμε μια τελευταία κλίση να τον αποχαιρετήσουμε. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι βγαίνει ο Δήμαρχος και αποκαθιστά την αλήθεια και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και των ακροατών εδώ. Οπότε, ναι. Δήμαρχε, να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί κλείσαμε κάπως απότομα. Θέλω να πω πως περιμένουμε. Έτσι κι αλλιώς η συνέντευξή σας, γνωρίζετε ότι είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος διψούσε να ενημερωθεί από το Δήμαρχο για τα έργα. Είναι αυτό που είπατε, ότι ξεκινάμε σιγά σιγά κάποια έργα, πιστοποιήθηκαν στην Δημοτική Επιτροπή, ένα ξεκίνημα των έργων τα οποία τρέχεται. Εγώ θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που παρεμβαίνετε ακόμα και σε ένα δημοσιογραφικό. Είμαστε εδώ για να αποκαθίσταται η αλήθεια, Δήμαρχε. Οπότε λέτε τη δική σας εκδοχή και βάζετε τα πράγματα στη θέση τους. Εμείς οι δημοσιογράφοι όμως, ξέρετε, με τη δουλειά μας και θέλουμε μερικές φορές να έχει απήχηση το δημοσίευμα. Οπότε, ξέρετε, μπορεί να...
0: Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, ναι. Δεν πρόκειται περί εκδοχής. Ναι. Πρόκειται περί αλήθειας, διότι υπάρχουν αλήθειας. Τα αποδεικτικά στοιχεία,
1: σωστά,
0: οι εισηγήσεις,
1: σωστά.
0: Είναι όλα φανερά. Ωραία. Άλλωστε, ξέρετε, οι συζητήσεις στα όργανα και στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο
1: είναι
0: ανοιχτές.
1: Σωστά.
0: Τους κάθε ενδιαφερόμενο.
1: Ωραία. Αν δεν έχουμε μιλήσει πριν το ταξίδι, θα σας ευχηθώ καλό τάξιδος. Αν έχετε κάτι να πείτε και να επικοινωνήσουμε πριν το ταξίδι σας στο Βήμα του Σταθμού, ξέρετε ότι πάντα είναι στη διάθεσή σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας σήμερα. Ξέρω ότι έχετε βεβαρημένο πρόγραμμα και βγήκατε να ενημερώσετε τους συμπολίτες μας που μας τιμούν με την ακρόαση. Σας ευχαριστώ.
0: Είναι γεγονός αυτό, κύριε Πουνιάκη. Πάντως δεν πειράζει, από εδώ και πέρα η πληροφόρηση θα παρεμβαίνω, γιατί ξέρετε, δημιουργούνται σκέψεις.
1: Σωστά.
0: Και καμιά φορά οι σκέψεις είναι και καλές και ορθές και θετικές και ενίοτε και πονηρές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, καλό είναι να παίρνουν την απάντησή τους.
1: Και καλά κάνετε.
0: Αν υπάρχουν και πρόσθετα ερωτήματα, πάντοτε στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Με χαρά, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Αυτά ήταν ο Δήμαρχος Λευκάδας, δόκτωρας Ξενοφών Βεργίνης. Έδωσε τις απαντήσεις του και νομίζω ότι πήραμε τις απαντήσεις από την πηγή της ενημέρωσης, τον ανώτατο πολίτη του Δήμου μας. Θα είναι στο κανάλι μας στο YouTube σε πάρα πολύ λίγο η συνέντευξη του, η παρέμβαση του Δημάρχου μας. Αύριο θα είναι, μάλλον σε λίγες ώρες, θα είναι και με κείμενο στο Λευκάδα Today και Prisma Radio για τη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς όμως τώρα εδώ, έχει πάει 7 η ώρα, αντιλαμβάνεστε πως πρέπει να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και πάμε λίγο να μιλήσουμε για τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν εδώ σε αυτή την εκπομπή, που είναι το κατάστημα Κάτσινο Σκολετσιόνε για τον ντύσιμο του άνδρα, που είναι κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάντι, Μόντε Ναπολεόνα, τη Ιταλιάνη, The Bostonians και New Zealand, ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα, κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό, όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα, τηλέφωνο 2645-023-500. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Χομλάν για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ, λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θητικής με άψογη εφαρμογή, και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Βαγενάς Χομλάν με πιστοποίηση σε Kaizo. Στα του Τσέγιου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων του Sky των 7. Αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε, μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα μείνετε εδώ, διότι έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση με έναν άνθρωπο του πολιτισμού. Θα καταλάβετε τι εννοώ σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά ως Κοκκινομήλο, στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών προς Επόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και σε όλους τους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από Ανθούσα προς Μεταμόρφωση, από Αχαρνές προς Κηφισίας, το ρεύμα προς αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Εξηφαίνεται πως είναι οι αγνοούμενοι στο παλαιόδι όροφο κτίριο της Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε σήμερα νωρίς το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου το είχε ενοικιάσει ένας Βρετανός τουρίστας και μαζί του ήταν άλλα τρία άτομα, υπάρχουν δηλαδή τέσσερις αγνοούμενοι τουρίστες. Οι τουρίστες φέρονται να είχαν σήμερα το πρωί προγραμματισμένη πτήση, στην οποία όμως δεν επιβεβάστηκε κανείς. Αναζητείται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα. Πριν από λίγο εντοπίστηκε μια γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκει σε μια τουρίστρια. Τις έρευνες διενεργούν στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό όπως θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένο σκύλο. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που υπέστησαν ζημιές παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων σε δηλώσεις του από το σημείο τόνισε ότι η πολεοδομία ελέγχει τη στατικότητα των διπλανών κτιρίων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η αιτία της έκρηξης, με τον κύριο Δούκα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν από αέριο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μεταξύ, σήμερα εκπνέει η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, στον Πύργο Ηλίας, αλλά και στην περιοχή Τριγλιά στη Χαλκιδική. Και στις δύο περιπτώσεις επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συναγερμό σήμανε νωρίς το απόγευμα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν τρεις ανήλικοι εισήλθαν σε υπόγειο αγωγό με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ώστε να απεγκλωβιστούν. Οι ανήλικοι είναι καλά στην υγεία τους. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μέσω vouchers.gov.gr για διακοπές σε Θεσσαλία και Εύρο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και αύριο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ο εμβληματικός προπονητής οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994, ενώ κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, του Άρη, του Ηρακλή και άλλων ομάδων του ελληνικού μπάσκετ. Πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση, ο Ράσελ κατέκτησε την pole position στον Μπακού. Καταστροφή για τον Κίμι Αντωνέλη, που θα κινήσει τον αγώνα από τη 16η θέση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά μέχρι 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά στους 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα στους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, που βαθμία θα σταματήσουν. Γενικά βελτιωμένος ήταν ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μια γιορτή ή μια επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου, τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20 21 81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στο Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes!
12: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
14: Geox,
15: Lacoste,
14: Gant,
15: Replay,
14: Sakiris Malas,
15: US Polo,
14: Boss,
15: Cricket,
14: Damiani,
15: Skechers,
14: Versace,
15: Robinson
14: και πολλές άλλες.
15: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
15: Αερόσολα,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
15: Base Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
15: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
15: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
15: και στο stepbrandshoes.gr.
11: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22 753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
16: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
17: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα στο απογευματινό μαγκαζίνο. Θα πάμε να μιλήσουμε για τον πολιτισμό. Λοιπόν, έχω ένα πλούσιο βιογραφικό της Πινελόπης Φατούρου που θα φιλοξενήσουμε τώρα. Βέρα Λευκαδίτης από όλες τις πλευρές, μητέρα από Νικολή, μπαμπάς από Σίβωτα, παππούδες από Μεγανήσι, Καραδιάτικα, Ρουπακιά και Εύγυρο. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Λευκάδα, όπως πολύ βεβαίως αναζήτησε και την επαγγελματική της πορεία στην Αθήνα. Μισό λεπτό και δεν είμαι σίγουρος ότι παίρνουμε σωστά το τηλέφωνο, να βεβαιωθώ και θα σας το πω. Α, όχι, όχι, παίρνουμε κανονικά. Θα την φιλοξενήσουμε τώρα, διότι έχουμε σημαντικά πράγματα να πούμε και για την Νότια Λευκάδα και βεβαίως για την προβολή της ταινίας που θα γίνει, που σκηνοθετεί η ίδια. Και μάλιστα μέχρι τώρα έχει συμμετάσχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης, επίσημη συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Ιεράπετρας, όπου πήρε και 3 βραβεία. Το πρώτο βραβείο είναι του φεστιβάλ, έφημη μνήμα της Κριτικής Επιτροπής και βραβείο κοινού. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Χανίων που προβάλλεται από την Κοσμότε TV. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, η ταινία έχει να κάνει με τον ελβετό εθελοντή σε έργα ανάπτυξης και φωτογράφο Fritz Berger, του οποίου το έργο συνιστά μια φωτογραφική ανθρωπολογία, και που βραβεύτηκε πριν, ανακηρύχθηκε σε Λευκαδίτη, του δόθηκε η

0: Λοιπόν, έχω την εντύπωση πως τώρα θα τα καταφέρουμε να συνομιλήσουμε, να ανοίξουμε έτσι λίγο ένα παράθυρο στον πολιτισμό σήμερα Παρασκευή, να χαλαρώσουμε λιγάκι, να μιλήσουμε για ωραίες προσπάθειες που κάνουν συμπολίτες μας. Οπότε λοιπόν σας έδωσα μια πτυχή του βιογραφικού και βεβαίως θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η κυρία Φατούρη για την ταινία αφιερωμένη στον Ελβετό εθελοντή, τον Fritz Berger. Αν το λέω σωστά, γιατί μπορεί να μην τα λέω σωστά τα ονόματα. Οπότε θα με βοηθήσει να τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Δεν ξέρω να γυρίσω λίγο την επιστροφή μου, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Καλό απόγευμα, κύριε Φατούρη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι που τα λέμε.
1: Όλα όμορφα εδώ, στη βροχερή Λευκάδα.
0: Στη βροχερή Λευκάδα. Ξεκίνησε να βρέχει έντονα. Είστε πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, στη νότια Λευκάδα, υποθέτω?
1: Σωστά, για την ακρίβεια στον Άγιο Πέτρο. Ωραία. Βρέχει. Μέχρι στιγμής όμορφα.
0: Ωραία, ωραία. Παραγωγικά, ποτιστικά, όπως λέμε κι εμείς. Λοιπόν, χαιρόμαστε. Έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό, κυρία Φατούρου. Ασχολείστε βεβαίως με τον κινηματογράφο. Είπα εγώ ένα μέρος. Εντάξει, θα το παραθέσουμε και στο κείμενο που θα γράψουμε. Θέλω όμως να μου μιλήσετε λίγο, να σας γνωρίσει το κοινό, να μας πείτε λίγο για τη σχέση σας με τη Λευκάδα ως Βέρα Λευκαδίτισσα. Και βεβαίως μετά να πάμε και σε μια σημαντική προβολή που θα γίνει αύριο. Έχω την εντύπωση πως ο καιρός θα το επιτρέψει. Αναφορικά βεβαίως με τον Ελβετό εθελοντή, τον Fritz Berger, ο οποίος ανακηρύχθηκε και Λευκαδίτης τιμητικά σε ένα πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, και να μας δώσετε λίγο όλο το πλαίσιο της ταινίας και πραγμάτων να μάθουμε για σας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Από πού να ξεκινήσω, η αλήθεια είναι?
0: Από όπου θέλετε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα για μένα. Η καταγωγή είναι ουσιαστικά, όπως είπατε, Βέρα Λευκαδίτισσα, από όλους τους παππούδες, προπαππούδες κτλ. Εννοείται οι γονείς μου, Σίβωτα Νικολή, και παραπίσω πιάνουμε Μεγανήσι, Χαραδιάτικα, Ρουπακιά, Έργυρο. Λοιπόν, οπότε από όλα τα μέρη θα το έλεγα. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο στην Αθήνα, ωστόσο η παρουσία μου στο νησί ήταν πάντα μεγάλη από μικρή, ενώ ήταν σχεδόν μισό-μισό το διάστημα της παραμονής μου. Βοηθούσα και εργαζόμουν στην πορεία στην ταβέρνα των γονιών μου στα Σίβωτα, και ακολούθησα εκ των υστέρων τις σπουδές στο κομμάτι της φωτογραφίας και πολύ αργότερα, σε δεύτερη φάση, στο κομμάτι της σκηνοθεσίας κινηματογράφου. Λοιπόν, δούλεψα αρκετά χρόνια στο κομμάτι της φωτογραφίας, όπως είπα και πριν.
0: Και στον κινηματογράφο, όπως βλέπω, με βραβεύσεις εδώ πέρα και με συμμετοχές.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Μα και από ό,τι βλέπω, ότι εσείς το τελευταίο διάστημα ασχολείστε με project μικρού και μεγάλου μήκους. Έχετε λοιπόν ένα πλούσιο βιογραφικό, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον εδώ να αναπτύξουμε και το πλαίσιο της ταινίας. Βρέχει, ποτιστικά μου λέει, όλο αυτό θα γίνει λάδι, μου γράφει εδώ Δημοσθένης, μας ακούει από την Καριά. Οπότε έχουμε και το κοινό το οποίο μπαίνει στην παρέα μας. Είναι καλό να βρέχει, το έχουμε ανάγκη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν,
1: πάρα πολύ, ναι.
0: Κυρία Φατούρου, για πείτε μας λίγο για την προβολή την αυριανή. Δώστε μας λίγο την σύνοψη της ταινίας, ένα χρονικό όπως λέτε από το 60, και όσοι βεβαίως έρθουν, τι θα απολαύσουν, τι θα δουν?
1: Αύριο. Η αλήθεια είναι ότι θα γίνει μια προβολή της ταινίας με δικά μας μέσα, να το πω έτσι, διότι δεν διαθέτουμε την αίθουσα στο νησί, την κινηματογραφική.
0: Ναι, ακόμα.
1: Ναι, με το καλό λοιπόν να έρθει η αναμενόμενη. Θα γίνει στον προαύλιο χώρο στο Δημοτικό Σχολείο του Μαραντοχωρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια μεγάλη, ακόμη μια μεγάλη χαρά να το πω έτσι για μένα, γιατί τα παιδιά του συλλόγου μου ζήτησαν να γίνει και εκεί η προβολή που είχε προηγηθεί δύο βραδιές στον Άγιο Πέτρο και η πρώτη στον Νικολή τον Αύγουστο. Οπότε είναι χαρούμενο το γεγονός ότι ο κόσμος την αγάπησε, τη ζητάει, θέλει να τη δει, κάποιοι δεν προλάβανε και συνεχίζει την πορεία της, να το πω έτσι. Τώρα, αφορά, η ταινία είναι ένα δίωρο, σχεδόν δίωρο ντοκιμαντέρ, που βασίζεται πάνω στο υλικό του Fritz Berger. Κατά κόσμον ρίκος εδώ για τα πίσω χωριά τα δικά μας, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θα πω και την ιστορία του. Υπάρχει λοιπόν το αρχιακό υλικό του, οι φωτογραφίες του και κινηματογραφικό υλικό, που ήταν ανέκδοτο για πολύ μεγάλο διάστημα. και έχει πλαισιωθεί με εικόνες του σήμερα, μαρτυρίες από ανθρώπους που ζουν και μοιράζονται ιστορίες της εποχής, λοιπόν του 1960 έως το 1970. Αυτή τη δεκαετία ήταν, ήταν αυτό το διάστημα όπου έζησαν μαζί και εργάστηκαν μαζί κάποιοι εθελοντές, αρκετοί εθελοντές μάλλον, από κεντρική Ευρώπη, και εστάλησαν στο πλαίσιο της, της μιας ΜΚΟ, να το πω έτσι, της εποχής, για να βοηθήσουν σε έργα ανάπτυξη, συγγνώμη, τους ανθρώπους εδώ στα νοτιοδυτικά χωριά που είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης σε όλες τις συνθήκες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι εθελοντές, νεαροί εκείνη την εποχή, παρέμειναν αυτά τα χωριά εδώ, βοήθησαν τους ανθρώπους σε καλλιέργειες, στα ζώα, σε κατασκευές κτλ. Και έζησαν μαζί τους, όπως είπα και πριν, αυτά τα 10 χρόνια. Στα μέρη μας, όταν λέω μέρη μας εννοώ Απολωνίων γενικότερα, η ιστορία είναι αρκετά γνωστή και βέβαια τη γνωρίζει και αρκετός κόσμος και μέσα στο υπόλοιπο νησί. Έχει γίνει γνωστό το έργο του Φρίτς Μπέργκερ και ο ίδιος μέσα από τις πρώτες εκδόσεις των βιβλίων του και από τον κύριο Σκληρό την ώρα που ήταν δήμαρχος και από τον κύριο Δρακονταϊδη αργότερα και κυρίως από τον κύριο Νίκο το Θερμό με τις εκδόσεις Φαγκότο. Αυτά κυκλοφορούν αρκετά χρόνια και βρίσκονται στις βιβλιοθήκες όλων σπιτιών.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο να μου πείτε πόσο καιρό ξεκινήσατε να κάνετε την έρευνα. Υποθέτω θα μάθουμε πάρα πολύ όσοι τιμήσουν με την παρουσία τους πάρα πολλά έτσι, σημαντικά ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή δεν είναι μια πολιτιστική παρακαταθήκη. Είναι σημαντικό για τις νέες γενιές να μάθουν βεβαίως για την προσφορά ενός ανθρώπου που αγάπησε τον τόπο μας, έτσι δεν είναι, και προσέφερε τόσα που ίσως εμείς μπορεί να μην το κάναμε αυτό.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Ο αγαπημένος μας φίλος, το να πω ότι αγαπάει τον τόπο μας είναι λίγο. Δηλαδή, όπου και αν βρίσκεται, το μάτι του είναι εδώ. Τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, τι συμβαίνει στο κοινωνικοπολιτικό κομμάτι, ρωτάει για τους φίλους του, θα επικοινωνήσει με κάθε τρόπο. Και εννοείται ότι έρχεται κάθε χρόνο. Η ιστορία λοιπόν αυτή που έχει αφήσει δεν είναι, πώς να το πω, διατηρείται και σώζεται μια εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτή.
0: Σωστά.
1: Και πολλοί νέοι σήμερα δεν γνωρίζουν. Εμείς
0: σωστά,
1: λίγο της μεσαίας ηλικίας, να το πω πλέον, κάτι προλάβαμε, κάτι ακούσαμε, κάτι είδαμε. Η νεότερη γενιά δεν έχει ιδέα, πέρα από ενδεχομένως κάποιες περιγραφές που μπορεί να ακούσουν από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έχουν εικόνα. Και η ιστορία αυτή είναι πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, όπως είπατε. Επίσης, εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο το φωτογραφικό έργο του Φρίτς Μπέργκερ. Είναι η άμεση σχέση που είχε με τους ανθρώπους. Αυτή η οικειότητα και των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης τότε, έτσι, που είχαν με τους κατοίκους των χωριών, με το να κάθονται στο ίδιο τραπέζι, το να μοιράζονται το κρύο, το να μοιράζονται την εργασία, το γλέντι, τη χαρά και τα υπόλοιπα, όπως αναφέρεται και στην ταινία μέσα, ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλες τις εποχές και για όλες τις ηλικίες. Αυτό ήθελα να σημειώσω στο συγκεκριμένο.
0: Πολύ ωραία. Οπότε να μην πούμε πάρα πολλά για να αφήσουμε και την έκπληξη του κόσμου. Σχεδιάζεται να ταξιδέψει και αλλού αυτό το ντοκιμαντέρ, πώς το χαρακτηρίσω, ταινία, κύριε Φατούρου?
1: Πολύ σωστά το είπατε, είναι ταινία ντοκιμαντέρ. Μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει το πρώτο της ταξίδι στην Ελλάδα, έχει προβληθεί σε διάφορα μέρη. Είχαμε τη χαρά να διακριθούμε με 3 βραβεία στο φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στην Ιερά Πέτρα. Αποτελεί επιλογή του βασικού προγράμματος του ντοκιμαντέρ, αντίστοιχα το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της στα Χανιά. Προβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Τίνο, Καλαμάτα, Ικαρία, Κίμη, ό,τι μου έρχεται έτσι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς υποθέτω ότι τον έχετε.
1: Έχει στα χωριά μας.
0: Περιττό το ερώτημα τώρα, μπορεί να είναι αστείο. Τον έχετε γνωρίσει βεβαίως, η αλήθεια είναι.
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Έχετε μιλήσει, συνεργαστήκατε με τον κύριο Μπέργκερ για το ντοκιμαντέρ, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: από την πρώτη στιγμή και μέχρι και σήμερα. Mm-hmm. Αυτό διήρκησε περίπου 7 με 8 χρόνια από τη σύλληψη της ιδέας και την πρόταση από τον κύριο Μπέρκερ για την ακρίβεια να, να βοηθήσω να αξιοποιηθεί το υλικό του. Και μέχρι και την τελευταία πινελιά στο μοντάζ, όπου ναι, αυτό διήρκησε 8 χρόνια. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν είχαμε πάντα μια επικοινωνία, εννοείται μια άψογη συνεργασία και βαθιά φιλία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ ωραία. Αυτά. Λοιπόν, μια που σας έχουμε τώρα εδώ όμως, θα ήθελα λίγο και την άποψή σας. Έχετε αποτυπώσει, έρχεσαι το καλοκαίρι, έχετε μια άποψη για το νησί. Θέλω λίγο να μου χαρακτηρίσετε, να μου πείτε ότι έχουμε ένα νησί με πολιτιστική κληρονομιά. Είμαστε στα Επτάνησα. Ποια είναι η άποψή σας για τον πολιτισμό στο νησί διαχρονικά, θα έλεγα, για να μην το προσωποποιήσουμε ίσως στην τωρινή δημοτική αρχή, και θα σας ρωτήσω και γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι ειλικρινής και δίκαιη, επειδή εγώ αρκετά χρόνια, όπως σας είπα πριν, και σε μια πιο μικρή ηλικία δεν βρισκόμουν στο νησί, δεν έχω ιδέα άποψη σε αυτό. Όμως έχω γνωρίσει και έχω ακούσει πράγματα από όλες τις εκδηλώσεις που γινόντουσαν από το γνωστό φολκλωρικό φεστιβάλ και διάφορες γιορτές λόγου και τέχνης και όλο το υπόλοιπο κομμάτι του πολιτισμού που αφορά το νησί. Τα τελευταία χρόνια, όπως λέτε, για να μην το κάνουμε τα πολύ τελευταία, έτσι. Δεν θέλω να μειώσω ή να ακυρώσω τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, είτε από πλευράς δημοτικής αρχής, εκάστοτε δημοτικής αρχής, είτε από πολιτιστικούς συλλόγους και ιδιώτες. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να αναφέρω αυτό που εμένα προσωπικά με ενοχλεί, να το πω έτσι, είναι το ότι όποιες εκδηλώσεις και αν γίνονται, με όποια μορφή στο κομμάτι του πολιτισμού, δεν φτάνουν πέρα από προσπάθειες των συλλόγων στα χωριά. Είναι αυτό που λέγαμε μια φορά και έναν καιρό, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Και αυτό ήταν κάτι που με ενοχλούσε και με ενοχλεί. Προσπαθώ να βάλω ένα λιθαράκι σε αυτό με κάποιους ανθρώπους που έχουν την ίδια άποψη. Γενικότερα να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στα χωριά, σε όλα τα χωριά. Και να μην χρειάζεται να μετακινηθεί, ανάλογα την περίπτωση βέβαια, κάποιος να πάει στη χώρα που λέμε για να δει ή να ακούσει κάτι. Στο γενικότερο πλαίσιο της ερώτησης, ναι, θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο απογοητευτική η εικόνα. Στο σύνολο. Έτσι, να μην.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Φατούρα. Εσείς ως ένας άνθρωπος του πολιτισμού, έχετε ποτέ απευθυνθεί γενικότερα να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας, να ζητήσετε ίσως για παράδειγμα να προτείνετε κάτι? Δηλαδή, ο Δήμος διαχρονικά ακούει νέους ανθρώπους, ακούει νέες προτάσεις?
1: Αυτό τώρα.
0: Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Μιλήστε
1: όχι,
0: πώς νιώθετε.
1: Όχι, δεν με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Αλίμονο, αλίμονο. Θέλω να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένη. Είμαι λίγο απογοητευμένη. Η προσωπική μου παρουσία το τελευταίο διάστημα ήταν να είμαι μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού που είχε επιλέξει ο Δήμαρχος την προηγούμενη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, τέτοια εποχή. Δυστυχώς με μεγάλη μου απογοήτευση και μεγάλη μας απογοήτευση αρκετά μέλη της Επιτροπής, για να μην πω όλα, έχουμε μια έντονη απογοήτευση, δεν εισακούστηκαν προτάσεις μας. Αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει δουλειά, με την έννοια ότι και προσφορά και ιδέες υπήρξαν, και προσφορά και χωρίς κάποια οικονομική απέτηση, ελάτε παιδιά να βοηθήσουμε, ελάτε να δούμε αυτό. Ήταν πολύ απογοητευτική.
0: Μάλιστα.
1: Καμία απάντηση για την ακρίβεια.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, οι όποιες προσπάθειες γίνονται από εσάς με την πρωτοβουλία κάποιων ιδιωτών. Δηλαδή θέλω να πω ότι και η προβολή αύριο δεν έχει κάποια επίσημη αιγίδα. Δεν το λέω. Απλά το μνημονεύω, γιατί θέλω να δείξω και στον κόσμο που μας ακούει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους, που δουλεύουν για αυτό το οποίο λέμε πολιτισμός και που μπορεί να μην τους βοηθούν ή να μην τους ακούν γενικότερα. Συμβαίνει αυτό.
1: Είναι μια αλήθεια. Δεν μιλάω εύκολα για μένα, προτιμώ να το κάνουν οι άλλοι. Σε αυτό όμως θα το πω, και ας ακουστεί εγωιστικό, ότι ναι, αγαπάω πάρα πάρα πάρα πολύ τον τόπο μου, και γι' αυτό και είμαι από τους ανθρώπους που φωνάζουν. Ακριβώς γιατί τον αγαπάω, και στο κομμάτι του πολιτισμού δεν σημαίνει ότι εγώ τα κάνω καλά και κάποιος άλλος όχι, προς Θεού. Ό,τι μπορώ, ό,τι γνωρίζω από μεταξύ μας, να το πω έτσι, να κάνουμε κάποια πράγματα. Γιατί το θέλουμε, γιατί το αγαπάμε, και να βοηθήσουμε, δεν είναι σωστή λέξη, όχι να βοηθήσουμε, να δώσουμε κάτι στο χώρο και να διασωθεί και ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τον όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας.
0: Αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε. Να σας ρωτήσω, εσείς για παράδειγμα σκέφτεστε να ενεργοποιηθείτε περισσότερο πολιτιστικά στη Λευκάδα, θα σας ενδιέφερε αυτό, ή ξέρετε, όταν σας δοθεί η ευκαιρία, όποτε έχετε χρόνο, θα δημιουργείτε? Δηλαδή θέλω να μάθω αν σας ενδιαφέρει να ενεργείτε, να ασχοληθείτε ενεργά ίσως με τα πολιτιστικά της Λευκάδας.
1: Δεν έχω κάποια τόσο συγκεκριμένη απάντηση, να πω την αλήθεια. Ότι με ενδιαφέρει, πάντα με ενδιαφέρει. Συνήθως προχωρώ με ό,τι προκύψει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ό,τι προκύψει. Δηλαδή δεν έχω κάτι στο μυαλό μου πιο εντατικό, αν με ρωτάτε αυτό. Το ότι μπορεί να έρθει μια έμπνευση και να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να πάρω κάποιους ανθρώπους από πολιτιστικούς συλλόγους και να πω, παιδιά, πάμε να κάνουμε αυτό, ή πάμε, παράδειγμα, αν είναι κάτι πιο μεγάλο επίβολο, να χτυπήσουμε την πόρτα στο Δήμο ή στην περιφέρεια. Ναι, αυτό συμβαίνει και μπορεί να συμβεί. Έτσι. Ναι, νομίζω ότι ανακατεύομαι και θέλω να ανακατεύομαι, να το πω έτσι, απλά στο πολιτιστικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, αύριο πείτε μας λίγο, δώστε μας πληροφορίες για το κάντε ένα κάλεσμα κι εσείς,
1: ναι,
0: για την αυριανή προβολή, παρακαλώ πολύ.
1: Για την αυριανή προβολή, όπως είπα και νωρίτερα, θα βρεθούμε στον προαύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με ώρα έναρξη, συγγνώμη, ναι, με ώρα έναρξης στις 8, και ευελπιστώ θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Εάν και εφόσον έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον καιρό, θα δούμε εκείνη την ώρα πώς θα ανταποκριθούμε με τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είτε
0: μάλιστα,
1: θα προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα κάποιοι, θα ανανεώσουμε, δηλαδή το αφήνουμε λίγο, όχι στην τύχη του, να μην το χαλάσουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: θα
0: ωραία.
1: Θα αντιμετωπίσουμε το θέμα εκείνη τη στιγμή, αλλά και νομίζω θα είμαστε εντάξει.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν, εύχομαι η προβολή να είναι ικανοποιητική, να μην τα χαλάσει ο καιρός, παρόλο που θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα αύριο, και ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Νομίζω ήταν πολύ χρήσιμη και η παρέμβασή σας εδώ, κυρία Φατούρου. Στη διάθεσή σας, όποτε χρειάζεστε, να συνομιλούμε πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Κουνιάκη. Ευχαριστώ πραγματικά, δηλαδή, για την πρόσκληση και για την τιμή να

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα με την Erect Insurance να υποστηρίζει την απογευματινή ενημέρωση στο δεύτερο μέρος. Είναι επίσημο συνεργάτη Allianz και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το αυτοκίνητο, το σπίτι και την υγεία σας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη. Από την Erect Group, μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να χτίζεις πάνω σε στέρες βάσεις. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Θα μας βρείτε Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα, στο 2645-023-010 και στο erect.gr. Erect Insurance, ασφάλεια με αξιοπιστία δίπλα σας όταν πραγματικά τη χρειάζεστε. Μουσική ανάσα μας οδηγεί σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε. We'll be right back.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και άρτολοι χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο

0: του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές. Στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 2759 16 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
4: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810 77 888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: ετών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Ω.Ε. από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Ω.Ε. Μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

μην ξαναφάω βράδυ. Παίρνω απόφαση να το κόψω το ρημάδι. Παίρνω απόφαση να χαρίσω την κιθάρα. Παίρνω απόφαση να πετάξω τα τσιγάρα. Παίρνω απόφαση.

0: μακριά.
1: Έχει κι άλλο.
0: Έχει κι άλλο.
2: Και στο βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση.